0: Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η Μύβρο βλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

0: το ξέρω πάλι. Πάμε Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάθα, να δούμε παιδιά με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη, αποτέλεσμα να την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Αυτό φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι όλοι τους, περισσότεροι όπως και εκείνος, είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάθας. Πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε. Ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία για μια αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο, όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με ψηλά, με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες στροφές κλπ. Κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ, και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκαι εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Όμως
2: μεγάλη.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή ήταν αυτά τα οχήματα, δεν ήρθαν τώρα. Υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ένας επικεφαλής, ο επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησιάζει σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν, και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η εστία, έχουν απομακρυνθεί οι εστίες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές εστίες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά, τολμώ να πω, με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες εστίες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μένα, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί εστίες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πεύκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πεύκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πεύκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πεύκο που κυριαρχεί και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πεύκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ να έρχονται κατά πάνω σου από τις έτσι, φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα πολύ εκεί, κοντά, αλλά πάρα πολύ
1: είναι
2: κοντά.
1: Τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αραιοκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αεροκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αεροκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μία κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά, σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ελπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ελπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει δυνατούς αναμένους προβολής να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, εγώ θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς, τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων προκειμένου να διανοιχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτο τετάρτη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος Σοκοβός εξαιρετικός είναι στη Ψάθα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση, όπως είπε και χθες το Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα, 4 Αυγούστου να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Φέρνουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί βεβαίως, θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασικά. Και έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνο, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. 4 συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στον δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο της αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγυαλία, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φώτο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με το ΕΡΤ News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα, υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορα, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή

να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφητη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας, ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος, μάλλον μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1 με 2 μπουφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνοί οι καπνοί. Και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνονται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση. Κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή την διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο.

0: Σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκόφυτο δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ βαρύ τίμημα. Έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τη δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή από τη Σαλαμίνα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να τον βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο, το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για την για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη Λέλαπα, Αλέξανδρα και Νίνα.
1: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις και αναφέρθηκε σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
2: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν εχθές ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, μίλησε στην Earth Third News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπύρωση στη Λούμπα Μεγάρων που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν και τα λοιπά, για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κοβός στην Ψαθά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Με τον Πέτρο τον Λιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρο Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρο Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα. Είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη τη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί συνενεί και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερεπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν, κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα, είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από αυτές τις από μεγάλη πέτρα, από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε λίγο πάνω από το μάτι του, λίγο πάνω και λίγο κάτω από το μάτι, δηλαδή ευτυχώς δεν του προκάλεσε ζημιά στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον επίδεσμο που είχε βάλει. Αυτά είναι κάποιος από τους μικροκινδύνους, όμως, όπως τους χαρακτήρισαν οι ίδιοι πυροσβέστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο πεδίο. Τώρα, και σίγουρα είναι πολύ πολύ μικρότερο το μικρότερη συνέπεια σε σχέση με τους δύο θανάτους που είχαμε από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο
4: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό, το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα, γιατί δυστυχώς κατά τα άλλα έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπηρώσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή η εικόνα
3: Αλέξανδρε,
4: που μας
3: πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια... Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος, ζάστανο επάνω, ήταν, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του, μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί αυτό. Η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του
2: αυτό
1: ανέμου.
2: Είναι που πολλές είπε και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε πλέον σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτή να ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα, ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη 1 το μεσημέρι. Και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία, μετά τη 1 ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, Σκέπη, Κανδύλη, Πότση, Κάνο, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΥΒΠ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειον δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, που με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28, και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε σχετικά με το τι γίνεται, όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα, και όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζωία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εγκαινώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Ελεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιολικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν... Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές.

Ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου, ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό, τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτό.

τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας. Μαζί με τα τέσσερα αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η Δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το, τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα εναέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση από το μεσημέρι.
0: Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούρια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούρια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6:20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5-6 βία 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Και έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούργιος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. We'll be right back.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόν λόγω δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε, εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
0: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα, που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα σε συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε βάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Ποιος αφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

Καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνέδρος βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μία συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μία επιφύλαξη και λέγαμε: αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε: καμία συνομιλία δεν γίνεται. Η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει: έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό. Ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των εκρήξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στο τίτλο των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι,
1: καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Καλά, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένει και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έντυνα.
0: Είναι
2: απαραίτητη η αισιοδοξία της.
1: Χρειαζόμαστε. Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε, Διονύση, και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο έκο διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει δύσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρνηθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην υπηρετική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμοι ύλη ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Δεν μας έλειψε, ναι, καθόλου, μια χαρά.
0: Καθόλου,
1: τώρα
0: καθόλου.
1: Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε
2: καλά. Αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό,
0: πάντα. Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράπονα.
1: Είναι αυτό που λέμε, επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Που είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη. Κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον, ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις. Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται Πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Νόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρεί στο τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο μας λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές, τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, αλλά επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγόηκε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, μάλλον της χαμηλής θερμοκρασίας που έχουμε κατά τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία. Θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα.

0: Λόγα πρέπει να σου πω ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσω, να την αντιμετωπίσω και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτήν την
1: ασφαλεία. Σ' ακούω, να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
0: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, μεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του αλεποφορείου, τα ελικόπτερα τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός. Εκεί τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή, ακόμη και μία πρόληψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
1: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
0: Και με πολύ μικρή ένταση.
1: Αλήθεια. Σωστό, σωστό.
0: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
1: Μια αισιοδοξία.
0: Επίσης, γενικότερα στο Κορυφιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
0: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
1: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
1: Σωστό.
0: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
1: Σωστό.
0: Πάνει απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα, την ευελιξία.
1: Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, σε πάση περιπτώσει, βρε αδελφέ. Μια
0: εικμάδα. Μια αλλά αυτό, αισιοδοξία. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
1: Που είναι πιο, που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα του.

περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ. Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα τα οποία ναι, έχουν, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού. Είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος, παραμύθι, μεγάλο παραμύθι, με στοιχεία, αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Κτλ. Αυτό που έγινε στη Θεούτα pushback δεν είναι. Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό? Από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες. Δηλαδή, ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες για παράδειγμα ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για το συντονισμό. Δεν είπα για το συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού. Το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβό. Εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο. Να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά. Να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός, 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Οι 24.000 άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο. Έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό αλλά και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό. Δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε κι εμείς. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα, σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρωνα Λεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είπα τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Η περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς, γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι αναγκαστικά σταματάει η φωτιά. Γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμα μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα? Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό. Έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα? Γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω.
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα. Έχει
1: καεί το 90% μπορώ να πω. Μάλιστα. 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν?
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για 2 ή 3 αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα, ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα. Η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με 3 πυροσβεστικά, είχαμε γνώση του σημείου. Η φωτιά σβήστηκε. Φύγαμε από εκεί, γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 η ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί. Πώς πήγε, τι έγινε, δεν ξέρουμε. Και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά. Κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το α της δασοπυροπροστασίας και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά. από και που ξεκίνησε από τη Βιωτιά, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συνθηκών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει, να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο Δήμο μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς, μας ήρθε υπερ φωτιά.
0: Ναι, είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προσήλη γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει, ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια, να μην φύγει από το πόρτο γερμενό, γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε, και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων, για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη Σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς, και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι την Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο... Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται, ξανακαίγονται. Για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί, είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμαστε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, τρεις δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχταρ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίας αθρηστικά από τα δύο ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου. Τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη, έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, δασοφόνοι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά, πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάηκε τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό, είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι φυσικές αντιπυρικές, μάλλον τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο, go home.

you go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

Ο κύριος Γιάννης μας λέει: αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Θράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλον, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε το mega fire, έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11 παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι εθελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40, οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί λένε, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε τα προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονου, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στην Γρυλανδία, γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στην Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμα έτσι, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφθασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Τρίτη, 4 Αυγούστου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα κάναμε σήμερα συνδέσεις με τα λιμάνια και τα διόδια για τους αδιούχους του Αυγούστου που ξεκινούν τις διακοπές τους. Για άλλη μια φορά όμως, ο Αύγουστος αποδεικνύεται ως ο μήνας, ο μήνας των αδιούχων, ο μήνας των διακοπών, αλλά και ο μήνας που έχει πολλές, πολλές ειδήσεις. Κάποιες φορές και δύσκολες. Τώρα για να μην αρχίζουμε απεσιόδοξα, σήμερα είναι καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς. Θα ενημερωθείτε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη μουσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της άδειάς του, της θερινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά.

0: put a foot wrong, do we learn from all the pain?
1: Γιορτάζω Μαξιμιλιανός σήμερα και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο ΑΣΑΝ σήμερα, γιατί περιλαμβάνει βέβαια πολλά γεγονότα. Να τι επιλέξαμε, ότι το 1865 ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός μας ύμνος. Στις 4 Αυγούστου του 1936 εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, γνωστή ως καθεστώς της Τετάρτης Αυγούστου. Στις 4 Αυγούστου του 1936 εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, γνωστή ως καθεστώ

0: Maybe I'll have to sit here.
1: Οι άνεμοι πέφτουν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, όχι πως θα έχουμε ανέμους 3 και 4 μποφόρ, εκεί μεταξύ 5 και 6 είναι καλύτερη σίγουρα η εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν συζητώ για τους ανέμους, αυτές ακούσατε εδώ από το Art News Radio και τα στατιστικά για την ένταση των ανέμων, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο, κατέγραψαν ρεκόρ. Λοιπόν, ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το Βόρειο Ιόνιο. Αναμένονται και κάποιες βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως τοπικά θα φτάσουν και τα 6 και τα 7.

Με καινούρια τακούνια τρέχω ξανά σ' έναν άγνωστο δρόμο στα σκοτεινά και αν πληγώσω το φύλλο.

0: φοβηθώ. Πρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Μαν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621061747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 6932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Η ώρα είναι 9 και 10, ο 4 Αυγούστου του 2026 και εσείς ακούτε ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Παπαδέας, στη μουσική επιμέλεια η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11. Των Αγίων 7 παιδών εν Εφέσο σήμερα και γιορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός και η Ξακουστή και ο Εξακουστοδιανός. Αυτή την παραλλαγή του ονόματος δεν την έχω ξανακούσει. Ξακουστός, Ξακουστή τα έχω ξανακούσει και το Μαξιμιλιανό. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6.30 και θα δύσει στις 8.31 και η σελήνη είναι στις 20.4 ημέρες. Μικραίνει η μέρα, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να το αντιληφθούμε, γιατί ακόμα είναι καλοκαίρι και είναι μεγάλη μέρα, οπότε φανταστείτε μέχρι τις 8.30 απολαμβάνουμε τον ήλιο. Δύσκολη είναι η περίοδος που περνάει η χώρα, αναμενόμενο, διότι είναι πάρα πολλές οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής τις τελευταίες ημέρες, αλλά και στην περιφέρεια. Το καλό είναι ότι στην περιφέρεια οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν αντιμετωπιστεί, ωστόσο στην Αττική η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη. Η θερμοκρασία υποχωρεί λιγάκι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα στον πύργο το μεσημέρι.

και ένα στο Τραγανό κοντά στον αυτοκινητόδρομο αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. Στην δεύτερη περίπτωση έκλεισε για λίγο χρονικό διάστημα ο αυτοκινητόδρομος γιατί η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και δημιουργούσε κινδύνους για την ορατότητα των οδηγών. Ας ελπίσουμε σήμερα να είμαστε πιο ήρεμα.

Μας ακούτε πάντα ραδιοφωνικά από τους 102,5 στα FM όσοι είστε εντός Ηλίας. Και μας ακούτε και διαδικτυακά όσοι είστε εκτός Ηλίας. Καλά, και εντός να είστε δεν μας πειράζει, αλλά μπορείτε να είστε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας. Κυρίως όμως όσοι είστε εκτός Ηλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και όλο το πρόγραμμα της ΕΡΤ Πύργου μέσα από το ΕΡΤ ECO, την εφαρμογή της ΕΡΤ που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο τάμπλετ, ή από το ΕΡΤ News. Και στις δύο περιπτώσεις επιλέγετε σταθμούς περιφέρειας, πατάτε Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά. Και αφού σας υπενθύμισα με ποιον τρόπο μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας και τις φίλες μας που μας ακούνε στην Ηλία, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκινάμε με τους φίλους μας από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας και την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Γκίλφορντ επίσης της Μεγάλης Βρετανίας. Πάμε μια βόλτα από τα Δωδεκάνησα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ρόδο που μας ακούει ζωντανά σήμερα και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας από τον Πύργο στην όμορφη Ρόδο. Πάμε μέχρι Τυχείο να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας Τυχείο. Ερχόμαστε πιο δυτικά, πάμε μέχρι την Ιταία να πούμε την καλημέρα μας στην Μαριβίλη που μας ακούει ζωντανά από την Ιταία, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Πάμε Λακωνία, να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη Σπάρτη αυτές τις ημέρες και μας ακούει σήμερα ζωντανά και τον ευχαριστούμε, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Και την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Θοδωρή από τις Κροκιές που μας ακούει ζωντανά και τον ευχαριστούμε, την καλημέρα μας από τον Πύργο στις Κροκιές και σε όλη τη Λακωνία. Την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Για να πάμε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πρωτού έρθουμε στην Ηλία, να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά από την Αθήνα, να πούμε την καλημέρα μας στην Έφη από το Κουκάκι, στην Έφη από τον Κορυδαλό,

καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους, την καλημέρα μας στην Νίκη από το Περιστέρι, την καλημέρα μας στην Γιώτα, τον Μάνο, τον Γιώργο και τον Θανάση από το κέντρο της Αθήνας που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Καλημέρα μας στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Καλημέρα μας στη Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους.

Για να έρθουμε και σιγά σιγά προς την Ηλία. Αν έχω παραλείψει κάποιον, είναι αυτονόητο ότι θα τον καλημερίσω εκ νέου. Την καλημέρα μας την κυρία Τζέννη από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας την Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοφο που μας ακούει ζωντανά. Τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην κυρία Μίνα από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στη Χριστίνα από Ζαχάρο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό που μας ακούει ζωντανά. Τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στον Τάκη, την μικρή Ελένη και τον μικρό Χρήστο που μας ακούνε ζωντανά. Τις καλημέρες μας. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο από τα Δουνέικα που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Τίνα από τον Πύργο, καλημέρα στην Βαρβάρα, τη Βασιλική και την Αλεξάνδρα από τον Πύργο που μας ακούνε ζωντανά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στο Μάικ από την Αμαλιάδα που μας ακούει ζωντανά.

Καλημέρα στην κυρία Αθανασία από την Εράιδα, τα ορεινά της Ολυμπίας, που μας ακούει από την όμορφη περιοχή στα ορεινά. Καλημέρα μας στον κύριο Κώστα από την όμορφη Πηνία, μας στέλνει τις καλημέρες του. Την καλημέρα μας στον κύριο Δημοσθένη από την Πάτρα.

Και κλείνουμε τις καλημέρες μας με τον φίλο μας τον Κρόιφ από το Σαμικό. Την καλημέρα μας τον κύριο Νίκο. Από τον κύριο Νίκο, την καλημέρα μας από τον Πύργο, από τους πιο πιστούς μας ακροατές. Ακούει σταθερά την Πύργο και μας προτιμά και τον ευχαριστούμε.

Η ώρα είναι 9:20. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Παπαδέας. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

πληθώρα εκδηλώσεων αυτόν τον μήνα στην Ηλία. Σήμερα στην Αρχαία Ολυμπία έχει εκδήλωση το βράδυ στο θέατρο. Έχει πρώτη θεατρική παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Έχει Μίδια του Ευρυπίδη. Χθες είχε συναυλία με τον Θοδωρή Φέρη στην Αρχαία Ολυμπία. Κατάμεστο το θέατρο. Και το Σάββατο έχει η Λευκή Νύχτα στον Πύργο με καλεσμένο στην συναυλία τραγουδιστή τον Δημήτρη Μπάση.

Μας ακούτε πάντα στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Η ώρα είναι 9:25. Να σας υπενθυμίσω ότι... Μάλλον όχι να σας υπενθυμίσω, γιατί δεν σας το έχω ήδη πει, θα σας το πω τώρα. Το είχα να το προαναγγείλω νωρίτερα, αλλά περίμενα λίγο να περάσει η ώρα. Λοιπόν, στις 9 και μετά τις 9:30, μετά το πρώτο διάλειμμα και πάμε στο δεύτερο μισάωρο, θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Ηλία Καλογύρου, εκπαιδευτικό, φυσικό, πολλά χρόνια στην Ηλία. Υπήρξε πολύ στενός φίλος και συνεργάτης του αείμνηστου Διονύση Σιμόπουλου, του αστροφυσικού που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια και ο οποίος καταγόταν από τον γρίλο του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Εχθές έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο θέατρο της γιορτής Σταφίδας στην Κρέστενα για τον Διονύση Σιμόπουλο, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα. Και επειδή χθες δεν ήμασταν εδώ στην Ηλία, ήμουνα στην Φωκίδα λόγω της πυρκαγιάς και δεν μπόρεσα να κάνω την εκπομπή, θα τον έχουμε σήμερα μαζί μας για να κάνουμε μια συζήτηση για την προσωπικότητα του Διονύση Σιμόπουλου.

Ο Διονύσης Σιμόπουλος απεβίωσε στις 7 Αυγούστου του 2022, πριν από 4 χρόνια, σε ηλικία 79 ετών. Από τους σπουδαιότερους επιστήμονες που είχε ποτέ η Ελλάδα, με πλούσιο συγγραφικό έργο, ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυγραφότατος. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία, μια και έχουν πλησιάσει οι μέρες που συμπληρώνει 4 χρόνια και καταγόταν από εδώ, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση με τον Ηλία Καλογύρου για τον Διονύση Σιμόπουλο. Σας αφήνω να ακούσετε τραγουδάκι, πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές χθες το απόγευμα στην Ηλία. Η πρώτη εκδηλώθηκε στην Δίβρη, στην Ορεινή Ολυμπία, και η δεύτερη στο Τραγανό Ηλίας κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Και στις δύο περιπτώσεις η πυροσβεστική έλεγξε άμεσα τη φωτιά, ενώ στην περίπτωση της Ολυμπίας Οδού ο αυτοκινητόδρομος στο ρεύμα προς Πύργο έμεινε κλειστός για μισή ώρα. Ολοκληρώθηκε το έργο πλήρους ανακατασκευής στην περιοχή Κεραία του Πύργου ύψους 2,85 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε αναβάθμιση αγροτικού δρόμου μήκους 1.800 μέτρων με διαπλάτηση του οδοστρώματος. Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη το έργο της ανάπλασης της οδού Καταραχίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027. Διήμερη δράση προληπτικών εξετάσεων πραγματοποιήθηκε στην Νοσηλευτική Μονάδα Κρεσταίνων. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους. Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων και μέρος του εξοπλισμού χιλιομετρικής χρέωσης θα αποκλειστούν οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου Γαστούνης απόψε από το 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για λόγους ασφαλείας. Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κυλλίνης και Αμαλιάδας. Δημοπρατείται η αποκατάσταση και ανάδειξη του οκταγώνου στο συγκρότημα των κοιτίων θερμών της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
3: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
5: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
4: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
6: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Την καλημέρα μας στην Λαμπρινή από το Ρέντινγκ, που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα και στην Χριστίνα από Ζαχάρο που τώρα συνδέθηκε. Καλημέρα και στην Άντια από Κρέστενα που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Ο φίλος ο Πάνος από τα Δουνέικα μόλις τώρα μας στέλνει τις καλημέρες του στα Ιταλικά. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα από τον Πύργο.

Ο κύριος Καλογύρου έρχεται σε λιγάκι, έπεσε πάνω σε ένα πρόοπτο στην Εθνική Οδό. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι σοβαρό, αλλά έχει σχηματιστεί μια πολύ μεγάλη ουρά κοντά στη διασταύρωση των Λαστεϊκών και τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό στο στούντιο.

Δύο σημαντικά έργα που αφορούν τον Δήμο του Πύργου θα προχωρήσουν προς δημοπράτηση και υλοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι η ανάπλαση της πλατείας, μάλλον πλατείας και επαρχείου, δηλαδή από το Συντριβάνι και πάνω όλο αυτό το κομμάτι θα αναβαθμιστεί και λειτουργικά και αισθητικά, θα γίνουν αρκετές παρεμβάσεις. Και το δεύτερο είναι η ανάπλαση της οδού Καταραχίου. Είναι ο δρόμος που οδηγεί ουσιαστικά προς το παραλιακό μέτωπο της Πιάτζας και της Μούτελης. Το πρώτο έργο, η ανάπλαση της πλατείας, έχει προϋπολογισμό 3,4 εκατομμύρια ευρώ. Και το δεύτερο έργο, η ανάπλαση της Καταραχίου, έχει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και τα δύο θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 21-27. Άμεσα θα δημοπρατηθεί η ανάπλαση της πλατείας, νομίζω μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα. Και το δεύτερο έργο, η ανάπλαση της Καταραχίου, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή εγκρίθηκε χρηματοδότηση με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, και το επόμενο διάστημα θα εγκριθούν και τα τεύχη δημοπράτησης. Μόλις έφτασε ο κύριος Καλογύρου, μου δίνετε ένα λεπτάκι για να τον υποδεχτώ στο στούντιο και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ώρα είναι 9:42. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγεται Πύργος. Στο μικρόφωνο είναι μαζί σας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Χάρη Παπαδία στη ρύθμιση του ήχου. Και μαζί μου έχω και τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ηλία Καλογύρου. Είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Φυσικός, εκπαιδευτικός πάρα πολλά χρόνια. Τώρα έχετε πάρει σύνταξη. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έχω πάρει σύνταξη από το 21, αλλά δεν επέτρεψα να μπει ότι ο συνταξιούχος μέσα μου και πολύ συνεχίζω ωραία τη δράση μου, εκλαϊκεύοντας την επιστήμη και συνδέοντας την καθημερινότητα με την επιστήμη, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει ένας εκπαιδευτικός.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Καλογύρου χθες ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τον Διονύση Μόπουλο. Διονύση Μόπουλος, αστροφυσικός, έφυγε από τη ζωή το 2022, 7 Αυγούστου, καταγόταν από το Γρίλο του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεστένων, είχε ιδιαίτερη αγάπη για την πατρίδα του, για το χωριό του, μας είχε μιλήσει πολλές φορές για το πόσο αγαπούσε. Ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Κρεστένων στον χώρο της Γιορτής Σταφίδας, στο θεατράκι στην Κρέστενα, και έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Καλογύρου. Θα τον είχαμε χθες, αλλά ήμουν στη Φωκίδα για τις πυρκαγιές, οπότε το μεταφέραμε για μία ημέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσουμε, διότι ο κύριος Σιμόπουλος ήταν μια προσωπικότητα, που ένας άνθρωπος που αγαπούσαμε πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, πότε πρωτογνωρίσατε τον Διονύση Σιμόπουλο, πότε ήταν η πρώτη σας επαφή και τι ήταν αυτό που σας έδεσε, τι σας έφερε κοντά?
1: Η πρώτη μας επαφή ήταν όταν άρχισε να επισκέπτεται πιο συχνά την Ηλία με τις ομιλίες του, και καθώς εγώ ανήκα στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τον τιμήσαμε πάρα πολλές φορές με την υποστήριξή μας και τη διοργάνωση συνομιλιών. Αλλά όμως να πω ότι η γνωριμία μου με τον Σιμόπουλο ουσιαστικά έγινε το 1974, πριν 40 τόσα χρόνια, όπου επισκέφτηκα από την οίκια του Πειραιά, που ήταν ο τόπος που με γέννησε, το πλανητάριο, και ενθουσιάστηκα με αυτά που είδα, και καθώς άκουγα το όνομα Σιμόπουλος, διαβάζοντας και άρθρα του, τον είχα κάνει ίνδαλμα, τον θεωρούσα θρύλο, γιατί ήμουνα κι εγώ λίγο ουρανόφιλος. Οπότε το άτομο αυτό το είχα θεοποιήσει ως προς το θέαμα, ως προς τον ουρανό και τα ουράνια φαινόμενα. Αργότερα όμως, μέσα από το φορέα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, αλλά και της Ένωσης Φυσικών στο παράρτημα της Ηλίας, ήρθαμε πιο στενά σε επαφή μαζί του, και έκτοτε η επαφή μας, η φιλία μας και η συνεργασία μας γιγαντώθηκε και έμεινε μέχρι, το τονίζω, 2 μέρες πριν το θάνατό του.
0: Όταν τον πρωτογνωρίσατε, ήταν αυτό που είχατε στο μυαλό σας ως προσωπικότητα? Θέλω να πω ότι έτσι όπως μου το περιγράφετε, τον αντιμετωπίσατε και με ένα δέος στην πρώτη
1: Βέβαια.
0: Σας επαφή.
1: Τον αντιμετώπισα με ένα δέος, και μάλιστα θυμάμαι την πρώτη φορά που του παραθέσαμε και ένα γεύμα, απευθυνόμενος σε αυτόν με τόσο σεβασμό, με τόσο δέος και με τέτοια ιστορία στη ζωή μου για το έργο του, απευθυνόμουν στον πληθυντικό και στον κύριο Σιμόπουλε. Όμως επέμενε στον ενικό να μου μιλάς και να με λες Διονύση. Εγώ από συνήθεια συνέχισα στον πληθυντικό, και κάθε φορά που του μιλούσα στον πληθυντικό και τον αποκαλούσα κύριε Σιμόπουλε, μου έλεγε να με λες Διονύση. Αυτή η επιμονή του εμένα με συγκλώνησε, και την μετέφρασα ως εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να με πλησιάσει σαν να είμαστε δύο καλοί φίλοι, και τίποτα δεν υποδηλώνει το έργο του, την επιστημοσύνη του, και επομένως θέλει να πιστέψω ότι είναι προσιτός όπως ο καλύτερος φίλος μου.
0: Ποια είναι η γνώμη που έχετε, ασχέτως της φιλίας σας, για τον επιστήμονα Διονύση Σιμόπουλο?
1: Η γνώμη μου είναι η εξής. Καθώς έχω διαβάσει πάνω από 8 βιβλία του, είτε που τα έχω παρουσιάσει, είτε που τα έχω βρει στο εμπόριο, είτε που μου τα έχει κάνει δώρο από τις προβολές, είδα πόσο ψαγμένος είναι στο θέμα της αστροφυσικής, των γνώσεων του διαστήματος, αλλά και τι χάρισμα είχε για να εκλαϊκεύει αυτά τα οποία γνώριζε. Και όπως είπε και ο Ρίτσαρντ Φάιμαν, όταν ένα θέμα το γνωρίζεις σε βάθος, τότε μπορείς να το δώσεις να το καταλάβει από ένα μικρό παιδί μέχρι έναν ανυποψίαστο γέρο. Θαύμαζα λοιπόν και συνεχίζω να θαυμάζω το βάθος της γνώσης του στα θέματα που τον απασχόλησαν και εργάστηκε και συνεργάστηκε, που πραγματικά προστίθεται ακόμα ποσότητα θαυμασμού αυτού στο έργο του και στις γνώσεις του.
0: Αυτό που αναφέρατε θεωρώ και εγώ ήταν το μεγαλύτερο του χάρισμα, ότι κατάφερνε να μεταφέρει μια επιστήμη που για όποιον δεν ασχολείται, είναι δύσκολη η αστρονομία, κάποιος που δεν ασχολείται και γενικότερα με τις φυσικές επιστήμες, μιλούσε για πράγματα δύσκολα και κατάφερε να τα κάνει τόσο κατανοητά, χωρίς να υστερεί σε επιστημοσύνη. Εδώ τώρα όμως θέλω να σας ρωτήσω, αυτό στον μικρό κόσμο ορισμένες φορές των επιστημόνων αξιολογείται αρνητικά? Γιατί εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο χάρισμα σε έναν επιστήμονα είναι να μπορεί να είναι κατανοητός ακόμα και στο πιο απλό παιδάκι και σε αυτό που δεν έχει επαφή με την επιστήμη.
1: Αυτό ακριβώς έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ότι το θέμα που τον απασχολούσε το έψαχνε σε βάθος. Κατανάλωνε πάρα πολλές ώρες για ενημέρωση. Και το δεύτερο είναι το χάρισμα. Είναι χάρισμα αυτά που γνωρίζεις να μπορείς να τα εκλαϊκεύεις και να τα κάνεις κατανοητά, απλά και όχι απλοϊκά, προς το κοινό. Μάλιστα, ως προς αυτό μπορώ να τον χαρακτηρίσω αγωνιστή. Γιατί? Διότι όταν ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε να εμφανίζεται εκλαϊκεύοντας την επιστήμη, κάποιοι επιστήμονες τον κατηγόρησαν με την έννοια ότι εκχυδαίζει την επιστήμη. Κάποιοι άλλοι, ακόμα πιο πονηροί, του είπαν ότι μην εκλαϊκεύει τόσο πολύ την επιστήμη, διότι το κοινό δεν θα τον θεωρήσει μεγάλο επιστήμονα. Όμως, όπως αναφέρει και στο βιβλίο του «Από τα ψηλαλόνια στο φεγγάρι», σκοπός του ήταν να μην δώσει καθόλου σημασία σε αυτό, να μην δώσει καθόλου σημασία στις συμβουλές και να προχωρήσει στην εκλαίκευση της επιστήμης για όλους, το τονίζω, για όλους. Και μάλιστα, όπως αναφέρει και στο βιβλίο, αυτό το ρεύμα τελικά εγκαταστάθηκε, αναγνωρίστηκε και είναι ένας σύγχρονος τρόπος παρουσίασης της εκλαϊκευμένης επιστήμης.
0: Τι σας έλεγε για την Ηλία, πώς την αισθανόταν μέσα του? Μεγάλωσε, όπως ξέρουμε, στην Πάτρα. Ο πατέρας ήταν από εδώ και για πάρα πολλά χρόνια, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ερχόταν στο Γρίλο πολλές φορές το χρόνο.
1: Ο Σιμόπουλος ήταν ένας τύπος συναισθηματικός. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έδειχνε την ανθρωπιά του απλόχερα και φαντάζομαι ότι ο τόπος καταγωγής για τον ίδιο σήμαινε πολλά πράγματα, πολλά περισσότερα από ότι οι δύο αυτές λέξεις τόπος καταγωγής. Συγχρόνως, καθώς επισκεπτόταν συχνά το Γρίλο, άρχιζε να γνωρίζεται με ανθρώπους, άρχιζε να συμφιλιώνεται με την ιδέα τόπος καταγωγής, όπως λέμε οι ρίζες, και πλέον κάθε φορά που ερχότανε, οι δεσμοί του με το χώρο αυτό και γενικότερα της Ηλίας ενισχύονταν. Οπότε έφτασε στο σημείο να μου λέει ένα βράδυ που παρακολουθούσαμε τη διέλευση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού από τον Άι Γιώργη στο Γρίλο, ότι να βλέπεις, είχα δίκιο όταν λέω ότι τα άστρα στο Γρίλο είναι πιο χαμηλά και πιο φωτεινά.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Όσες φορές τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, μας μιλούσε με πολύ συνέστημα όντως για το χωριό του και το λάτρευε και το έχει συμπεριλάβει και σε πολλά βιβλία του. Από τα βιβλία του ποιο θα λέγαμε ότι ξεχωρίζεται? Όχι μόνο απαραίτητα ως προς την επιστήμη του, αλλά γενικότερα ποιο εσείς θεωρείτε το καλύτερο από τα καλύτερα, που θα λέγατε ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσει κάποιος?
1: Για να σας δώσω να καταλάβετε τι εστί Σιμόπουλος, λίγους μήνες πριν το θάνατό του εξέδωσε το βιβλίο «Μαρτυρίες, το αλάτι μιας ζωής». Αυτό το βιβλίο δεν πουλήθηκε, το έβγαλε σε 2.000 αντίτυπα, τα οποία τα μοίρασε στους φίλους του, στους γνωστούς του, και αυτούς και σε αυτούς τους οποίους είχε επιλέξει ο ίδιος. Εμένα μου το έφερε ένα συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη που ήμουνα τότε στο Θερινό Σχολείο και το διάβασα μέσα σε 3 μέρες. Εκεί μέσα λοιπόν έχει όλη του τη ζωή, όλες του τις επαφές και αναφορά σε όλο του το έργο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν θεωρώ σαν επιστέγασμα, σαν κορυφαίο σχετικά με το έργο του, τη ζωή του, γραμμένο από τον ίδιο και επομένως το συναίσθημα εκεί ξεχυλίζει και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που και σε αυτό το βιβλίο και στα άλλα δύο που παρουσίασα είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση προς εμένα.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Χριστίνα από τη Ζαχάρου που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: ήταν πολύ καλός χθες το βράδυ ο κύριος. Δεν το μεταφέρετε. Να σας μεταφέρω λοιπόν: ήσασταν πολύ καλός χθες στην εκδήλωση.
1: Ευχαριστώ, Χριστίνα.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι: υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε για τον Διονύση Μόπουλο, κάτι που να έχει μοιραστεί με εσάς ή κάτι για το χαρακτήρα του που να μην το γνωρίζουμε ή κάτι που πολλοίς κόσμος δεν ξέρει?
1: Βέβαια. Βέβαια υπάρχει και γι' αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ όταν μου πρότεινε ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων να αναλάβω να συμμετάσχω σε αυτό το αφιέρωμα. Αυτό λοιπόν που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ήταν τόσο φιλάνθρωπος, ήταν τόσο συγκαταβατικός, ήταν τόσο κοντά στους φίλους του που αυτό μπορεί να το αισθανθεί, είχε καταρχάς ενσυναίσθηση και αυτό μπορεί να το αισθανθεί κάποιος μόνο όταν συμπεριφερθεί μαζί του και το δει με πράξεις. Έτσι λοιπόν χαρακτηριστικά θα πω ότι κάποια στιγμή του είχα μιλήσει για ένα προσωπικό μου πρόβλημα και επέμενε συνεχώς να του πω ποιο είναι. Λίγους μήνες πριν το θάνατό του, του είπα αυτό το πρόβλημα και μάλιστα όχι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες. Και μάλιστα μου έδωσε συμβουλές και μου είπε με το ένα πόδι στον τάφο όπως λέμε θα με παίρνεις κάθε μέρα να μου λες πώς πας. Μετά από αυτό σε 21 μέρες πέθανε. Αν πραγματικά έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που μπορεί να μας υποστηρίζει και να μας συντροφεύει με συμβουλές, με ένα καλό λόγο, νομίζω ότι μια απόδειξη αυτού είναι ο ίδιος ο Σιμόπουλος.
0: Η τελευταία φορά που μιλήσατε μου είπατε είναι 2 μέρες πριν αποβιώσει.
1: Ναι, δεν ήταν 2 μέρες. 2 μέρες μίλησε η Ελένη, mm-hmm. η κόρη του, η οποία του έφερε τις πρώτες εικόνες που πήρε, που έστειλε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και μέσα από το κρεβάτι του πόνου της είπε φέρε μου γρήγορα να τις δω. Όταν λοιπόν του πήγε τις φωτογραφίες και τις είδε, της είπε είδες Ελένη, τελικά τίποτα δεν είναι ατάκτο ερημένο. Παίρνοντας εγώ αυτά τα λόγια και υλοποιώντας την ιδέα του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Κρέστενας να κάνουμε ένα δώρο, φτιάξαμε την εξής σύνθεση. Είχαμε ένα κάδρο όρθιο πάνω σε μία βάση με την πρώτη φωτογραφία του James Webb. Αριστερά ήταν το τηλεσκόπιο εκτυπωμένο σε 3D εκτύπωση και δεξιά ήταν σε καβαλέτο, σε μικρή διάσταση, τα λόγια της Ελένης που τα είπε στο βίντεο και ήταν τα λόγια του Σιμόπουλου που απευθυνόταν στην κόρη του όταν είδε τις πρώτες φωτογραφίες. Συγκεκριμένα για τον James Webb να πω ότι 2 μήνες πριν ο θάνατό του τον είχα πάρει τηλέφωνο και του είπα να μου δώσει συμβουλές για να προχωρήσω στην κατασκευή του James Webb σε μικρογραφία και για πρώτη φορά μου είπε ένα όχι γιατί το όχι προερχόταν από αδυναμία και μου λέει στην κατάσταση που είμαι δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Είχε χιούμορ γιατί νομίζω ότι ειδικά η τελευταία του επιλογή ήταν στη σελίδα του στο Facebook να βάλει ένα μπανεράκι που λέει That's all Fox.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν, έχω την αίσθηση από το λίγο που το γνώριζα ότι ήταν άνθρωπος με χιούμορ. Ήταν άνθρωπος που έκανε πλάκα. Τι παθές είχατε σε αυτό το κομμάτι, πώς τον βλέπατε?
1: Να προσθέσω λοιπόν στην παράμετρο ότι είχε το χάρισμα για να εκλαϊκεύει την επιστήμη, να προσθέσω ότι μπορούσε και μέσα από τις ομιλίες του να κάνει χιούμορ, πολύ λεπτό χιούμορ και να δίνει χιουμοριστικές απαντήσεις ακόμα και σε εθνικά προβλήματα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ένα. Είχε πει στον Υπουργό Οικονομικών κάποια στιγμή ότι μπορεί η Ελλάδα να ξεχρεώσει το χρέος της δίνοντας 1 ευρώ κάθε μέρα. Όμως το χρέος αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα χρειαστούν αρκετές χιλιάδες χρόνια για να το αποπληρώσει. Είχε πηγαίο χιούμορ, το οποίο ενισχυόταν και από τις ερωτήσεις που έκανε το κοινό. Διότι όπως με είχε μάθει και όπως διαπιστώνω εγώ από την πείρα μου δεκαετιών, ότι οι καλύτεροι μαθητές μας είναι αυτοί που μας ακούνε, είναι το ακροατήριό μας. Γιατί με τις ερωτήσεις τους, με τη στάση τους, με την ανοχή τους, με τη μη ανοχή τους, μπορούν και σου μεταδίδουν μηνύματα τα οποία σε κάνουν πιο πλούσιο, πιο οργανωμένο και πιο αποδοτικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπιζε ακόμα και τις πιο απλές ερωτήσεις, που μπορεί να μοιάζουν σε κάποιον πολύ απλοϊκές ερωτήσεις, τις αντιμετώπιζε με κατανόηση και απαντούσε. Και ουδέποτε έκανε κάποιον συνομιλητή να αισθανθεί άσχημα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στις απαντήσεις που έδινε. Μπορούσε να δεχτεί την οποιαδήποτε ερώτηση, αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντηση που θα έδινε. Δεν δίλιαζε ποτέ, μάλιστα, να πει στο ακροατήριο «αυτό δεν το γνωρίζω» ή να αναφερθεί σε κάποιον επιστήμονα ο οποίος ήταν μέσα και να του πει αν συμφωνεί ο κύριος πάνω σε αυτό που λέω. Αν δεν συμφωνεί, ας διατυπώσει την αντίρρησή του. Ήταν κύριος και στις απαντήσεις του, πολύ προσεκτικός, και επίσης μου είχε πει ότι, επειδή του είχαν πάρει συνέντευξη πολλοί δημοσιογράφοι, ότι ο δημοσιογράφος όταν σου παίρνει συνέντευξη είναι εξαιρετικά έτοιμος. Όπως και εσείς, κύριε Φωτεινόπουλε.
0: Ευχαριστώ. Κάνουμε μικρή παύση, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος για να κάνουμε και μια συζήτηση περί εκπαίδευσης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν. Έχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό. Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
6: Ακούτε ερτικά, εριστικά.
7: Mm-mm.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με πήρε λίγο η κουβέντα με τον κύριο Καλογύρου, αλλά δεν είναι σωστό να τα συζητάω μόνος μου, οπότε θα τα μοιραστούμε μαζί σας με το κοινό της Ηλίας και όχι μόνο της Ηλίας, αφού μας ακούνε και από το Reading και το Guildford της Μεγάλης Βρετανίας και από την Ρόδο, τη Χίο, την Αθήνα, την Ιταία, τη Ζάκυνθο, την Πάτρα, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τις Κροκές. Όλο αυτό το κοινό μας ακούει εδώ πέρα. Να πούμε τώρα την καλημέρα μας στην Βαρβάρα, τη Φωτεινή, την Καλλιόπη, την Αλεξάνδρα, την Κωνσταντίνα και τη Δώρα από τον Πύργο που μας ακούνε ζωντανά και τις ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου και καλεσμένο μας εδώ στην εκπομπή τον κύριο Ηλία Καλογύρου, εκπαιδευτικό, φυσικός και πολλά χρόνια συνεργάτης του Διονύσιμόπουλου. Περάσαμε το πρώτο μέρος μιλώντας για την προσωπικότητα και το έργο του Διονύσιμόπουλου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, αλλά θα επεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, κύριε Καλογύρου, πώς πήγε χθες η εκδήλωση στην Κρέστενα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φιλοπερόδων Κρεστένων. Δεν ξέρω στην Αθήνα αν έχει γίνει για το Διονύσιμόπουλο ανάλογη εκδήλωση τα τελευταία χρόνια μετά το θάνατό του, εννοώ. Αλλά στην Ηλία νομίζω ότι είναι η πρώτη που γίνεται. Και θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, ότι θα είναι ωραίο να το κάνουμε αυτό, αν μπορούμε κάθε χρόνο.
1: Στην Αθήνα έχουν συμβεί αφιερώματα προς το Σιμόπουλο, μάλλον να πω βραβεύσεις, από την Ακαδημία Αθηνών, από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, καθώς και παγκόσμια βραβεία για το κύρος και την αξία του. Αλλά όμως εδώ, κατά τη γνώμη μου, και με την περίσσια της ταπεινότητας που με διακρίνει, έγινε κάτι καινοτόμο, κάτι πρωτοποριακό, το οποίο εγώ όταν άρχιζα να το δοκιμάζω έτρεμα στη σκέψη ότι μπορεί να μην το εγκρίνει. Έντυσα τα λόγια του με πειράματα, με εκλαήκευση, με βιωματικό χαρακτήρα. Από ό,τι φάνηκε λοιπόν, μετά την πρώτη ανάθεση της παρουσίασης του βιβλίου του «Είμαστε αστρόσκονοι», ήρθε η αναγνώριση, όχι με σιωπή, αλλά με ανάθεση της παρουσίασης του δεύτερου βιβλίου του «Από τα ψηλαλόνια στο φεγγάρι». Φάνηκε λοιπόν ότι υιοθετεί αυτή τη μέθοδο, τη θεωρεί συμπλήρωμα, και γι' αυτό όταν μου έκανε πρόταση η οικογένεια και ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων, είπα ότι θα κάνω το ίδιο πράγμα, δηλαδή θα βαδίσω στα χνάρια του, θα αναφερθώ σε προσωπικές στιγμές, θα αναφερθώ και σε πράγματα που ανακοίνωνε προς το κοινό, αλλά μέσω πειραμάτων, μέσω εκλαήκευσης και με άριστη επαφή με την καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό που έγινε στην Ηλία, από ό,τι ξέρω, δεν έχει γίνει πουθενά αλλού όσον αφορά την αναγνώριση, τη βράβευση και την αξία του Σιμόπουλου από το κοινό.
0: Δηλαδή, χθες κάνετε και κάποιο πείραμα πέραν των όσων είπατε?
1: Χθες κάθε ιστορία από τις πέντε, ανέκδοτες ιστορίες από το διπορικό μου με το Διονύση Σιμόπουλο, δεν μπορούσα να αποφύγω μερικά πράγματα που έγιναν ή που τα είχε πει ο Σιμόπουλος, αλλά έβαζα και τη δική μας υπογραφή, την ανέκδοτη ιστορία από την επαφή μου με το Σιμόπουλο, και το 5 ήταν συμβολικό, ήταν αφιερωμένη στα 5 μέλη της οικογένειας Σιμόπουλου, και σε κάθε ιστορία είχα συνδέσει και ένα πείραμα, μία επαφή με την καθημερινότητα, με σκοπό, σε κάθε ιστορία είχα συνδέσει και ένα πείραμα, μία επαφή με την καθημερινότητα,

0: όχι μόνο είναι χαμηλή, ίσως δεν έχει γεννηθεί και ακόμα σε σχέση με την σκηνοθετική αξία του Σιμόπουλου. Η τελευταία αναφορά, η τελευταία ανέκδοτη ιστορία αναφερότανε στο εξής. Κάποτε είχα πει θέλω με το Σιμόπουλο να παρακολουθήσω ένα ουράνιο φαινόμενο. Οπότε του είπα 4 Αυγούστου του 21 θα περνούσε ο διαστημικός σταθμός από την Ελλάδα και λέω θέλεις να έρθω να σε πάρω από το Γρίλο να πάμε σε μια παραλία να το δούμε και μου λέει ναι. Όταν πήγα εκεί πιάσαμε τα λόγια, δεν προλάβαμε και έτσι παρακολουθήσαμε τη διέλευση από το χωριό του, το Γρίλο. Απολαύσαμε το διαστημικό σταθμό, με έμαθε για το πρόγραμμα Sky View Free για να βλέπω τον ουρανό, τα αστέρια, τους πλανήτες στο κινητό μου, ζωντανά. Και
1: να το μάλιστα σημειώσουμε κι εμείς.
0: Βεβαίως, Sky View Free ή Sky View Light.
1: Λίτε. Ωραία.
0: Θα σας καταπλήξει
1: το σημειώνω
0: αυτό,
1: γιατί υπάρχει κοινό που το παρακολουθεί. Είναι εφαρμογή, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Να την εγκαταστήσουμε.
0: Και μάλιστα είδα και εκπαιδευμένα τα εγγόνια του, τα οποία ήταν πολύ εξοικειωμένα και με τη χρήση του προγράμματος και με τον ουρανό. Και τότε λέει, δεν μου λες, δεν σου φαίνεται ότι τα αστέρια είναι πιο χαμηλά και πιο λαμπερά εδώ που είμαστε? Βεβαίως, του λέω. Αλλά αυτό το βεβαίως οφειλόταν στην παρουσία του μεγάλου Σιμόπουλου δίπλα μου. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Έτσι λοιπόν, εχθές ήθελα να κάνουμε μία αναπαράσταση αυτού. Πώς να κάνω την αναπαράσταση, πώς είναι δυνατόν να την κάνω αυτή την αναπαράσταση? Και σκέφτηκα ότι το ακροατήριο, χωρισμένο στη μέση, αριστερά και δεξιά, όλοι θα άναβαν το φακό του κινητού τους και οι αριστεροί θα κατεύθυναν τα κινητά προς τους δεξιούς και οι δεξιοί προς τους αριστερούς. Μάλιστα, τα φώτα ήταν σβησμένα και πραγματικά εγώ που τα έβλεπα όλα, θαύμαζα δηλαδή έναν έναρστρο ουρανό ακριβώς πάνω στις κερκίδες. Και είχα συνεννοηθεί με το φίλο μου και συνεργάτη μου Σταύρο Ρομποτή να περάσει το φως του LED του drone από ψηλά για να μην ακούγεται, ακριβώς όπως περνά ο διαστημικός σταθμός. Είχαμε κάνει βέβαια και μία πρόβα. Είπα όμως εγώ στο ακροατήριο ότι λόγω γνωρισμίας μου με τον Σιμόπουλο είχα πάρει προσωπικό τηλέφωνο το διοικητή της NASA, τον κύριο Κρος Ρόμπτρον, και τον έπεισα τελικά ο διαστημικός σταθμός, ενώ ήταν να πετάξει προς την Ιαπωνία, να κάνει ένα διάλειμμα, να περάσει από την Κρέστενα και μετά να ξαναγυρίσει, χιουμοριστικά. Mm-hmm. Και τελικά έστρεψα την προσοχή μου αντίθετα από εκεί που θα ερχόταν ο σταθμός και τον περιμέναμε. Άρχιζα να δυσανασχετώ, να ρωτάω τι έγινε, τους πήρε ο ύπνος, δεν θα περάσει? Και ξαφνικά κάποιο παιδάκι από το ακροατήριο λέει «Νάτο, νάτο, νάτο». Και γυρίζω προς αντίθετη κατεύθυνση, σκηνοθετημένα όλα αυτά, και πραγματικά ο Σταύρος είχε υψώσει το drone, είχε ανάψει το LED και μιμόταν με τέλεια πιστότητα τη διέλευση του διαστημικού σταθμού πάνω από το πλήθος. Το διοικητή τον ονόμασα Cross Rob Drone, από το εξής: Cross σημαίνει σταυρός, mm-hmm, και Rob το ρομποτής και Drone, mm-hmm, το drone. Mm-hmm. Σταύρος, ρομποτής και το drone του. Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση. Το είχα συλλάβει σαν σχέδιο, σαν αναπαράσταση, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι θα πετύχει. Όμως ήταν από τα πιο επιτυχημένα της βραδιάς.
1: Α, πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραία, ωραίο πείραμα. Είναι ωραίο γιατί έρχονται και τα παιδιά σε επαφή με κάτι τέτοιο, γιατί πολλές φορές ίσως η θεωρία τους κουράζει και τα πειράματα είναι πάντα πιο ελκυστικά.
0: Ειδικά με τα παιδιά, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι, ειδικά με τα παιδιά είχα κανονίσει να εκτελέσουν αρκετά πειράματα, να είναι βοηθοί μου και οι συνεργάτες μου, και σήκωνα παιδιά γνωστά και άγνωστα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα η αποδοχή του κοινού σε αυτή τη συνεργασία και σε αυτή την εμφάνιση των παιδιών ήταν καθολική και κάθε φορά που σηκωνόταν ένα παιδί ή καθότανε το χειροκροτούσαν. Στο τέλος θεώρησα σωστό να αγκαλιαστούμε με όλα τα παιδιά πριν ευχαριστήσουμε για το τέλος και ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές και δικές μου και του ακροατηρίου να έχω αριστερά και δεξιά.

0: μου, αγκαλιασμένοι όλοι, καμιά δεκαριά παιδιά. Ήταν το καταπληκτικό. Και πάντα δίνω σημασία στη συνεργασία με τα παιδιά, διότι για ένα βασικό λόγο είναι ανυποψίαστα. Συγκεκριμένα να πω ότι όταν δεν έχουν παρασυρθεί από τα ιωθώτα, από τη συνηθισμένη ρουν των νερών του ποταμού, τότε το μυαλό τους γεννάει. Ένα παράδειγμα, αν ρωτήσεις ένα παιδάκι του δημοτικού ή του νηπιαγωγείου ποια είναι η χρήση ενός συνδετήρα, μπορεί να σου πει και 15 χρήσεις. Όσο μεγαλώνει το παιδί, στο λύκειο θα σου απαντήσει ότι η χρήση του είναι μία. Να πιάνει μαζί πολλά φύλλα χαρτιού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως το μυαλό περιορίζεται από κοινωνικούς κανόνες, από τα ήθη και έθιμα και από τους, και από τους κοινωνικούς περιορισμούς, και αρχίζει το μυαλό, η σκέψη, και λειτουργεί μέσω παροπίδων.
1: Υπηρετήσατε πάρα πολλά χρόνια την εκπαίδευση, οπότε δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την σημερινή κατάσταση στον κλάδο της φυσικής. Πόσοι σπουδάζουν φυσική σήμερα, πόσοι επιλέγουν αυτό το κλάδο, αλλά θέλω να πείτε και τη δικιά σας την εικόνα για την εκπαίδευση και το επίπεδο των μαθητών, διότι βλέπουμε ότι η εισβολή της τεχνολογίας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Επειδή έβαλα πολλά πράγματα που με απασχολούν και ήθελα να σας τα ρωτήσω, να ξεκινήσω πρώτα με τη δικιά σας την εικόνα από την εκπαίδευση. Για το επίπεδο των μαθητών όσο περνούν τα χρόνια, αν η τεχνολογία μας κάνει κακό, ποια είναι η δική σας εικόνα?
0: Πολλές φορές καθώς σκέφτομαι αυτό το πράγμα, με ιδιαίτερη προσοχή προσπαθώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι ενώ εγώ σαν παιδί του γυμνασίου και μετά του λυκείου, αλλά και στο πανεπιστήμιο, έβλεπα ότι στη σπουδή της φυσικής το πείραμα ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαίο, σαν να λέμε το σκόρδο στο τζατζίκι. Δεν γίνεται τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Εν τούτης, όπως είπατε και εσείς, έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, έχουν μπει οι νέες τεχνολογίες, και μάλιστα όταν σκέφτομαι ότι με τις νέες τεχνολογίες θα μπορεί ο καλύτερος καρδιολόγος της Κούβας να χειρουργεί έναν ασθενή καρδιοπαθή στον Ευαγγελισμό μέσω των νέων τεχνολογιών και των ρομπότ, λέω ότι πλέον αυτή η πραγματικότητα είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να την αποδεχθούμε. Πριν λοιπόν εγώ απορρίψω το επίπεδο της εκπαίδευσης, τις συνήθειες και τα νέα προγράμματα σπουδών, αναλογίζομαι ότι η εποχή αυτή, η δική μου, πρέπει να έχει περάσει ανεπιστρεπτή και να μπαίνουμε μέσα σε μια νέα εποχή όπου τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Θα το πω κάπως αλλιώς για να το κάνω αναλυτικά. Εμένα σαν φαγητό όταν ήμουνα μικρό παιδί, η φασολάδα με αποθούσε. Ιδίως αυτό το καρότο δεν μπορούσα να το ανεχτώ. Και έτσι λοιπόν όποτε η μάνα μας έκανε φασολάδα, λέγαμε πω πάλι φασολάδα, και άρχιζα να βγάζω τα καρότα. Και έλεγε ο πατέρας μου, έρε να σας είχα στην κατοχή το 41, να δούμε αν θα τρώγατε τη φασολάδα. Γιατί εμείς πηγαίναμε και ψάχναμε στους σκουπιδοντενεκέδες για λεμονόκουπες. Όμως αυτή η σύγκριση είναι ανεδαφική, είναι ανεπιτυχής. Διότι εμένα που τα είχα όλα και είχα και τη φασολάδα, δεν μπορούσα να σκεφτώ, δεν μπορούσα να έχω ενσυναίσθηση για την πείνα του λαού το 1941. Με την ίδια τακτική λοιπόν και σύγχρονα πλέον, νομίζω ότι έχουμε μπει σε νέα πεδία μάθησης, σε νέες εφαρμογές μάθησης, σε καινούρια διδακτέα ύλη μέσω νέων αναλυτικών προγραμμάτων, και αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι, όπου σε λίγο θα πω και γιατί δεν επιλέγουν φυσική, ότι πλέον οι προσανατολισμοί έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει οι μέθοδοι διδασκαλίας, και δεν μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια πράγματα γνωστά από τα παλιά.
1: Γιατί δεν σπουδάζουν φυσική σήμερα, δεν την επιλέγουν, και θέλω να μου πείτε και γιατί να σπουδάσει κάποιος φυσική?
0: Έγινε κάτι παράξενο, κύριε Φωτεινόπουλε, εδώ και αρκετά χρόνια. Τα θέματα, για να ξεκινήσω πρώτα από το εξής, μετά την τρίτη γυμνασίου, από Α' Λυκείου μέχρι τρίτη Λυκείου, όλα εργάζονται και συνεργάζονται για να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η αναμφισβήτητη αλήθεια και η σκληρή πραγματικότητα. Δυστυχώς το Λύκειο έχει χάσει τον μορφωτικό του χαρακτήρα, έχουν απολεστεί οι εγκύκλειες γνώσεις και τα πάντα, οικογένειες, κοινωνία, πανεπιστήμια, φροντιστήρια, σχολεία, εργάζονται για να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και φαίνεται από την πράξη, ξεσηκώνεται το Πανελλήνιο στις ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων. Λες και είναι εθνική ιστορία και πραγματικά έτσι έχει αναχθεί για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι αυτό που έγινε ειδικά με τη φυσική, για αρκετά χρόνια να μπαίνουν θέματα χολιγουδιανού τύπου, δηλαδή στην επιθυμία να μπουν πρωτότυπα θέματα, άρχιζαν και φάσανε εξωπραγματικά θέματα, λες και η φυσική δεν είναι η ζωή μας και είναι κάτι το εξωπραγματικό. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Και αν δεν είναι τεράστιο λάθος, τότε κρύβει ανεπίτρεπτες σκοπιμότητες. Έτσι λοιπόν, ο φελημοθυριστικά σκεπτόμενος ο μαθητής και νουθετημένος και από την οικογένειά του, άρχισε να απομακρύνεται από τον προσανατολισμό που είχε μέσα φυσική. Διότι σου έλεγε, να πάω εγώ να αντιμετωπίσω τέτοια δυσκολία θεμάτων που συγχρόνως δεν θα μου προσφέρει και τίποτα στη ζωή μου μετέπειτα, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται οι μαθητές από τη φυσική και αυτό να μεταφράζεται στο ότι δεν θέλουν να σπουδάζουν φυσική. Εχθές είχα μία άριστη εμπειρία. Άριστη εμπειρία. Γι' αυτό είπα ότι οι καλύτεροι μαθητές μου είναι το ακροατήριο. Ήρθανε πολλοί και μου είπανε, εάν είχαμε εσένα δάσκαλο, θα γινόμασταν φυσικοί και αστροφυσικοί και. Λέω, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν φταίς εσύ, φταίνε οι δάσκαλοι που σου παρουσίασαν με τέτοιο τρόπο το οποιοδήποτε μάθημα. Επομένως, νομίζω ότι έγινε ένα τεράστιο εθνικό λάθος με τη φυσική και συγκεκριμένα αποκρύβεται σκοπίμως ή όχι η τεράστια αξία της φυσικής, διότι είναι η καθημερινότητά μας, είναι η κορονίδα των επιστημών, ζούμε συνεχώς μέσα στη φυσική, ζούμε συνεχώς μέσα στα φαινόμενα, κοινωνικά, φυσικά και οτιδήποτε άλλο, και επομένως αδικεί την ευζωία και την κριτική σκέψη και τη λογικότητα ενός συνηθισμένου πολίτη όταν δεν έχει γνώσεις της φυσικής. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να δοθεί φροντίδα να εξασφαλίζεται στο δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης. Στο πρωτοβάθμιο με κάποια μετριότητα, αλλά στο δευτεροβάθμιο γυμνάσιο Λύκειο με σοβαρότητα και με το πέπλο της αξίας που του πρέπει.
1: Όταν μπαίνατε στην αίθουσα να διδάξετε, θέλω να σας ρωτήσω αυτό. Το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό, αισθανόσασταν ότι σας πίεζε να είστε διαφορετικός από αυτό που είστε σε μια παρουσίαση, σε μια πιο ελεύθερη δραστηριότητα? Θέλω να πω δηλαδή ότι αναγκαζόσασταν να προσαρμοστείτε στο σκληρό ρεαλισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. Νιώθατε δηλαδή ότι όταν θα μπείτε στην αίθουσα να διδάξετε, να κάνετε την παράδοση, πρέπει να κάνουμε και υποχωρήσεις λίγο σε αυτά που θέλουμε να πούμε για να βγει η ύλη, όπως λέγαμε παλιά?
0: Πολλές φορές αυτό με απασχολούσε, διότι πρόκειτο για υπηρεσιακό θέμα. Δηλαδή, στο βιβλίο ύλης που συμπλήρωνα θα έπρεπε να καλύψω κάποια ύλη, ώστε αν ελεγχθεί από τον σχολικό σύμβουλο να είμαι συνεπής με αυτά που ορίζει ο νόμος. Όμως εγώ δεν έμενα εκεί. Επειδή νομίζω ότι η διδασκαλία πρέπει να περνάει από το φίλτρο του εκπαιδευτικού, ιδάλλως δεν έχει νόημα η παρουσία του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Τι τον έχουμε δηλαδή τον εκπαιδευτικό? Άρα Ο κάθε εκπαιδευτικός μέσα από το φίλτρο του θα περνάει τη διδασκαλία του, θα περνάει τις νομικές υποχρεώσεις του, θα περνάει τις συνεργασίες του. Επομένως, βλέποντας εγώ ότι ένα θέμα είναι σπουδαιότερο από κάποιο άλλο, επέμενα περισσότερο, αυτό μου στήχιζε σε χρονικά όρια, είχα μία καθυστέρηση, αλλά ποτέ δεν φοβόμουν και δεν έκρυβα από το σχολικό σύμβουλο ότι εγώ κινούμαι έτσι για αυτούς τους λόγους και με αυτά τα επιχειρήματα. Πολλές φορές σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μου είχαν πει «Δεν είναι σωστός ο τρόπος αυτός που εφαρμόζεις, παραδείγματος χάρη για κάποια πειράματα, αλλά αυτό εγώ το εκτιμούσα». Δηλαδή, τι εκτιμούσα? Ότι το λάθος που έκανα θα ήθελα κάποιος πάνω από μένα να μου το προσδιορίσει. Και επειδή η φιλοσοφία μου για το λάθος είναι ότι το λάθος πρέπει να το παίρνουμε αγκαλιά. Οι επιτυχημένοι έχουν γίνει έτσι μετά από λάθη τους. Το λάθος μας, είμαστε υποχρεωμένοι στο λάθος μας. Είναι η νοητική μας πηξίδα και η περιουσία μας. Χωρίς λάθη δεν μπορείς να προοδεύσεις και να αναπτυχθείς. Χαιρόμουν λοιπόν να βρίσκεται κάποιος ο οποίος να επισημαίνει το λάθος μου. Και βέβαια από συζητήσεις με συναδέλφους και μεταξύ μας γινόμασταν όλο και καλύτεροι. Αλλά αυτές οι νομικές υποχρεώσεις οι οποίες θα εξελίσσονταν εις βάρος των νεαρών ακροατών μου και των οποιονδήποτε ακροατών μου τις αντιμετώπιζα με πολύ προσοχή και πολλές φορές δεν οροδούσα προειδενώς σε σχέση να πετύχω το σκοπό μου.
1: Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα σας κρατήσω λίγο παραπάνω, αν δεν σας πειράζει.
0: Με μεγάλη μου ευχαρίστηση.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Απαδέας. Με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές χθες το απόγευμα στην Ηλία. Η πρώτη εκδηλώθηκε στην Δίβρη, στην ορεινή Ολυμπία, και η δεύτερη στο Τραγανό Ηλίας κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Και στις δύο περιπτώσεις η πυροσβεστική έλεγξε άμεσα τη φωτιά, ενώ στην περίπτωση της Ολυμπίας Οδού ο αυτοκινητόδρομος στο ρεύμα προς Πύργο έμεινε κλειστός για μισή ώρα. Ολοκληρώθηκε το έργο πλήρους ανακατασκευής στην περιοχή Κεραία του Πύργου ύψους 2,85 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε αναβάθμιση αγροτικού δρόμου μήκους 1.800 μέτρων με διαπλάτηση του οδοστρώματος. Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη το έργο της ανάπλασης της οδού Καταραχίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027. Διήμερη δράση προληπτικών εξετάσεων πραγματοποιήθηκε στην Νοσηλευτική Μονάδα Κρεσταίνων. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους. Για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων και μέρος του εξοπλισμού χιλιομετρικής χρέωσης θα αποκλειστούν οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου Γαστούνης απόψε από το 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί για λόγους ασφαλείας. Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κυλλίνης και Αμαλιάδας. Δημοπρατείται η αποκατάσταση και ανάδειξη του οκταγώνου στο συγκρότημα των κητίων θερμών της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας. Ο καιρός. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ΩΕ. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ΩΕ. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210-27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο ΕΡΤ News, όταν μπαίνετε, θα πατάτε περιφέρεια πάνω στη μέση και λίγο προς αριστερά. Επιλέγετε πύργος και δεξιά θα δείτε το link για το ραδιόφωνο. Αν μπείτε στο ΕΡΤ ΕΚΟ, είναι μια εφαρμογή που μπορείτε να την έχετε και στο κινητό τηλέφωνο και στο τάμπλετ, και εκεί επιλέγετε στους σταθμούς περιφέρειας πύργος και εκεί μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Χάρη Παπαδία στη ρύθμιση του ήχου, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θόδωρης Τσεπενέκας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λία Καλογύρου. Για να συνεχίσουμε την συνέντευξη, θα το κρατήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και απαντάμε σε πράγματα που απασχολούν τον κόσμο και πολλές φορές κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Θα σας πω τι μου είχε πει ο Διονύσης Μόπουλος για να πάω στην επόμενη ερώτηση. Είχε ένα βιβλίο που είχε φτιάξει για το διάστημα, ένα που είχε γράψει πολλές εικόνες μέσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά ήταν η ιστορία του με τους αστροναύτες, με το διάστημα, και μου έλεγε ότι το είχε δώσει στην εγγονή του. Και όταν πήρε το βιβλίο, πατούσε τις φωτογραφίες επάνω, θεωρώντας ότι κάτι θα βγει. Και εκεί κάναμε μια συζήτηση για την τεχνολογία και μου έλεγε ότι εμείς είμαστε, μου λέει, είμαστε μετανάστες της τεχνολογίας, ενώ τα σημερινά παιδιά είναι ηθαγενείς, γεννιούνται με την τεχνολογία. Αυτό που βλέπω όμως εγώ σήμερα είναι ότι το παιδί άπαξ και μπει στο σπίτι, πιάνει το κινητό και τέλος. Έχει εξελιχθεί σε εμάς αυτό το φαινόμενο και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και σκεφτόμουν, μήπως η φυσική που μας βγάζει έξω από το σπίτι είναι μία λύση στο να ξεκολλήσουν τα παιδιά από το κινητό.
1: Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτησή σας, πάρα πολύ ωραία η πρότασή σας και νομίζω ότι η επανάσταση στο κινητό, γιατί περί επανάστασης πρόκειται, σε τόσο μικρές ηλικίες, είναι κάτι το οποίο ευνηδίασε. Και το λέω αυτό διότι διαπιστώνω παγκοσμίως ότι αρχίζουν οι κυβερνήσεις να θέτουν κάποια όρια στη χρήση του κινητού. Αυτό το είδαμε στην Αυστραλία, το βλέπουμε και στη χώρα μας και αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι είναι μια κατάσταση που πρέπει να πούμε σοβαρά όλοι ως εδώ και μη παρέκει. Το γεγονός ότι η φυσική και αυτό που κάνουμε εμείς με τα πειράματα και με την ενημέρωση μπορεί να βγάλει τον κόσμο έξω, δεν ισχύει μόνο για την παιδική ηλικία αλλά και για όλους, διότι τα παιδιά δεν γεννιόνται μαθημένα, μαθαίνουνε κατά την πορεία, οπότε όταν είναι εξοικειωμένα με την μη κίνηση του γονιού, με το ξάπλωμα στον καναπέ, με την πίτσα και την μπύρα και βλέποντας τους ίδιους τους γονείς να κάνουν την αλόγιστη χρήση του κινητού, δεν θα περιμένουμε αμαθείς όπως είναι να επαναστατήσουν εναντίον αυτής της τακτικής. Συγκεκριμένα βρέθηκα πρόπερση στην Άνω Πόλη της Κυπαρισίας με τη γυναίκα μου και εκεί που καθίσαμε να απολαύσουμε τον καφέ μας βλέπω απέναντι στην απέναντι καφετέρια μία οικογένεια τετραμελή, τη μάνα, τον πατέρα και τα δύο κορίτσια. Τα δύο κορίτσια είχαν βγάλει κάποιες κούκλες και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και παίζανε, ενώ μπόρεσα και διέκρινα πάνω στο τραπέζι μόνο ένα κινητό, όχι δύο του πατέρα και της μάνας, μόνο ένα. Δηλαδή με εντυπωσίασε αυτό, δεδομένου ότι η συνηθισμένη εικόνα που βλέπουμε στην καφετέρια ή αλλού είναι όλη η οικογένεια που πάει να απολαύσει τον καφέ ή το φαγητό να είναι προσιλωμένη πάνω από ένα κινητό και πραγματικά εγώ στεναχωριέμαι διότι βλέπω ότι πέφτουν στην παγίδα του κινητού. Έτσι μπορώ να το χρησιμοποιήσω προς στιγμήν, αλλά είμαι χαρούμενος που διαπιστώνω ότι κυβερνήσεις ολόκληρες αρχίζουν και παίρνουν μέτρα σε σχέση με αυτό. Δεν θα απορριφθεί όμως το κινητό. Συγκεκριμένα είδα σε ένα μουσείο στο Παρίσι μία τάξη παιδιών από την Ολλανδία, όπου καθίσανε μπροστά από ένα τεράστιο πίνακα, νομίζω του Van Gogh, και έδωσε εντολή η δασκάλα να βγάλουν τα παιδιά το κινητό, να ψάξουν σχετικά με το θέμα που βλέπανε στον πίνακα το συγκεκριμένο και μετά να το συζητήσουν. Εγώ συγκεκριμένα, σαν Ηλίας Καλογύρου, μπορώ να πω ότι παρόλο ότι είμαι ενήλικας, πολλές φορές όταν ανοίγω το κινητό μου, μαγνητίζομαι σε αυτό, και ο λόγος είναι ότι έχουν εργαστεί χιλιάδες άνθρωποι με ιδιαίτερες ικανότητες για να μπορούν να σε μαγνητίζουν, να σε αγκιστρώνουν στη θεματολογία και στο τέλος, μετά από 2-3 ώρες, να απαγκιστρώνεσαι και να λες και τώρα τι κέρδισα από αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι κανονισμένα και με ψυχολογικούς παράγοντες και με παράγοντες management, όταν ανοίγεις το κινητό να μαγνητίζεσαι και να μην μπορείς να απεξαρτηθείς. Το λέω επειδή σαν ενήλικας μου είναι δύσκολο αυτό, οπότε πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι για τα παιδιά.
0: Skyview Lite η εφαρμογή, μας ρωτάει η Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο, να το ξαναπούμε για την εφαρμογή. Το Lite, όχι το φως, LITE. Οπότε ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για την εφαρμογή που προτείνεται, οπότε ο κόσμος θέλει να το δει. Καταλαβαίνω ότι το να μπορεί κάποιος να παρατηρήσει χρησιμοποιώντας τεχνολογία ή γενικότερα να χρησιμοποιείς τεχνολογία για να μάθεις να εξερευνήσεις είναι κάτι θετικό. Απλώς βλέπω ότι κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα παιδιά, το παρακάνουν χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα είστε ενεργός, δεν είστε τυπικά ενεργός στην εκπαίδευση, έτσι? Δεν έχετε...
1: Επειδή η πολυετής παρουσία μου στα σχολεία και ειδικά στους συναδέλφους τους οποίους επιμόρφωνα για να κάνουν πειράματα κατά τη διδασκαλία φυσικής χημίας και βιολογίας ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, και αυτό οφείλεται στους συναδέλφους μου οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, ήμουν υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών, έχω δημιουργήσει πολλές φιλίες, έχω θεμελιώσει τεράστιες συνεργασίες και επομένως με παίρνουν τηλέφωνο οι συνάδελφοι να με ρωτήσουν, να τους ρωτήσω, και συγκεκριμένα έχω κάνει και το εξής. Με άδεια του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζω και πάω στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου, και έχω πάρει άδεια από τον προϊστάμενο, και έτσι όταν κάποιος συνάδελφος χρειάζεται να του δώσω κάποιο υλικό, να κάνω κάποια επισκευή, είμαι πρόθυμος, και έτσι δραστηριοποιούμε ακόμα και στο φορέα τον οποίον υπηρέτησα τόσα χρόνια και τώρα έχω φύγει με σύνταξη, με ιδιαίτερη προθυμία. Έτσι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται, συνεργάζομαι μαζί τους, αλλά εκείνο που έχω ξεκινήσει τώρα, κύριε Φωτεινόπουλε, είναι η επαφή με το κοινό στο πλαίσιο της παρουσίασης της σύνδεσης της επιστήμης με την καθημερινότητα, της ομορφιάς στην επιστήμη. Βάζω, αν κάτι πρόκειται που θα παρουσιάσω μπορώ να το κάνω όμορφο, θα το κάνω. Και θέλω να ονειρεύομαι στις παρουσιάσεις να μπαίνει ένας νέος τρόπος, όπου πλέον δεν θα υπάρχει ακροατήριο, θα υπάρχει μία παρέα αλληλεπιδραστική, όπου δεν θα είναι ομιλών και ακροατήριο, αλλά όλοι θα είναι συμμαθητές σε μια κοινή προσπάθεια. Και μάλιστα η παρουσίαση αυτή θα είναι διαθεματική. Θα έχει την επιστήμη, θα έχει την εκλαήκευση, θα έχει την καθημερινότητα, θα έχει τη μουσική, θα έχει το χιούμορ και θα έχει και τη συμμετοχή του κοινού. Έχω ήδη αρχίσει πάνω σε αυτό. Εχθές ήταν η δεύτερη παρουσίασή μου με το κοινό.
0: Θα ήθελα τη γνώμη σας για το θεσμό των Πανελλαδικών. Είναι η καλύτερη επιλογή που έχω, καλύτερος τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ρεαλιστικά, ή μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο? Το ρωτάω γιατί εδώ και πολλά χρόνια, ανά πενταετία, ακούω εξαγγελίες να τις καταργήσουμε, να βάλουμε κάτι άλλο. Και όλο φτάνουμε στο ίδιο σημείο. Μία φτάσαμε στα 13 μαθήματα, πήγαμε στα 7, καταλήξαμε ξανά στα 4 μαθήματα. Δηλαδή, από τις δέσμες ουσιαστικά στο ίδιο είμαστε πάλι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τον θεσμό αυτό και αν πιστεύετε ότι διορθώνεται ή μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο.
1: Επειδή, κύριε Φωτεινόπουλε, θέλω να μιλάω πάντα με επιχειρήματα και πράγματα που γνωρίζω και να κάνω και αναφορές στο παρελθόν. Να πω το εξής. Πριν 40-50 χρόνια, ας αναρωτηθούμε αν υπήρχε ψυχολόγος στην πόλη μας ή στην Αθήνα ή στη μικρή μας πόλη. Νομίζω ότι ήταν άγνωστο αυτό το πράγμα, όπως και ήταν άγνωστη η κατάθλιψη. Συνήθως λέγαμε μελαγχολία, αλλά η λέξη κατάθλιψη ήταν απούσα. Σήμερα λοιπόν έχει γίνει ψωμοτήρι, όχι μόνο η κατάθλιψη, όχι μόνο οι ψυχολόγοι, αλλά και κάποιες νοητικές ασθένειες που παλιά ήταν άγνωστες. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω για τον εξής λόγο. Σήμερα ο συναισθηματισμός του ανθρώπου και η ψυχολογία του έχει γίνει εύθραυστη. Αν δείτε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που σχετίζονται με την υγεία αναφέρεται στους ψυχίατρους, στους ψυχολόγους και στους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσε να μην απλωθεί και στον νεανικό πληθυσμό. Επομένως, υπάρχουν οι εφηβικές ηλικίες οι οποίες αρχίζουν να ετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο, ξεσηκώνεται το πανελλήνιο και από την οικογένεια και από την κοινωνία και από τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό κόσμο και από το δημόσιο, με αποτέλεσμα να συγκλονίζει και να ταράζεται ο κόσμος του έφηβου, η ψυχολογική του κατάσταση, με αποτέλεσμα επίσης να περνάει από την ιδιοσυγκρασία του το εξής: έτσι και δεν πετύχω στις πανελλαδικές, να πέσει ο ουρανός να με πλακώσει, πάει η επιτυχία, τελειώνει η ζωή για μένα. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ότι επιβιώνει, επιπλέει με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνία μας. Πώς λοιπόν μια κοινωνία θα ανεχθεί ο αυριανός πολίτης να κατακερματίζεται συναισθηματικά από μια τέτοια κοινωνική δικτύωση και να καλείται μέσα σε 3 ώρες να αποδείξει ότι αξίζει ή όχι? Είμαι καθολικά αντίθετος και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτό που πρέπει να καταργηθεί είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις στη μορφή την οποία έχουν πάρει και η οποία θυμίζει μια υβριδική κατάσταση και δεν θα φοβηθώ να το πω, μία τερατογένεση απέναντι στην ευαίσθητη ψυχή των εφήβων που θα είναι οι αυριανοί πολίτες.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει και το πανεπιστήμιο λόγο στους φοιτητές που δέχεται να φτιάχναμε κάτι τέτοιο? Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μπορούσε να κάνει εξετάσεις το ίδιο το πανεπιστήμιο, να παίρνει το απολυτήριο και να πηγαίνει στη σχολή που θες και να περνάς εκεί από εξετάσεις? Δηλαδή, ένας που θέλει να σπουδάσει φυσική, δεν πρέπει να έχει και το πανεπιστήμιο λόγο ή μέρος, ρόλο στο να τους δεχτεί τους φοιτητές?
1: Βέβαια, πρέπει να έχει απόλυτο λόγο, όπως επίσης θα πρέπει τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται και με την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, για να απορροφώνται και να σπουδάζουν τις διάφορες επιστήμες όσοι και ενδιαφέρονται, αλλά και όσους μπορεί να απορροφήσει το σύστημα και μετέπειτα να βρουν και δουλειά. Δεν είναι καλό κριτήριο για ψηφοθυρικούς λόγους να δημιουργούνται πανεπιστημιακές σχολές με σκοπό κοινωνικές τοπικές απαιτήσεις, αλλά εκείνο που θα πρέπει να πριτανεύσει είναι το μέλλον της χώρας σε σχέση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διότι στα πανεπιστήμια γεννιέται, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η επιστήμη και επομένως σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και επομένως τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν αγαστή συνεργασία με μια κυβέρνηση με μια πολιτεία όπου από κοινού θα σχεδιάζεται το μέλλον της χώρας για υγιή απόδοση και αποτελεσματικότητα.
0: Παρακολουθείτε τις εξελίξεις, την δισογραφία με τις πυρκαγιές. Έχετε εικόνα την...
1: Την παρακολουθώ μόνο από το δημόσιο κανάλι. Δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια δεν με πολυελκύουν, παρά μόνο αν βάλουν κάποια ταινία. Θεωρώ ότι η τηλεόραση στα ιδιωτικά κανάλια είναι η τσίχλα των ματιών, είναι η καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ιδίως με τα πρωινάδικα ή με κάποιες άλλες εκπομπές που καταρακώνουν την ανθρώπινη υπόσταση, modeling και δεν συμμαζεύεται, και έτσι παρακολουθώ τις φωτιές από το δημόσιο κανάλι και κυρίως από το Earth News που έχει συνεχή ενημέρωση. Και σχετικά να αναφέρω ότι ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας και Καταστροφών, για μένα είναι ένας πολύ σοβαρός ερευνητής, ο οποίος είναι έξω από κάθε συμφέροντα, και συγκεκριμένα ό,τι λέει είναι πολύ προσεγμένο, και με συγκλώνησε η προχθεσινή του ρίση στο δημόσιο κανάλι που είπε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές. Και πραγματικά, αν κάτσει κάποιος και το σκεφτεί...
0: Πώς εξηγείται επιστημονικά αυτό? Γιατί πρέπει να μάθουμε να ζούμε? Είναι θέμα κλιματικής αλλαγής? Ή αυτό είναι, τώρα είναι επιχείρημα που το λέμε...
1: Είναι πολυπλόκαμο το θέμα. Εμένα μου αρέσει και συνηθίζω να σκέφτομαι τι συνέβαινε πριν 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια και τι συμβαίνει σήμερα. Και η αναφορά στο παρελθόν να με βοηθάει να βγάζω κάποια συμπεράσματα. Όταν εγώ ήμουν παιδάκι, οι φωτιές ήταν άγνωστες. Σήμερα λέμε πόσες φωτιές είχαμε σήμερα. Όχι αν άρπαξε φωτιές.
0: Σωστά.
1: Είναι τεράστια η αλλαγή. Είναι τεράστια. Αυτό αβίαστα θα πρέπει να βάζει όλους μας σε σκέψη τι συνέβη. Ακούγαμε λοιπόν σπινθήρες από τις ανεμογεννήτριες. Άρα οι ανεμογεννήτριες φταίνε για κάποιες πυρκαγιές. Τι σημαίνει ανεμογεννήτρια? Ανεμογεννήτρια σημαίνει ότι θα έχουμε επιπρόσθετη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί να έχουμε επιπρόσθετη? Διότι σήμερα, πέραν των κινητών, πέραν των συνηθισμένων ηλεκτρικών συσκευών, αρχίζαμε να αγοράζουμε και σκούπα που σκουπίζει μόνη, αρχίζουμε να αγοράζουμε ηλεκτρικό λεμονοστίφτη, δηλαδή να μπαίνει όλο και περισσότερο η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας, από δική μας επιλογή, του απλού πολίτη. Άρα ο επιχειρηματίας, όταν βλέπει ότι έχει ζήτηση ηλεκτρική ενέργεια, θα κοιτάξει να στην προσφέρει απλόχερα και μάλιστα υπερεκτιμώντας την. Να λοιπόν γιατί εμφανίστηκαν οι ανεμογεννήτριες. Από εκεί και πέρα, τα δίκτυα της ΔΕΗ, όμως και η κλιματική αλλαγή έχει οπωσδήποτε κάποια συμμετοχή.
0: Με την έννοια δηλαδή ότι έχουμε περισσότερες ημέρες καύσωνα πλέον, μέσα στη διάρκεια του χρόνου έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχουμε βροχές σύντομες και ισχυρές.
1: Όταν αναδείχθηκε πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών πρόπερση, ο Σταμάτης Κρυμιζής, που άρχιζε να γίνεται δίδυμο με τον Σιμόπουλο, ήμουνα παρόν στη βράβευση, στην ανάδειξή του, και εκεί μίλησε ο Ζερεφός, και ο Χρήστος Ζερεφός, ο οποίος βεβαιώνει για την κλιματική αλλαγή. Οπότε δεν είναι δυνατόν να βλέπει 40 και 42 βαθμούς στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Αγγλία, 42 βαθμούς, και συγκεκριμένα επειδή η ανιψιά μου μένει και εργάζεται στην Αγγλία, συνέβη το εξής φέτος. Όταν η θερμοκρασία έφτασε 40, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Γιατί? Διότι αυτό επί χρόνια ήταν ασυνήθιστο, ανύπαρκτο στην Αγγλία. Εκεί στην Αγγλία όλο βροχή, όλο κρύα, και είχαν και μοκέτες στρωμένες κάτω με 3 πόντους. Τα κλιματιστικά ήταν ανύπαρκτα, διότι δεν χρειάζονται. Είναι δηλαδή σαν να λέμε στην Ελλάδα να χτίζουμε ιγκλού για να μπορούμε να προστατευόμαστε από το κρύο. Δεν είναι δυνατόν. Και έτσι έτρεχε ο κόσμος να αγοράσει ανεμιστήρες ή κλιματιστικά και περιμένανε ουρές, χτυπιόντουσαν μεταξύ τους για να προλάβουν να πάρουν ανεμιστήρες. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν αυτά τα σαραντάρια που εμφανίζονται στην Βόρεια Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου και καθώς το λέει και ο ίδιος ο Ζερεφός, πρέπει να είναι αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Και να προσθέσω και κάτι για να επανέλθουμε πάλι στο Σιμόπουλο. Έλεγε ο Σιμόπουλος το εξής: ακούμε ότι οι ενέργειες του ανθρώπου καταστρέφουν τη γη. Και επεσήμανε, είναι λάθος αυτή η έκφραση. Ο άνθρωπος με τις ενέργειές του καταστρέφει τη ζωή του, όχι τη γη. Η γη θα καταστραφεί σύμφωνα με τους φυσικούς συμπαντικούς νόμους και επομένως δεν καταλαβαίνει καθόλου από το τι σημαίνει ανθρώπινες ενέργειες. Αν οι ανθρώπινες ενέργειες είναι, ας πούμε, να καεί ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι καίγεται, ότι καταστρέφεται η γη. Φυσικοί νόμοι μετατρέπουν τα κύτταρα, τα άτομα του άνθρακα, υδρογόνου, οξυγόνου, αζότου, καλίου κλπ. Σε μία ύλη μαύρη, παραμένουν πάλι σαν άνθρακας, οξυγόνου, υδρογόνου, άζωτο, κάλιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο ενωμένα. Έτσι λοιπόν από πριν θαυμάζαμε το δέντρο για τα ίδια άτομα και μετά στεναχωριόμαστε και κλαίμε για την ύλη που κάηκε και η οποία περιλαμβάνει τα ίδια ακριβώς στοιχεία με διαφορετικό τρόπο ενωμένα.
0: Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Γαλογύρου, ήταν εξαιρετική η συζήτησή μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες με βάση το πρόγραμμα που έχουμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
1: Η ευχαρίστηση είναι και για μένα και είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να ακούγονται αυτά τα πράγματα στο κοινό και μάλιστα πάρα πολλοί εχθές μου είπανε ότι μας είπατε πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Αυτό πρέπει να το έχω προμετωπίδα και βάσει αυτού και εγώ και άλλοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται με τον ίδιο τρόπο να το εφαρμόζουν και να το έχουν σαν στόχο και σκοπό. Ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Χάρη Παπαδία στη ρύθμιση του ήχου, τον Ηλία Καλογύρου μαζί μας σήμερα για περίπου 1 ώρα, μουσική επιμέλεια Θανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Επενέκας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες.

Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και αέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 31 αέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούρας.

4 Αυγούστου 2026 στην ΕΡ Τρίπολης, όπου ξεκινάει η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει», αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά, 11 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Να πούμε και την καλημέρα μας σε όλη την ΕΡΤ Καλαμάτας και στη Μεσσηνία γενικά. Και μας ακούτε στις συχνότητες των FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4. Για εμάς εδώ όπου παράγεται η εκπομπή, να καλωσορίσουμε και τον Παναγιώτη Μαριόλο που επέστρεψε εκείνες τις κονσόλες των ήχων, ο Παναγιώτης απέναντί μου σήμερα εδώ αυτό το πρωινό της 3ης 4 Αυγούστου, με τον Παναγιώτη Μαριόλο λοιπόν στην κονσόλα και τον Γεώργιο Γαλανό, ποιον άλλον, επέστρεψε Δημήτριος και εσύ, όχι Δημήτερος, Δημήτριος Γεώργιο Γαλανέ σε βλέπω, που επέστρεψες χωρίς χρώμα όμως, και αυτό δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, ένας και μοναδικός, 101,5 η συχνότητα της ΕΡ Τρίπολης στα FM, όπου μας ακούτε από εκεί. Η σημερινή τέταρτη μέρα του Αυγούστου, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας ότι είναι Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο. Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο, και εορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος που λέμε, γνωστό και ωραίο όνομα, έτσι αρχοντικό, Μαξιμιλιανός, ξακουστός, ξακουστή και εξακουστός. Υπάρχει όνομα Εξακουστός. Εντάξει, το Ξακουστός, το... ωραίο το Μαξιμιλιανός, μου αρέσει αυτό το όνομα. Έχει έτσι μια βαρύτητα, ένα τουπέ. Ναι, ναι, βέβαια, ήταν αυτοκράτορας, το ξέρω, ο Ρωμαίος. Ο... αυτοκράτορ Γεώργιε Γαλανέ, με ενημερώνει, μου τα λέει όλα ο Γιώργος, ξέρετε, και μου... μαθαίνει και πράγματα, δεν είναι μόνο έτσι μουσικός παραγωγός ο Γεώργιος. Θα πάμε παρέα με την αθλητική σας ενημέρωση που έχει πραγματάκια αρκετά. Σήμερα έχουμε και παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, έτσι, το έχετε ξεχάσει, είσαστε αλλού για αλλού. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν σήμερα, 9 η ώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος για το Champions League, μετά αν περάσει, όχι στο σημερινό μάτς, γιατί θα παίξει και ρεβάνς. Θα παίξει στα play-off για είσοδο σε League Phase του Champions League Ολυμπιακός. Θα τα πούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε και τον Αστέρα Άκτορ, τη Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα, τι γίνεται με τις προετοιμασίες, με τα φιλικά, τι έχει έτσι προετοιμάσει ο Αστέρας για να δει ο κόσμος την πρώτη του παράσταση σε φιλική αναμέτρηση την Παρασκευή. Θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Και για την Καλαμάτα που συνεχίζει την προετοιμασία, με ένα ρεπό βέβαια που υπάρχει τριήμερο και για την Καλαμάτα, και την προετοιμασία της ομάδας για τη συμμετοχή στο τουρνουά του Βόλου όσον αφορά τη Μαύρη Θύελλα. Υπάρχει και ένα θέμα με το γήπεδο που θα παίξει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αν ο Αστέρας Άκτορ δεν συνενέσει να παίξει και αυτό το μάτς εδώ. Δεν ξέρουμε που μπορεί να παίξει η Καλαμάτα, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, περιμένουμε σήμερα αύριο να αποφασιστεί, γιατί θα βγουν και οι ημερομηνίες του κυπέλου. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά και ό,τι άλλο υπάρχει, γιατί υπάρχουν και οι άλλες ομάδες που προετοιμάζονται, και οι μεγάλες και οι μικρομεσαίες, να δούμε τι άλλα νέα υπάρχουν εκεί, μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, 3η 4 Αυγούστου 2026.

Θα ξεκινήσουμε τον Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε καθημερινά και εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου. Η ομάδα της Αρκαδίας έχει τη μερίδα του Λέοντος στην εκπομπή μας. Είναι και ήταν, γιατί τώρα πλέον είναι δύο οι ομάδες που εκπροσωπούν την Πελοπόννησο. Ο Αστέρας ήταν για 19 χρόνια ο μόνος εκπρόσωπος. Είναι ευτυχές γεγονός ότι υπάρχει και δεύτερος, και είναι η Καλαμάτα. Και θέλουμε να συμβαίνει αυτό και να συμβεί για πολλά χρόνια και να υπάρχει αυτό το δίδυμο στην κορυφαία κατηγορία. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, που οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο όσο αφορά την παρουσία τους στο γήπεδο απολαμβάνουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό το διήμερο ρεπό με τη χθεσινή αλλά και τη σημερινή ημέρα που δεν υπάρχουν προπονήσεις για να ξεκουραστούν από την προετοιμασία και τα φιλικά που έδωσαν στην Ολλανδία και έχουν επιστρέψει πλέον στη βάση τους. Αύριο Τετάρτη θα επιστρέψουν άπαντες στο γήπεδο για να ξαναμπούν σε ρυθμούς προπονήσεων, προετοιμασίας, και πλέον έχουμε και επίσημη ανακοίνωση για φιλικό παιχνίδι από χθες, που σας το είχαμε πει εμείς νωρίς το πρωί. Το βραδάκι βγήκε η ανακοίνωση για το μάτς, το φιλικό με τον Πύργο, τη νεοφώτιστη ομάδα που ανέβηκε με τη διαδικασία των μπαράζ στη Super League 2 και δεν είναι έτσι μια ομάδα που απλά ανέβηκε, είναι μια ομάδα που έχει στόχους και έχει και βλέψεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει αυτό, που είναι πολύ δύσκολο να άμεσα να φτάσει μέχρι και τη Super League 1, αλλά η δομή και ο σχεδιασμός που γίνεται είναι για να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η ομάδα του Πύργου στο πρωτάθλημα της Super League 2, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τη φετινή χρονιά. Νομίζω η Super League 2 θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα έχουμε μεγάλο suspense και ενδιαφέρον σε όλα τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι παίζει και ο Αστέρας Β στο πρωτάθλημα αυτό, τη Super League 2. Έπαιξε και με τον Πύργο φιλικό στον Πύργο, στην Ηλία, εκεί στην έδρα του Πύργος FC, την νέα ομάδα που παίζει στη Super League 2. Ιτήθηκε η Β' ομάδα του Αστέρα με 1-0 και πλέον τώρα θα έρθει την Παρασκευή εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να αντιμετωπίσει τον Αστέρα. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, το πρώτο φιλικό, η πρώτη έτσι παρουσία, η πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο. Και θα πούμε και για τα εισιτήρια, γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα για τα εισιτήρια του αγώνα, του φιλικού αγώνα με τον Πύργο, με τη διαδικασία και πώς πρέπει ο κάθε ένας να πάρει το εισιτήριό του και να μπει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, ή αν έχει εισιτήριο διαρκείας να μπει με το εισιτήριο διαρκείας να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Η επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ λέει ότι ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον πύργος IFC σε ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναφέρει η Αστέρας Άκτορ η ΠΑΕ ότι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, δηλαδή όσοι έχουν πάρει φέτος εισιτήριο διαρκείας, θα μπορούν να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους και στο συγκεκριμένο αγώνα και να μπουν να το παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι. Θα υπάρχουν όμως μεμονωμένα εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Άκτορ και θα διατίθενται στη θύρα 3, στο γήπεδο δηλαδή. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήριο για να παρακολουθήσει το φιλικό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Παρασκευή και να το πάρει από τη θύρα 3 στο εκδοτήριο της θύρας 3 το εισιτήριό του την ημέρα του αγώνα, και μπορεί από τις 6 ώρα, 2 ώρες πριν λοιπόν, να πάει κάποιος να πάρει το εισιτήριό του και στις 8 να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Γενική είσοδος είναι στα 5 ευρώ. 5 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο για το φιλικό παιχνίδι και μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το εισιτήριό του πριν την έναρξη του αγώνα, 2 ώρες από τη θύρα 3 στα εκδοτήρια εκεί. Αναφέρει και είναι συγκεκριμένο αυτό, σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία η είσοδος στο γήπεδο για όλους τους φιλάθλους είναι φιλικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω smartphone, δηλαδή αν έχει κάποιος κινητό smartphone, και με τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει το εισιτήριο. Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα. Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, η ανανεώση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν θα γίνονται μόνο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του Star Store, δηλαδή την Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί κάποιος να πάει να ανανεώσει το εισιτήριο διαρκείας του για τη νέα σεζόν, όχι το απόγευμα, γιατί πλέον υπάρχει το φιλικό παιχνίδι, και στέλνει και ένα μήνυμα η ΠΑΕ λέγοντας ότι το πρώτο μας ραντεβού στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι αυτό του φιλικού με τον πύργο. Πάντως από ό,τι θυμάμαι στα περσινά, προπέρσινα και στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια δεν υπήρχε εισιτήριο. Στα φιλικά παιχνίδια ήταν ελεύθερη είσοδος. Τώρα έκρινε η διοίκηση ότι πρέπει να μπει 5 ευρώ η τιμή του εισιτήριου, γενική είσοδος. Εντάξει, οκ. Είναι η πολιτική της ΠΑΕ πλέον αυτή.

Εχθές ξεκίνησε και η γυναικεία ομάδα του Αστέρα για την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Εμείς πριν ξεκινήσει, πριν τη χθεσινή μέρα, είχαμε μιλήσει με τον προπονητή που τον βρήκαμε κάπου εκτός Τρίπολης, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, και μας είπε ότι θα κινηθεί για πολλές μεταγραφές που χρειάζεται, με δικές του γνωριμίες και με πρόσωπα που τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτό μας είπε, γιατί γενικά, όχι στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, γενικά μου είπε για το γυναικείο ποδόσφαιρο ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί που το παίζουν μάνατζερ και αρχίζουν να λένε διάφορα, και εγώ εκπροσωπώ τη μία την άλλη παίκτρια και πρέπει να μιλάς με 5, 6, 7 άτομα για να πάρεις μία παίκτρια. Τελικά έχει σχωρίσει πάρα πολύ η κατάσταση με τους μάνατζερ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και επειδή έχει άποψη και είναι γνώστης ο Κατικαρίδης, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα, και το γυναικείου ποδοσφαίρου αλλά και του ποδοσφαίρου γενικά, θυμάμαι και το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και ποδοσφαιριστής επαγγελματίας στο υψηλό επίπεδο, και βέβαια θέλει να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που είχε και την περσινή και την προπέρσινη περίοδο ο Αστέρας στις γυναίκες. Θα δούμε πως θα διαμορφωθεί το ρόστερ, γιατί χρειάζεται πάρα πολλές παίκτριες και γενικά έχουν προχωρήσει κάποιες συμφωνίες, και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που βρίσκονται στην τελική ευθεία. Πάντως θα είναι με αρκετές παίκτριες από το εξωτερικό αυτές που θα αποκτηθούν, από ό,τι ξέρουμε, και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Θα δούμε τι ομάδα θα φτιάξει φέτος ο Κατικαρίδης.

Ξανααναφέρω έτσι για όσους δεν άκουσαν ότι την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αστέρας θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο γήπεδό του και γενικά εδώ στην Ελλάδα, αφού τα υπόλοιπα φιλικά τα έπαιξε στην Ολλανδία 4 τον αριθμό. Το πρώτο φιλικό λοιπόν, αποκαλυπτήρια, εντάξει, για κάποιους παίκτες που δεν τους ξέρουμε και θέλουμε να τους δούμε, είναι αποκαλυπτήρια. Όχι όμως μην περιμένετε να δείτε δεκάδες και ποιοι θα είναι οι βασικοί και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα και σε ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, νεοφώτιστη κιόλας, που τώρα ανέβηκε στο Super League 2, παρότι έχει φτιάξει ένα καλό ρόστερ, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, απλά να δεις κάποια χαρακτηριστικά παικτών που έχουν αποκτηθεί και πώς μπορεί να δέσει ένα σύνολο που θα είναι ανταγωνιστικό. Γιατί μην ξεχνάμε και μην ξεχνάτε ότι ο Αστέρας μπαίνει στα βαθιά πάρα πολύ νωρίς και γρήγορα και δύσκολα. Παίζει με το Λεβαδιακό για το κύπελο νοκάουτ μάτς Λιβαδιά. Την ίδια εβδομάδα που θα γίνει το μάτς αυτό, στο τέλος της εβδομάδας, την Κυριακή δηλαδή, 23 Αυγούστου, θα παίξει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα πρώτη αγωνιστική και αμέσως μετά θα έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει για τη δεύτερη αγωνιστική εδώ στο τέλος του Αυγούστου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη δεύτερη αγωνιστική της Super League 1. Δεν το λες και το πιο εύκολο ξεκίνημα ή το καλύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει ο Αστέρας να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος, να είναι φρέσκος, να είναι με τρεξίματα, να είναι με διάρκεια, να είναι με αντοχές, παρότι τώρα ολοκληρώνει το στάδιο της προετοιμασίας. Όλα αυτά πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά και να προσεχθούν. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε σταθερά με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό, τεχνικός μας ο Παναγιώτης και ο μουσικός μας παραγωγός. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, βέβαια, που ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά. Και τώρα θα αναφέρουμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς είναι στις κονσόλες ή στην κονσόλα των ήχων, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς βρίσκεται εκεί. Θα πω δύο πραγματάκια ακόμα για να ολοκληρώσουμε με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη, αν θα τον δούμε στο παιχνίδι με τον Πύργο. Δεν έχει παίξει κανένα φιλικό. Πιστεύω ότι μετά το ρεπό και την ξεκούραση με την προετοιμασία που έγινε στην Ολλανδία, ίσως τον δούμε κάποια λεπτά και τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν έχει δηλωθεί ότι έχει κάποιο τραυματισμό από την ομάδα του Αστέρα. Λόγω ρυθμού και κατάστασης δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε στα φιλικά παιχνίδια, για να έρθει σε μια κατάσταση που ο ίδιος πιστεύει και η ομάδα ότι μπορεί να είναι εντάξει για να χρησιμοποιηθεί. Άρα ίσως τον δούμε κάποια λεπτά, ένα ημίχρονο, ίσως και περισσότερο, στο παιχνίδι με τον Πύργο εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την Παρασκευή 8 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Και το αναφέρουμε και πάλι ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να έχει εισιτήριο διαρκείας προμηθευτή, μπορεί να πάρει το εισιτήριό του στα 5 ευρώ και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη θύρα 3, στα εκδοτήρια της θύρας 3, όπου θα μπορέσει να καθίσει για να παρακολουθήσει το μάτς με τον Πύργο την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρώτο μάτς στην Τρίπολη, τα αποκαλυπτήρια, μπορούμε να τα πούμε έτσι, του Αστέρα Άκτορ, του νέου Αστέρα τη σεζόν 2026-27, έστω και σε φιλική αναμέτρηση. Πάμε στα της Καλαμάτας, που εκεί υπάρχει τριήμερο ρεπό. Δηλαδή επέστρεψε από τον Μπάνσκο, έπαιξε και εκεί φιλικά, προετοιμασία, κούραση. Μια καινούργια ομάδα τελείως η Καλαμάτα, που θα αγωνιστεί μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία και επιστρέφει εκεί με 16 ποδοσφαιριστές, μετά τους δύο που ανακοίνωσε προχθές, και σας το είπαμε και χθες εμείς, τον Αξέλ Γκεσάντ και τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, οι δύο τελευταίες μεταγραφές από τις 16 συνολικά που έχει κάνει η ομάδα της Καλαμάτας. Να τις πούμε έτσι λίγο γρήγορα για να έχετε και εσείς μια άποψη, αν και το γρήγορο δεν νομίζω ότι συγκρατείται εύκολα. Ο Γκεσάντ είναι ένας Γάλλος που αποκτήθηκε από την Πάφο, είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός στόπερ, που μπορεί να βοηθήσει στην αριστερή πλευρά της άμυνας σαν κεντρικός αμυντικός, όπως είπαμε. Ο Χατζηθεοδωρίδης και αυτός αριστεροπόδαρος, ο 29χρονος μπακ που ήρθε από τον Όφι και ήρθε με μεγάλη εμπειρία γενικά στην Super League 1, είναι μια μεταγραφή νομίζω εξαιρετική, που είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσει αυτά που περιμένεις ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα είναι έκπληξη για μένα. Ο Σίγκουρσον είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ο Ισλανδός που έχει έρθει στην Καλαμάτα με μεγάλες περγαμηνές, ο 27χρονος, είναι εξαιρετικός παίκτης, από τη Μάλμε τον πήρε η ομάδα της Καλαμάτας. Ο Κένεθ Βάργκας, αυτός ήρθε από τη Χάρτς, ο Μπολιβάρ, ο Πινέιρο, ο Χάμζα, ο Καρεάσο, ο Βασίλεβιτς, ο Ντιαρά, ο Ιγνιάτοβιτς, Φρίμπονγκ, ο Γκίνης, ο Πέρεθ, ο Αλόνσο. Αυτή είναι η παίκταση 16 που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα, και αυτό μόνο εύκολο δεν είναι για ένα προπονητή, να έχει 16 μεταγραφές συν τους παίκτες που ανανέωσαν και είναι στο ρόστερ, και πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα που θα παίξει Super League 1, έτσι. Και βέβαια υπάρχει και η απειρία, να το πω έτσι, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ένας προπονητής που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη Super League 1. Αν αυτό παίζει ρόλο, που παίζει και αυτό ρόλο, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παίζει το ρόλο του και ότι δεν έχει παίξει ή δεν έχει προπονήσει ομάδα της Super League 1, αλλά όλοι πιστεύουν ότι είναι καταρτισμένος και έχει την εμπειρία
σε εισαγωγικά να τα καταφέρει στην κορυφαία κατηγορία και με τόσες πολλές μεταγραφές και σε μια καινούρια ομάδα να βάλει και αυτός το δικό του λιθαράκι για να δούμε μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν θα είναι περαστικό από τη Super League 1 και πολύ νωρίς, γιατί και η Καλαμάτα ξεκινάει πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της με δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι με τον Πανετολικό για το κύπελο και είναι νοκάουτ και τυπικά γηπεδούχος είναι η Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρουμε που θα παίξει το παιχνίδι αυτό. Χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει εδώ στην Τρίπολη. Εγώ το λέω αυτό, έτσι, δεν έχω καμία πληροφόρηση, αλλά το πιο πιθανό αυτό φαίνεται, αφού θα παίξει και το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και αν δεν έχει υποχρέωση ο Αστέρας ή κάποιο άλλο τμήμα με φιλικό παιχνίδι της Β' ομάδας με κάτι άλλο, μάλλον δεν είμαι της διοίκησης, ούτε έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο της διοίκησης του Αστέρα, αλλά πιστεύω ότι ίσως παίξει και αυτό το παιχνίδι Καλαμάτα εδώ με τον Πανετολικό, που είναι και μια ευκαιρία κατασκόπευσης, γιατί με τον Πανετολικό θα παίξει ο Αστέρας την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Λέω εγώ, μπορεί να τον κατασκοπεύσει τον Πανετολικό εδώ με την Καλαμάτα στο παιχνίδι κυπέλου, που θα ξεκινήσει λοιπόν με ομάδα Super League 1 στο κύπελο η Καλαμάτα. Δεν θα το ήθελε αυτό, δεν ήθελε κάτι πιο βατό για πρώτο παιχνίδι στην ιστορία και στην επιστροφή στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Είναι ομάδα της Super League 1 που θα παίξει κύπελο και λογίζεται σαν παιχνίδι Super League 1 αυτό, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Και απέναντι στον Πανετολικό, που είναι και ο Πανετολικός μια καινούργια ομάδα. Και μετά, αμέσως την ίδια εβδομάδα, και η Καλαμάτα το Σάββατο στις 22 Αυγούστου, αφού Δευτέρα-Τρίτη ή Δευτέρα-Τρίτη λογικά θα γίνει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο τον Άρη στην πρεμιέρα της Καλαμάτας και του Άρη στην Super League 1 για τη σεζόν 2026-27. Στα βαθιά και η Καλαμάτα, όπως είναι στα βαθιά και ο Αστέρας Άκτορ, και πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και οι δύο ομάδες για μην έχουν αρνητικό ξεκίνημα.

Αυτά με Αστέρα Άκτορ και Μαύρη Θύελλα με Καλαμάτα. Υπάρχει κάτι νεότερο που με τα γραφικά φαίνεται ότι και η Καλαμάτα αρχίζει να ετοιμάζει το ρόστερ που ήδη υπάρχει με τις 16 μεταγραφές, και αν υπάρξει κάτι ακόμα εξαιρετικό ίσως το αποκτήσει. Φαίνεται ότι όπως και ο Αστέρας έχει πάρει 14 παίκτες και φαίνεται ότι και εκεί έχει ολοκληρώσει την πρώτη και βασική επιλογή των παικτών που ήθελε. Το ίδιο και για την Καλαμάτα ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Αν υπάρξει κάτι ενδιάμεσα, εννοείται ότι θα αποκτηθεί. Λείπει, πιστεύω, και έψαχνε για ένα επιθετικό η Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί και ο Αστέρας για κάποιον παίκτη ακόμα, γιατί δεν τους έχουμε δει και όλους. Να δούμε, ας πούμε, και τον Παπακανέλο, να δούμε και τον Μπρόρσον που έπαιξε λίγο, τον κεντρικό αμυντικό, έπαιξε στο τελευταίο φιλικό. Ο Παπακανέλος δεν αγωνίστηκε και τώρα τον δούμε, πιστεύω, με τον Πύργο εδώ στο φιλικό. Όσο αφορά τον Αστέρα, για την Καλαμάτα, μα τη επιστροφή των παικτών μετά το τριήμερο ρεπό, θα αγωνιστεί σε ένα τουρνουά που κάθε χρόνο γίνεται με συμμετοχή 4 ομάδων, το τουρνουά του Βόλου, που έχει συμμετάσχει 2 χρονιές και ο Αστέρας Άκτορ. Στο τουρνουά του Βόλου, λοιπόν, η Καλαμάτα 10 με 12 Αυγούστου θα παίξει με το Βόλο, το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο δηλαδή, τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό Β. 2 ομάδες από την Super League 2 και 2 ομάδες από την Super League 1 θα παίξουν στο συγκεκριμένο τουρνουά για να προετοιμαστούν για τις επίσημες υποχρεώσεις, κυρίως Βόλος και η Καλαμάτα, γιατί ο Πανιόνιος και ο Ολυμπιακός Β θα αργήσει λίγο ακόμα το πρωτάθλημα της Super League 2 να ξεκινήσει. Πριν μπούμε όμως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είπαμε δεσπόζει σήμερα η αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπαίνουμε, καταλαβαίνετε τώρα, παιχνίδι Champions League. Είναι παιχνίδι Champions League, άσχετα είναι αν είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ξεκινάει η δράση. Ξεκινάει η δράση, αν έχουν παίξει παιχνίδια για το Europa και το Conference και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά η δράση όταν ακούς Champions League και ακουστεί ο ύμνος είναι εντάξει. Αρχίζεις και πιστεύεις ότι μπαίνει κανονικά η σεζόν και είμαστε έτοιμοι όλοι να ξαναμπούμε. Αν και είχαμε και το Μουντιάλ που δεν μας άφησε κενό, έτσι. Υπάρχει κενό φέτος. Του χρόνου να δω τι θα κάνουμε, που δεν υπάρχει Μουντιάλ, δεν υπάρχει Euro, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί λίγο το καλοκαίρι θα είμαστε λίγο πιο άνετοι. Πιο άνετοι. Και θα είναι και οι ομάδες και οι παίκτες. Γιατί όσοι παίξαν στο παγκόσμιο κύπελο, πρέπει τώρα να γυρίσουν να κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους και να παίξουν αμέσως παιχνίδια League Face, Champions League, πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Πότε να ξεκουραστούν. Αν πάρουν και 10 μέρες ξεκούραση, δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι πλέον η αλλαγή των δεδομένων. Θα δούμε λίγο τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, τι έχει γίνει με Άρη, με Ηρακλή, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι αποκάλυψε το νέο μεγάλο πούλμαν του, το λεωφορείο, το ιδέες. Φοβερό, έτσι. Μιλάμε για ένα πούλμαν τώρα που κοστίζει 550.000 ευρώ. Και ωραία εμφάνιση και μέσα και ανέσεις και τα πάντα, γιατί διάβασα τι πολυτέλειες και τι συνθήκες έχει στο εσωτερικό του το πούλμαν και το λεωφορείο που κοστίζει 550.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι κάποιο απλό, έτσι. Είναι Volvo B13R Irizar i8, έτσι είναι η τεχνολογία του πούλμαν του λεωφορείου. Και είναι από τα πλέον σύγχρονα, διαβάζω, που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει ύψος παραπέμπει σε διόροφο, διαβάζω εδώ. Εντυπωσιάζει για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία. Δηλαδή μόλις το βλέπεις έτσι μπροστά σου κάπως αισθάνεσαι ένα δέος. Ναι, δεν είναι λίγα αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ανά δύο καθίσματα, λέει, σας διαβάζω λίγο τι περιεχόμενο έχει. Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Εννοείται ότι κάνονται 2-2 οι παίκτες, έχουν το τραπεζάκι τους στη μέση, βάζουν τα πράγματά τους, έχουν τα τάμπλετ τους, τους φορτιστές, γιατί τα γράφει πιο κάτω. Είναι πολυτελή δερμάτινα τα καθίσματα, αδιάβροχα και ανακλινόμενα. Ενώ διαθέτει υποπόδια που φέρουν και ντυμένο τον εμβληματικό στίχο από τον ύμνο του Παναθηναϊκού, Σύλλογος Μεγάλος.
στα καθίσματα. Το πούλμαν διαθέτει ασύρμετη σύνδεση Wi-Fi, τρεις οθόνες, θύρες USB, μπρίζες σε κάθε κάθισμα για να εξασφαλίζει την συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, για φορτίσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες, τρία εσωτερικά ψυγεία για να καλύπτει κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια, εννοείται μεγάλες οθόνες για να βλέπουν βίντεο, τηλεόραση, ό,τι χρειάζεται στα ταξίδια. Και η εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνεται με περιμετρικούς προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν το δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του. Πάρα πολλά χρήματα δαπανά ο Γιάννης Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για ποδοσφαιριστές και για την οργάνωση της ομάδας, και για λεωφορείο, για πούλμαν και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το λεωφορείο, μπορείτε να το δείτε, υπάρχουν βίντεο και κυκλοφορούν, και είναι μια ακόμη κίνηση από τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει πάλι. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα και η πιο μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά για να επιστρέψει πάλι έτσι σε αυτή την έγκλη των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, που θέλει να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει εκεί και να θυμίσει εποχές που έπαιζε στο Champions League, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και να είναι ο Ευρωπαίος αλλά και για τη χώρα μας Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα έχει δώσει τελεσίγραφο για τον Κώστιτς. Ξέρεις ποιος είναι ο Κώστιτς? Ο Σέρβος είναι

Δυστυχώς ο Κώστης παίκτης είναι λίγο μεγάλος ηλικία, είναι διεθνής Σέρβος, αλλά είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Έχει δώσει τελεσίγραφο τη Γιουβέντους, έμεινε ελεύθερος. Είναι αυτός με το που πάρει την μπάλα παριστερά σεντράρι. Δεν κοιτάει αν είναι μετά τη σέντρα, αν είναι στο σημειάκι του. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω δει από αριστερό back half ή από παίκτη που παίζει αριστερά, γιατί μπορεί να παίξει και πιο μπροστά αυτό που κάνει ο Κώστιτς. Γι' αυτό τον θέλει μάλλον ο προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί έχει παίκτες, έχει το Βάργα, έχει το Γιώβιτς, παίκτες που μπαίνουν στην περιοχή και αν φέρνει μπάλες κάποιος μέσα, η μπάλα μπορεί να πάει και στα δίχτυα μετά. Είναι μεταγραφή ποιότητας. Του έδωσε τελεσίγραφο λοιπόν για τον Φίλιπ Κώστιτς, που αν σήμερα δεν απαντήσει, νομίζω δεν θα ξανασχοληθεί, γιατί υπάρχει η πρόταση Σαϊτχόφεν, όπου θέλει και η Ολλανδική ομάδα τον Κώστιτς.

Να δούμε τον Ολυμπιακό όμως, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός θα μας εκπροσωπήσει στο Champions League με το παιχνίδι απέναντι στην Νάιμέγγεν. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε εικόνα του Ολυμπιακού, του νέου Ολυμπιακού, που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Έβλεπα στο Transfer Market ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει χρηματιστηριακή αξία, γιατί δεν έχουν φύγει όλοι οι παίκτες. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτες που θα φύγουν, αλλά λογίζονται σαν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι απίστευτο το budget του Ολυμπιακού. Και έχει διλήμματα με τη Λίμπαρ σήμερα για την εντεκάδα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε κάποιες θέσεις. Πιθανή εντεκάδα, αν μπορούμε να πούμε σήμερα, για τον Ολυμπιακό, που στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, ο Ολυμπιακός θα παίξει θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, μία από τις δύο ομάδες, με τον νικητή του αγώνα αυτού, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, να δούμε αν περάσει στην Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός πρώτα και μετά. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν και η εντεκάδα, η πιθανή του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει με Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια. Τζολάκης το ξεχνάμε, έτσι. Ο Τζολάκης θα πήγε στη ΧΑΛ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά έχει πάει στη ΧΑΛ. Λογίζεται ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν είναι όμως στο ρόστερ και τα λοιπά, ενώ στην αποστολή. Ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Στεφάν Ορτέγκα έχει προσθεθεί στη λίστα, ωστόσο δεν αναμένεται να παίξει βασικός σήμερα. Για στόπερ θα παίξει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, αυτή θα είναι δύο στόπερ. Με τον Μπρούνο θα είναι αριστερός μπακ, έτσι φαίνεται μια αρχική σκέψη και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για το δεξί άκρο είναι ο Σάλιαγκας, που παίρνει προβάδισμα από τον Μαφαίο για δεξιός μπακ, αφού αριστερός είναι ο Μπρούνο, δεξιά θα παίξει ο Σάλιαγκας. Είχα ακούσει ότι για ένα τραυματισμό ο Σάλιαγκας, αν είναι καλά θα παίξει, αν δεν είναι θα δούμε μήπως παίξει ο Μαφαίο. Στο κέντρο τώρα θα είναι ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη, αλλά και ο Τσικίνιο πιο μπροστά, και να δούμε αν θα παίξει δεξιά ο Ροντινιέι, αν θα είναι ο Φορτούνης αριστερά, ή θα είναι ο Μαρτίνς ή ο Ελκαμπή. Αυτή η πεντάδα πρέπει να είναι τέσσερις θέσεις για πέντε παίκτες. Κάποιος θα μείνει έξω, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, που αυτός από ό,τι έδειξε στα φιλικά έχει και τον γκολ και έχει φοβερή ποιότητα αυτός ο παίκτης ο Πορτογάλος. Ο Ζώτα Σίλβα είναι πολύ ποιοτικός, φοβερά ποιοτικός παίκτης. Δηλαδή όταν βρει την μπάλα έξω την περιοχή ή όταν βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα, κάνει κάποιες ενέργειες που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Και δεν νομίζω ότι αυτό τον παίκτη θα τον αφήσει εκτός δεκάδας, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα πάρει φανέλα βασικού σήμερα. Έτσι λέει. Εγώ δεν το περιμένω αυτό, θα το δούμε. Αυτά και για τον Ολυμπιακό, αυτά και για σήμερα, 8 λεπτά πριν από τις 12, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή σας αθλητική ενημέρωση, 3η 4 Αυγούστου 2026, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμιο στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7. Μποφόρος 35 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, το αγγίζεις στην παρέα, είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
9: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
10: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

να σας πω στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα μπαστούνι και χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σα δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις λόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα, σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες. Και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία συμβαθμού κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και ανήμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινχήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 50διάχρονο προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγκη Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα.

0: Είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μία δύναμη 77 πυροσβεστών, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, να τον ακούσουμε.
2: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσουμε

0: υγείας, δηλαδή το ριζικό σύστημα, μπορεί να καίει επί μήνες.
1: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι
1: σωστά.
3: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς αλκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
1: ναι,
3: με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, που ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την αφήξ

0: του στο νησί με πλοία από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένα εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών της Σπύρα στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μέσα, δίπλα στο, σε ένα τουριστικό νησί,
0: ναι.
1: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικού αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες,
0: κάποιος
1: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, τώρα, και φυσικά.
1: Την άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
1: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
1: βέβαια
0: κομμάτια.
1: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει. Είναι σαν μέσα σε υφάλους με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι απικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
1: Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόσμο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και να κατανοήσουμε, ναι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να κατανοήσουμε και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
1: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
1: του αυτό τη χώρα.
0: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Τσιμπίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες γιατί έχουμε μέδουσες στον παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
2: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
2: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
2: Δεν είναι πια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην Άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
2: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό,
2: λοιπόν,
0: δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
2: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
2: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Ναι. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το θάλασσο σύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Μικρά
2: παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό ναι. έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη
0: ναι.
1: Και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: α, σε φρεάτιο.
1: Από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι.
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά. Των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι.
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι.
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της, που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου
0: ναι.
1: Είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. We'll be right back.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
3: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς ξέρεις, δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
4: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται, γεμίζουν το μπαγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το Πήλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κλπ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτό να ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
4: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να λύξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: περιοχή. Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που και η ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της μείζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βακλήτη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτσης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και υπέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500,000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500,000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
7: που δείχνουν πως ο θάνατος το 68χρονο τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις Σέρες, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής.
7: Ακριβώς. Ο νομός Σέρων που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σέρων είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών,
0: ναι,
7: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών, λόγω ευλογιά, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρεου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι. Είπα 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου, από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Air News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστι, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα οι πυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του που όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια

0: Έξω 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
1: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
2: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ότι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
3: Είναι κρανίου τόπος,
2: δηλαδή, μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
3: Ναι.
2: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
1: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνεντρίβησαν τα 2 ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
4: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το «έτσι θέλω» από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρης οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηθείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους

0: παρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχαμε με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι, κατά την άποψή του, ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
1: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών, μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της ψηφιακής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά, τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
3: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία πάλι αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα. Δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
1: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια
3: μικρά διαλύματα. Υψηλός. Παραμένει υψηλός.
1: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
4: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
1: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
5: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουμε. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, δεν θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκίνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί οι καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το τίσο της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο, περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγη Μπαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή την τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
10: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση γρήγορη που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει εκεί, έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνος επέκτασης.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
8: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν εχθές ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσιάν, όπως είπες Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σκύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλεια από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλεια και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσκερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
12: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στην ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση, αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συναδρόφους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστίκια τύπου εκείνης.
1: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδουλάκη από την ξηρονομή.
13: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
14: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι η κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο βολής στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
14: Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κύριος Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, δυνατότητα να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούς, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκίνηση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
16: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο.
2: και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
18: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει το, η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σώρο σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
1: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο Πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
20: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καρεσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
21: 9 οι ώρες. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυπος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την ΑΕΜΕΚΕ.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα βρει επέναντι ποιο ζευγάρι.
21: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι,
1: Ιουνιόν, έτσι.
21: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
21: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα την Μέγκελ και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρος πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημίων και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολιτικό, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνταν για υποθέσεις ζωοκλοπών και είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.
6: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο κήπο θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και ευτυχώς αναθαρίσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια καλύτερη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής. Τώρα το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από Ψάθα μέχρι τη Λούμπα. Εκεί επί της ουσίας έχουμε ένα πιο ενεργό μέτωπο. Εκεί υπάρχουν οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Εννοείται σε όλο αυτό, πέρα από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και η άπνοια, η αυξημένη υγρασία από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή συνθήκες που περιόρισαν την δυναμική της φωτιάς. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική καταστροφή, αυτή πλέον λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Για τα όσα συμβαίνουν είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι υπάρχει μέσα σε 5 μέρες, για παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί 33 συλλήψεις για εμπρισμό. Δεν έχει σημασία αν είναι εμπρισμός από αμέλεια ή από πρόθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στις εξελίξεις των πραγμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει και ένας βαρύς απολογισμός, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτή την πυρκαγιά, αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκεί μιλάμε για 130.000 στρέμματα καμένης γης και μιλάμε για αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα επίσημα δεδομένα, μέσα σε 9 χρόνια, όλες αυτές οι διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές έχουν κατακάψει πάνω από 500.000 στρέμματα μόνο στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, λέμε. Και αν προσθέσουμε και τις πληγήσεις εκτάσεις στην όμορη βιωτεία, τότε το σύνολο της καμένης γης στην ευρύτερη ζώνη αττικοβιωτείας ξεπερνά κατά πολύ τα 600.000 στρέμματα και μιλάμε μόνο για την τελευταία δεκαετία. Από εδώ και πέρα το μεγάλο στοίχημα στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι αντιμετώπιση στα καντιλάκια που λέμε, αυτές τις μικρές διάσπαρτες υπόγειες εστίες. Αυτές σιγοκαίνε κάτω από το έδαφος και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι. Εδώ θα παρακολουθούμε μαζί όλες τις εξελίξεις, όχι μόνο από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά και όλης της επικαιρότητας.

0: Πρώτη κοντά στην Ξηρονομή και η δεύτερη ξεκίνησε κοντά στον Άγιο Βασίλειο στην περιοχή Καλαμάκη. Ο Δήμος Θηβαίων βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές καταστροφές των τελευταίων ετών και βέβαια θυμόμαστε όλοι και τα δραματικά σκηνικά, εκένωση πολιτών, μέσω θαλάσσης, οι πληγές είναι βαθιές και το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε και τι συμβαίνει σήμερα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις, αποκατάσταση, υποδομών και βεβαίως έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Ανδριανό, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Χαίρετε κύριε Ανδριανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση που έχει αφήσει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στη δική σας ευρύτερη περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικροαιστείες οι οποίες δεν είναι κάτι σοβαρό. Τα ελέγχει η πυροσβεστική. Υπάρχουν κλιμάκια για τις πυροσβεστικές και ελέγχουν ενδεχόμενες κάποιες αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση στα σημεία που προκλήθηκε η πυρκαγιά είναι τραγική.
0: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα,
1: χιλιάδες στρέμματα δάσους, χιλιάδες στρέμματα
0: καλλιεργειών,
1: λιών περισσότερα και έστω και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Αυτές οι κτηριακές τι είναι, μονάδες, κτηνοτροφικές?
1: Οι περισσότερες είναι κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε και 2 με 3 σπίτια, 2-3 κατοικίες.
0: 2-3 κατοικίες. Αυτές είναι από την περιοχή πια της Ξηρονομής ή του Αγίου Βασίλειου?
1: Η μία είναι της Ξηρονομής και οι δύο είναι στον Άγιο Βασίλειο.
0: Στον Άγιο Βασίλειο. Έχει επιστρέψει ο κόσμος? Έχει επιστρέψει δηλαδή για να δει τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά επιστρέφουν κάποιοι, άλλοι φεύγουν από τα παραλία, από τον Άγιο Βασίλη, τον Καλαμάκι, που πηγαίνανε, γιατί πλέον το τοπίο μυρίζει καμένο, δεν είναι αυτό που...
0: Δεν είναι και αυτό που...
1: διακοπές, ας πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο και αυτό. Δεν είναι ο σωστός και αυτός να αναπνέεται όλο αυτό, τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να κυκλοφορούμε μάσκες, δηλαδή δίνουν και οι γιατροί συγκεκριμένες οδηγίες. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή τώρα των ζημιών, έχουν ξεκινήσει κλιμάκια να έρχονται?
1: Ήρθαν χθες 2 κλιμάκια από το Υπουργείο για να γίνει καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ένα κλιμάκιο πήγε προς τη Ξηρονομή Δομβρένα και το άλλο κλιμάκιο πήγε προς Άγιο Βασίλη, Καλαμάκι, Λιβαδόστρα. Και περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή για τις καλλιέργειες, για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο.
0: Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οικισμούς, αυτό έχει αποκατασταθεί πλήρως?
1: Από όσο ξέρω, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροδότηση. Σε κάποια σημεία με γεννήτριες ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αποκατασταθεί όλο το δίκτυο.
0: Εσείς έχετε ανησυχία τώρα και για τον επερχόμενο χειμώνα, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτεστε, συζητάτε, αιτήστε να γίνει σε ό,τι αφορά έργα, αντιπλημμυρικά ενδεχομένως, σε κομμάτια που εσείς γνωρίζετε?
1: Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει αίτηση για να μπουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό, πήραμε την έγκριση. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα ο προγραμματισμός για το τι έργα πρέπει να γίνουν, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όντως για το χειμώνα. Πρέπει να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα αν δεν γίνουν κάποια έργα στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Πραγματικά εντυπώνονται στο μυαλό και οι εικόνες από το παραθαλάσσιο μέτωπο εκεί όπου γίνονταν διαθαλάσσιση, απομάκρυνση των πολιτών, των επισκεπτών εκεί. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το πώς λειτουργήσε όλο αυτό?
1: Από το αποτέλεσμα, εννοώντας ότι δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα, για το συγκεκριμένο, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Και
1: βέβαια,

0: Η κατάσταση, σας λέω, είναι τραγική, το τοπίο, ας πούμε, και η καταστροφή που έγινε.
1: Και ήταν και πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, ενώ όλο αυτό βρίσκονταν σε εξέλιξη και δύσκολα και τραυματικά.
0: Ακριβώς, γιατί ήταν δύο ταυτόχρονες εστίες. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στο Δήμο μας, να έχουμε δύο τόσο μεγάλες ταυτόχρονες εστίες.
1: Επί της ουσίας, αυτή η πυρκαγιά, οι δύο εστίες που ξεκίνησε από την Ξηρονομή και μετά είχαμε τη δεύτερη, αυτό μαζί εξελίχθηκε στο καταστροφικό Mega Fire, τουλάχιστον για από ανθρώπους που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και εσύ, ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και εκεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από τι, από σπινθήρες.
0: Δηλαδή, από ότι ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα, δεν έχω ενημερωθεί αν έχει βγει το πόρισμα. Επικεντρώνονται σε κάποια καλώδια ενέργεια, τα οποία από ό,τι λένε στον Αγιο Βασίλη είναι ιδιωτικά, είναι από κάποιες αρμαγεννήτριες. Ακόμα δεν ξέρουμε για την Ξηρονομή, αν και εκεί αναφέρουν κάποιοι λένε πάλι για δίκτυο του
1: μεταφοράς ρεύματος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το επίσημο πόρισμα δεν έχει βγει και εμείς σύμφωνα με την πυροσβεστική το αναφέρουμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Κύριε Ανδριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήκατε.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ανδριανός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων.

0: να συνδεθούμε λίγο και με το Earth News.
1: Εκεί είναι βλέπουμε Κατερίνα Παπαγιάννη μεταδίδει από Πόρτο Γερμανό. Θέσει που δίνει αναυτοψίε και επιτράβει και η πρόσβαση σε μερικού κατοίκου.
2: Κατερίνα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σκληρό να γυρίζει και να βλέπει το σπίτι σου το οποίο έχει καεί, κόπη μια ζωή. Για κάποιου ήταν η κύρια κατοικία του εκεί.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι έχουν συγκλονιστεί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Αρκετοί είχαν παραθεριστικές κατοικίες, όμως αρκετοί, όπως είπατε σωστά, ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Μας συγκλώνησε μια ιστορία ενός ανθρώπου που πετύχαμε σήμερα, που μας είπε ότι περπάτησε 5 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο Πορτογερμενό και να δει το σπίτι του που είχε 65 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, Χρύσα.
2: Θέλεις να συνεχίσεις λίγο, Κατερίνα?
0: Και επειδή εδώ είμαστε ραδιόφωνο, πραγματικά η εικόνα, όπως την περιγράφει και η συνάδελφος η Κατερίνα Παπαγιάννη, όπως βλέπουμε εμείς μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από το Earth News, είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία παραμένουν απροσπέλαστοι. Έχουμε και αυτές τις μικροεστίες, τα καντιλάκια που είπαμε νωρίτερα. Ένα γεγονός που τέλος πάντων δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εκεί στην περιοχή οι εικόνες αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, με κατοικίες κατεστραμμένες, με περιουσίες χαμένες και με ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας απερίγραπτης τραγωδίας.

στην περιοχή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκονται ήδη συνεργεία του ΔΔΕ. Η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην υδροδότηση. Οι αυτοψίες, οι πρώτες αυτοψίες ξεκίνησαν από τα κλιμάκια, από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα είναι αυτές? Όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες που θα επιτρέπουν να ολοκληρωθεί και να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο έργο ταξίου του Δικαστικού Μεγάλου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Τώρα η ατικοβιωτία μετρά πληγές. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληγές επουλώνονται με την καμένη γη την τελευταία δεκαετία να ξεπερνά τα 600.000 στρέμματα, την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις μάχονται με τα ύπουλα καντιλάκια κάτω από όλο αυτό που συμβαίνει με την ατμόσφαιρα, την αποπνικτική. Δεν ξέρω, γίνεται σαφές νομίζω ότι ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα έχει τελειώσει οριστικά. Όταν ένα οικοσύστημα καίγεται ξανά και ξανά μέσα σε 10 χρόνια, δεν ξέρω αν η φύση μπορεί να αυτοαναγεννηθεί και πάλι. Αυτό είναι δικό μου βέβαια μια απορία. Γι' αυτό και ζήτησα και από τον κύριο Γιώργο Καρέτσα, είναι δασολόγος, είναι πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μας βοηθήσει λίγο και ενδεχομένως να δούμε και πού κρύβονται οι απαντήσεις. Αν αυτές κρύβονται για παράδειγμα στην επιστήμη των δασών. Κύριε Καρέτσα, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές. Ναι, πέστε μου.
0: Καρέτσος καταρχάς, θέλω να Καρέτσο, το διορθώσω, με βοήθησε και η Βούλα εδώ, γιατί όταν κάνεις ένα συλλογισμό, καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι. Δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει και λέμε, είμαστε μια νέα κανονικότητα. Μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Οι αρχές τονίζουν για παράδειγμα σήμερα ότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα και λόγω των υπόγειων εστιών. Γιατί αυτά τα καντιλάκια καταρχάς είναι τόσο επικίνδυνα για αναζωπυρώσεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνα όταν πρόκειται μέσα σε μια καμένη έκταση. Στην περιφέρειά τους, όπου συνορεύουν με υπόλοιπες, με άκαυτα δηλαδή δασικά οικοσυστήματα, ναι, είναι επικίνδυνες. Αλλά μέσα στο ίδιο το καμένο δεν έχει κάποιο νόημα. Απλώς θα πρέπει να προσέχουν στην περιφέρεια της φωτιάς, στο μέτωπο δηλαδή, γύρω-γύρω, να μην υπάρχουν τέτοιες εστίες. 2-3 μέρες χρειάζεται για να καταλαγιάσει. Άκουσα και αυτά τις σκέψεις που καταθέσατε στην αρχή. Κοιτάξτε, μπορούν αυτά τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν, παρότι είναι καμένα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο τώρα, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Βέβαια, όταν καίγονται συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα,
0: δεν προλαβαίνουν.
1: Έχουμε κάποιο κίνδυνο να έχουμε κάποια απώλεια στη βιοποικιλότητα κλπ. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, αυτό που μας τρομάζει είναι ο χρόνος αποκατάστασης, γιατί η φύση έχει κάποιους ρυθμούς τους οποίους εμείς δεν τους αντιλαμβανόμαστε, ή όταν τους αντιλαμβανόμαστε μας πιάνει απελπισία. Είναι πολύ αργή αυτή η κύκλη ανάκαμψης. Όταν λέμε δηλαδή ότι ένα τέτοιο δάσος που προϋπήρχε και θα το δούμε μετά από 30 χρόνια ενδεχόμενα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απελπισία.
0: Ναι, και όταν στο μεταξύ μπορεί να έχει καεί άλλη μία φορά τουλάχιστον.
1: Ναι. Τότε όμως θα ξαναγίνουν κυρίως τα ύφυλα, πλατύφυλα, ξαναβγαίνουν αμέσως μετά. Αν δάση όρημα της Χαλεπίου Πεύκης και της Τραχίας Πεύκης που έχουμε στα νησιά, σίγουρα πάλι αυτά έχουν μέσα στην οικολογία τους, έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναγεννούνται μετά τη φωτιά.
0: Ταβάνι υπάρχει, όριο υπάρχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί...
1: Κοιτάξτε, αν δεν έχει οριμάσει το πευκοδάσος, το προϋπάρχον πευκοδάσος, αν δεν ήταν όριμο, είχε καεί δηλαδή σε μια συχνότητα κάτω της 15ετίας και δεν πρόλαβε να βγάλει σπέρματα, να κάνει αναπαραγωγή δηλαδή, τότε κινδυνεύει να χαθεί προσωρινά, οπότε η αποκατάστασή του θα έχει, σας είπα, πολύ αργούς ρυθμούς, μπορεί και μετά από 50-100 χρόνια να επανέλθει. Αλλά και πάλι να επανέλθει θα χρειαστεί την ησυχία της. Η φύση χρειάζεται την ησυχία της. Όταν την φύση την αφήνει στην ησυχία της, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Απλώς εμείς πάντα είμαστε το ενοχοποιητικό στοιχείο που πάμε και συνεχώς την τσιγλάμε, ας πούμε, και δεν την αφήναμε στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της. Ο άνθρωπος είναι αυτός.
0: Κύριε Καρέτσο, τώρα μιλάμε κι εμείς για αλλαγή κανονικότητας. Υπάρχουν, βλέπετε εσείς, κάποια νέα δεδομένα που ενδεχομένως έχει φέρει και η κλιματική κρίση. Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τα ελληνικά δάση, που δεδομένα πράγματα που δεν αντιμετωπίζαμε, για παράδειγμα, πριν 20 ή 30 χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν νομίζω ότι συνέβαιναν και στο παρελθόν και θα συμβαίνουν. Απλώς αυτό που συμβαίνει πλέον είναι η ίδια η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Έχει πει κάποιος συνάδελφος καθηγητής από την Πάτρα και πράγματι έτσι είναι. Τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι άνθρωποι και κυρίως τις βάζουν από αμέλεια, που σε αυτό χρειάζεται κάποια παιδεία η οποία δεν υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Καμία παιδεία τέτοια.
0: Γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε καεί, δεν έχουμε ενημερωθεί.
1: Η παιδεία έχει υποπέσει σε μια κατάσταση πλήρους αδράνειας. Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Ελάχιστες φορές είναι αυτές που θα μας δώσουν κάποια ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Δυστυχώς ο κόσμος, ενώ ακούει ότι είναι επικίνδυνο το θέρρος για να ξεκινήσει μια φωτιά, ας πούμε, δυστυχώς όμως οι άνθρωποι από αμέλεια, κυρίως από αμέλεια, αυτά είναι τα πιο σημαντικά αίτια, κάτι θα κάνουν που θεωρούν σε μένα θα συμβεί, και όμως έτσι συνήθως γίνεται. Και δεν λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένα τεράστιο κακό που έχει συμβεί στη χώρα είναι η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή η εγκατάλειψη της αγροτικής καλλιέργειας και η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας. Και
0: αυτό
1: μάλιστα αυτό έγινε και κατά κάποιο τρόπο συστηματικά. Διαβάζω τις στατιστικές και λένε ότι το 90% του πληθυσμού της χώρας είναι πλέον αστικοποιημένο, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ασχολείται με αγροτικές εργασίες.
0: Αυτό που συνδέεται, δηλαδή δεν φροντίζει και την
1: αυτό,
0: φύση.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη γη, δημιουργούσαν συνθήκες ανάσχεσης της φωτιάς. Δηλαδή ένας αγρός, ένας αμπελώνας, ένας ελαιώνας υπό κανονική καλλιέργεια δηλαδή, ήταν περιοχές οι οποίες μπορούσαν να καταστήλουν ή τουλάχιστον ήταν περιοχές άμυνας απέναντι στην επέλαση της φωτιάς.
0: Σαν να είχε δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη εκεί.
1: Ναι, υπήρχε ένα μοσαϊκό, ας πούμε, ανθρώπινων δραστηριότητων και δάσους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Αυτά έχουν εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα το δάσος να καταλάβει περιοχές τις οποίες κατήχε στο απότερο παρελθόν πριν καλλιεργηθούν και επανέρχεται, ας πούμε, στις αρχικές του θέσεις. Το βλέπουμε αυτό και στα χωριά και λοιπά. Όλα μας τα χωριά παλιότερα δεν είχαν τόσο έντονο πράσινο και μέσα και περιφερειακά, πόσο μάλλον περιφερειακά. Τώρα πλέον το πράσινο συνδέεται άμεσα με τον οικιστικό ιστό των εναπομείναντων, ας πούμε, αγροτικών οικισμών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φωτιά πλέον δεν έχει κάποιου να σταθεί, να περιοριστεί και να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Το δίκτυο, οι άνθρωποι που στο παρελθόν συμμετείχαν σε αυτό, γιατί οι ίδιοι ενδιαφέρονται να μην καούν οι περιουσίες τους κλπ, δεν συμμετέχουν πλέον. Και το αντιμετωπίζουν όπως ένας κανονικός αστός από την τηλεόραση του σπιτιού του. Βλέπουν να καίγεται, μπορεί να εκφράζουν την αγανάκτηση, τη στεναχώρια τους κλπ, αλλά πολύ δύσκολα συμμετέχουν σε αυτό. Όταν παλιότερα συμμετείχαν σε αυτές τις αγροτικές δραστηριότητες, είχαν οι ίδιοι συμμετοχή, ήταν η καθημερινότητά τους και η οικονομική τους δραστηριότητα δηλαδή, τους ενδιέφερε άμεσα και προσέχαν ακόμα περισσότερο
0: και
1: προλάμβαναν
0: και άλλος σεβασμός
1: δηλαδή. Βέβαια, ενώ τώρα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Ένα τέτοιο κακό, ας πούμε, είναι και αυτό. Και το άλλο, όπως σας είπα, είναι κυρίως η ενιαία κατάσταση, δηλαδή το ότι το δάσος εμφανίζεται πλέον σε μια τεράστια ενιαία έκταση, χωρίς να έχει φραγμούς. Αυτά που έγιναν με το Αντινέρο και λοιπά ήταν κάποια έργα τα οποία είναι προσωρινής αποτελεσματικότητας και πεταμένα λεφτά δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός του ότι συντηρήθηκε το δασικό χωμάτινο δίκτυο, που αυτό ήταν σημαντικό, οι όλες εργασίες καθαρισμού κατά στα όρια των δρόμων κλπ. Δεν νομίζω ότι έχουν καμία τέτοια αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα θα ήταν η ορθή διαχείριση των μεσογειακών οικοσυστημάτων από τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία βλέπουμε ότι συστηματικά από το 85 σχεδόν και προς τα χρόνια μας στην ουσία έχει μαραζώσει από προσωπικό κλπ. Το προσωπικό που έχει πλέον η δασική υπηρεσία είναι περίπου στο 1/4 από αυτό που κατήχε σε αυτά τα χρόνια που σας αναφέρω, τη δεκαετία του 80. Δεν προσλαμβάνονται καινούργοι άνθρωποι. Όσοι έχουν προσληφθεί μετά τις πρόσφατες προσλήψεις ίσα αποκάλυψαν τις ανάγκες της, να καλύπτουν τη συνταξιοδότηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει.
0: Μα να σας πω κάτι, όλα είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Δεν ξέρω δηλαδή και αν υπάρχουν τώρα δασολόγοι ή να επιλέγουν νέα παιδιά αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση από το 80 και μετά.
1: Υπάρχουν 4-5 σχολές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται τέτοιες προσλήψεις. Τα χρήματα καταναλώνονται κυρίως στην καταστολή. Τεράστια ανισομέρεια σε αυτό το ισοζύγιο.
0: Πάμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Καρέτσο. Η αλήθεια είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονταν τέλος πάντων και από πολλούς από εμάς ως ένα εποχιακό, για παράδειγμα, πρόβλημα. Ενδεχομένως και επιχειρησιακά μέχρι πριν κάποια χρόνια. Χρειάζεται νέος σχεδιασμός στη διαχείριση των δασών, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνεται το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι με όλα αυτά που συμβαίνουν και τις θερμοκρασίες να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είπα ότι θα πρέπει καταρχήν να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία με το απαραίτητο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Μετά είναι ότι θα πρέπει να φύγει η πυρόσβεση από την πυροσβεστική υπηρεσία και να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα, η δασοπυρόσβεση, έτσι. Να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο τις εποχές του χειμώνα θα εργάζεται στο δάσος κάτω από την εποπτεία των δασαρχείων.
0: Α, θα επιχειρεί προληπτικά. Δηλαδή.
1: Θα επιχειρεί προληπτικά, θα ασχολείται για να γνωρίσει καταρχήν το δάσος. Τώρα το μόνο που γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι έχει ένα σημείο το οποίο κάθεται ένα πυροσβεστικό και ελέγχει μια μεγάλη ή μικρότερη κατά περίπτωση περιοχή. Οπότε η αμεσότητα της επέμβασης είναι η μόνη τέτοια δυνατότητα.
0: Ναι,
1: και επειδή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι περισσότεροι πυροσβέστες από την πρώτη μέρα που ανήκουν σε μια περιοχή θα κουραστούν και θα αντικατασταθούν με άλλους από άλλες περιοχές. Δεν γνωρίζουν την περιοχή, δεν γνωρίζουν το δάσος, δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες. Ενώ αν μπορούσαν να ασχοληθούν με δασικές εργασίες, τον καθαρισμό μονοπατιών, ακόμα και με υλοτομίες για να περιορίσουν, ας πούμε, τις λεγόμενες πυκνοφυτίες που λέμε εμείς, να κάνουν κάποιες αραιώσεις. Δηλαδή μια δουλειά που την κάνει η φύση και την κάνει, ξέρω εγώ, σε 100 χρόνια, θα μπορούσαν αυτοί να την κάνουν σε πολύ μικρό χρόνο.
0: Άρα θα ήταν ορθό, θα μπορούσαν να θα ξέρανε το δάσος.
1: Ναι, συμβουλές, επιτήρηση, αντιδιαβρωτικά έργα, πώς το λένε, διευθέτηση των ρεμάτων, ακόμα και υδρομαστεύσεις και λοιπά, ας πούμε, για να μπορούν να κρατούν νερό, να έχουν σημεία όπου υπήρχαν παλιότερα βρύσεις και λοιπά. Θα μπορούσε δηλαδή να ασχολούνται με τέτοιες εργασίες τη διάρκεια του χειμώνα κάτω από την επιτήρηση και το σχεδιασμό της δασικής υπηρεσίας. Ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στρατιωτική υπηρεσία. Όταν υπάρχει ένα δόγμα στη στρατιωτική υπηρεσία που λέει ότι δεν θέλω να καούν άνθρωποι, δεν θα μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο δάσος. Θα περιμένουν τη φωτιά στο ασφάλτινο δίκτυο. Θα κάψει ό,τι έχει να κάψει και δεν πρόκειται να κάνουν κανένα έργο περιορισμού μέσα στο δασικό στο συμπαγές δασικό οικοσύστημα.
0: Άρα κύριε Καρέτσο,
1: ενώ παλιότερα εμείς δουλεύαμε μέσα στο δάσος. Δηλαδή δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί όταν τις πυρκαγιές τις διαχειρίζονταν η δασική υπηρεσία. Αυτός ήταν ο ρόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας των οικισμών. Και εμείς
0: εσείς είχατε το άλλο κομμάτι των δασών.
1: Ναι, ναι, εμείς λέγαμε να μην κάνουν τη δράση. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα κάνουν οικισμοί. Δεν μας ενδιαφέρει με την έννοια δηλαδή
0: ότι ο καθένας έχει το κομμάτι του. Εσείς οι δασοπυροσβέστες εκεί, οι δασολόγοι και από εκεί πέρα οι πυροσβεστικοί έξω από το δάσος.
1: Ναι, και
0: πριν
1: συνεργάζονταν. Προφανώς συνεργάζονταν, ας πούμε, να προσφέρει νερό ένα στον άλλον και λοιπά. Ας πούμε,
0: ναι.
1: Υποστηρίζει το έργο ενός.
0: Άρα εδώ η πραγματική απάντηση στο τι μπορεί να γίνει ενδεχομένως κρύβεται εκεί, στην επιστήμη των δασών.
1: Κοιτάξτε, ο Goldhammer, αυτός ο σπουδαίος πυρκαγιολόγος που είχε κληθεί επί ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την μελέτη την οποία κατέθεσε, είχε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Είχε καλέσει τους πιο επιφανείς πυρκαγιολόγους της Ευρώπης και Έλληνες και ξένους να καταθέσουν τις απόψεις του. Είχε καταθέσει, τα πορίσματα είναι κατατεθειμένα. Αν ισχυρίζονται οι κυβερνητικοί ότι πράγματι έχουν εφαρμόσει, εφαρμόζουν ένα περιορισμένο, ενώ τα σημεία τα οποία εκείνος πρότεινε, ας πούμε, ήταν πάρα πολλά. Ήταν, ξέρω εγώ, οι συναρμοδιότητες των Υπουργείων, των περιφερειακών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Φαινόταν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάπου πάνω από 20-30 οργανισμοί που είναι μπλεγμένοι σε κάθε πυρκαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα φτιάχνουμε και καινούργιο Υπουργείο της κλιματικής κρίσης που απορροφά δραστηριότητες τις οποίες είχαν άλλα Υπουργεία πριν, χωρίς όμως να τις καταργούν από τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή η αγανάκτηση των επιστημόνων είναι αυτή, γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να καθίσουν με τους επιστήμονες κάτω και να δουν τι πρέπει να γίνει.
0: Κύριε
1: και
0: Καρέτσο,
1: αυτό εκφράζει ο δασικός κόσμος.
0: Ναι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Κύριε Καρέτσο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καταθέσατε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καταλαβαίνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι.
0: Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στούντιο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, κυρίες και κύριοι, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί μόνο να σβήσουμε μια φωτιά, πρέπει να μειώσουμε και τον κίνδυνο πριν εκδηλωθεί αυτή. Λοιπόν, από αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό ήσυχο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφρυος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, έχουν περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975, πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδυσσία, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνείς, ας πούμε, διεθνείς site. Ποτέ δεν έχει διαφερθεί τόσος κόσμος για μία ταινία. Αυτό που ακούτε, το ακούσατε για πρώτη φορά από την εκπομπή και είναι το βασικό μουσικό θέμα αυτού του καταπληκτικού συνθέτη Ludwig Göransson.

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησε να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδύσσειας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς από αυτά που έχουμε μπει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter Gabriel.

0: από την Οδύσσια σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζε σήμερα, δεν θα είχε καμία πίεση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομπές για το 64 μετατίθεται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μία σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη, στη Μίγα με το κομμάτι Fly, συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360 degrees sea round eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands, you and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin, you try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούρια με το βραβείο Mercury. Βρετανοί είμαστε πάντα. Μεταξύ αυτών που είναι υποψήφιοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards. Και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε τώρα, είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως αυτά τα βραβεία είναι υποψήφιοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία να τους προωθήσει ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργη, σχετικά βέβαια είναι ήδη 30 χρόνων η Suede, αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούργιο άλμπουμ, φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney που είναι ενθουσιασμένος όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι έγινε παντού γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καμπίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως τα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια. Εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός τραγουδιστής. Υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

συγκλονιστικός, Μαρκόπουλος, Σκούρτης, Χαλκιάς και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες, η Μοσχολιού. Πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουμε παίξει αρκετές φορές, του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούργιο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσι Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billie Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Styles στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό, μας εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγή στις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο οδικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν ουρές. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο, νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδις εκτίματος στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου, ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

διαρκής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαεί και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό. Γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει. Και αργεί και να καεί. Είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων. Το έχουμε ξανασυζητήσει τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς τους τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκενώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά. Τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

0: δηλαδή στην, στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη. Μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες, ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει. Μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Θέλω να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά μας εξέπληξε συνέχεια. Ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία το τελευταίο μήνα. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταλμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις. Ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου, εκτιμούμε, από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής βλάστησης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής λυσίδας, με τους ρήπους, τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσους σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις

0: της και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυθεί ιδιαίτερα, ενάμεση και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπιση αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση το ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
1: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενη και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασική γη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε σε αρκετές περιοχές.
1: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
0: Κάτω από αυτή, ναι. Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ότι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταλειφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη πυρκαγιά χωρίς όμως διαχείριση και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περιξχώρο. Αυτό όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή η εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε η πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση. Είναι σωστή.
1: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο
0: παλιά. Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
1: Για να μην φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
0: Όχι,
1: δηλαδή μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα. ακόμα της ενεργούδας οπωνίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
0: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως στον Αύγουστο και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ. Μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε δοθεί με μία διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό. Κατά τα άλλα, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
1: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
0: Έτσι είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, παλιά ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση. Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχε και γόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
1: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
0: Ο κόσμος ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
1: Ακριβώς. Κατοικούσε την ύπεθρό του και τα δάση του.
0: Σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε μάλιστα να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτερική κατοικία, ακόμα και αν έχω ένα μικρό δρόμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πεζοριστικό όχημα οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες, υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε, ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
0: Ήρεμο, κύριος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Όλες οι πληγές μας φτιάχνουν έναν κήπο. Να μεγαλώνεις δέντρα, αυτό είναι το θαύμα.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε και νοστιμίζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο, ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για το Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα, λέει, το Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και γαλινεύουμε, λέει. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή, δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο, τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα, λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, λέει, πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι, λέει, οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.
1: Να έρθουν ο πλατανός και η λεύκα σ' άγρια στήση για να αντισταθούνε στη βαρύτητα.
0: Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω, μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι, είχε σημειώσει πτώση, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα 81,85 δολάρια.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένη Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

Τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησε μου αν θέλεις για αυτή την φράση, από πού είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις, στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις, Earth News Radio.

Καλώ τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480.000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων που πόσο τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέριμνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε κυρίες και κύριοι μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε
2: πολύ σημαντικό να τους θυμούμαστε
1: και να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
2: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι πάρα πολύ, για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πρέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάνει, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό ναι. που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό mm-hmm. οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα, αναφέρατε τη δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει, και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεώνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλο σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί,
2: θα το δούνε, ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε κυρία Παπαδοπούλου πραγματικά.
2: Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
1: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ, η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό, σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, πείτε.
2: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτό ακριβώς
2: είχε γίνει και το 2007.
1: Η περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές ή είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Γραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εδώ εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι, που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό,
2: Εθνικός δρυμός. Περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
2: Και εμείς το μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι, είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο,
1: τι λίγο,
2: όχι σωστής ας το πούμε διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει, και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο ποινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής?
2: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΕΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο, και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΕΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο?
2: Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό, έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες, 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα. Είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι, μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από τρία χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΥΠΕΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος, έχασε βέβαια το πόδι του.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από το να παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. 2 φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται, και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους 2 Δήμους και την Αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
1: Επίσης
2: είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιου είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι,
2: η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδοπούλου πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
2: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Να
1: σας χαιρετώ.
2: Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ. Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις συντασικές πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανών να επιβαρύνει περαιτέρω τον απολογισμό. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευση Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή?
8: Άκουσε να δεις.

0: Σεριανά.
1: Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκι Γαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
2: Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
1: Υπέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974.
2: Αγγές και λεγεώνες, με πήραν και με.
1: Και σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη Τετάρτη Αυγούστου.

Ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς, ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Μια τέτοια μέρα το 36, τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό, Radio. Μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά αυτό που λέμε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει το Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ κτλ. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό,
Και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή. Και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν, θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση.

Ήταν και κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Και λες, θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που, να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει, έχετε δίκιο, ναι, αυτό δεν, αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις, ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσώνο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα, και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του, και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω, να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει, άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία και να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις, λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα να ψυχείς. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα αυτούς, άμα παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά. Τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση. Τι να κάνεις, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί. Τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Και επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε σε άλλες περιπτώσεις βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει: θέλω να περάσω. Του λένε οι αστυνομικοί: δεν γίνεται να περάσετε. Είναι

κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει, εγώ επειδή μένω πιο εκεί θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει, είναι τόπος εγκλήματος, πρέπει να... Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος, περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμια μαζί του, του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός αν είναι. Τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος. Και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί αυτό που λέμε ανάμεσά μας. Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει. Λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Κρατώντας και πρίκια, ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Σαν σήμερα πάντως το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

Και βέβαια το δράμα της Γάζας συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κιλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ιρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong.
1: Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 έγραψε, ναι, ηχογράφησε το What a Wonderful World, αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένος στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομότεχνοι κάποιοι, ομότεχνοι του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Στο μοναδικό κομμάτι της εκπομπής, που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά, που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσίλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια τάσο μισάτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή. Έχεις πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως, Παναγιώτη μου. Ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης, που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες, αγαπητή. Όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με την τελίτσα και προσπαθώ μετά να θυμηθώ. Η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφετε όμως ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις, Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Louis Armstrong. Ευτυχώς μόλις το είπα, Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Αντρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε η λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαϊλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις Περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης, ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει. Μέχρι να το γράψει όμως.

0: Το μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει. Αν έρθει σήμερα μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
1: Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και είναι που θέλετε και η Σερυβός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Τότε, ναι, ναι. Και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Γι' αυτό το λέω.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση. Αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου. Και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά, δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, ναι, ναι, ναι. Έλα.
1: Παίζει Ολυμπιακά, 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και... θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω εγώ. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τους βλέπω όλους. Δεν είναι ότι.
1: Τώρα περιμένω. Θα πάει καπάκι άλλη εβδομάδα τα πούμε παιχνίδια, Super Cup.
0: Πάμε Super Cup. Αυτά. Τέλεια.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Κάνας παίχτης τελικά ο Λιβάη Γκαρσία. Τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους. Έρχεται, δεν έρχεται.
1: Τώρα κοίταξε. Είναι αυτά πράγματα. Ποιος θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
0: Εμείς πάντως. Α, δεν μου λες. Μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ. Θα προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
1: Δεν είναι, αλλά.
0: Α, λέω κι εγώ. Τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
1: Δεν είναι γίγαντα, έτσι. Οπότε τα πάντα κάνει.
0: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ. Όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
1: Είναι. Τώρα, που μπαίνει.
0: Έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
1: Αλλά που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, μα έχουμε τελειώσει.
0: Όχι,
1: όλο και θα γίνει,
0: όπου
1: έτσι
0: βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε, ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων. Εντάξει, όχι ωραία, ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
1: Εγώ για το Ελευθέρι πέρα.
0: Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη λένε
1: πολύ ωραία
0: στα
1: σειρά
0: Ολλανδικά.
1: Στην ΕΤ, έτσι, με τα μεταλλεία. Θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
0: Λοιπόν, δεν φεύγεις, Καϊμά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Έχεις όλα, τα ρεπορτάζ θα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Τον ακούμε τώρα.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο «These Boots Are Made For Walking» της Νάνση Σινάτρα, στο «Something Stupid» που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών τον Αύγουστο να έχουμε πως να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σημείο και στο σωστό στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας, αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των βασικών πυρκαγιών, είναι ότι το 95% των βασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και drones έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των βασικών πυρκαγιών. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Τα αίτια των βασικών πυρκαγιών. Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση κοινή γνώμη, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα, είχαμε συλλήψεις ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουνα. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου «Ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος». Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπισμού, είτε από την ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε. Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
0: Άρα
1: δεν είμαι εγώ
0: θέμα
1: που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη ότι τον πυρήνα της κοινή γνώμη ότι οι βασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας Αμερική.
0: Να αρχίσουμε και σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο. Αν δεν πρόκειται να, πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες. Γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε ότι το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο. Ενώ όταν οι κτηνοτροφικές αγροτικές δραστηριότητες μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Είναι το σπίτι του. Δεν είναι δηλαδή, έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω. Και συγγνώμη για την έκφραση που λέω μούρι, ελάτε αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας όπως είναι το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε αν δουλειά, αυτά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: δουλειά
0: και
1: μένει.
0: Για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και εδώ δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σοβαρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσωμία της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: μάθουμε. Να βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε ότι εγώ είμαι το κράτος, τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς? Που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και βάλω κομμάτι.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο? Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές την ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Πλέον δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται, αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλα του και θερών, ας πούμε, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αν πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια, έχω μια εφαρμογή και, αλλά κάνει τόσο και αμέσως
1: για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Ως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει. Εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε. Δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκθεση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη? Έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συμβεί στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έγραψε πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και
0: το ζήτημα
1: είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δυτικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει καεί τουλάχιστον μία φορά.
0: Ενάρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο? Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονας θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές, είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: Είναι ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας. Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμήλι. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής ψυχολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάει και το 90% του όρους πατέρα. Ζούμε ένα ντεζαβί του 1985. Η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δουναβή. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μία φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μία τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν κατά πράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Hood. κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφεραν να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμη πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπηρώσεις, μικρές αναζωπηρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
4: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
9: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
10: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν για να γίνουν αέριες ρήψεις, ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
11: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το ντρόν του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
12: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν.
11: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
13: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
11: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών, αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
14: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια, τελευταία στιγμή.
15: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους, τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
11: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
4: Η καταστροφή είναι ολική, ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
16: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
17: Είναι κρανίου τόπος, μάλιστα.
16: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
17: Ναι.
16: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
4: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
18: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό. Όπου και κοιτάξουμε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά τη, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που.
18: Δεν ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: αυτοί που μπορούν και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
1: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους. Απλά εδώ είναι μια γειτονιά. Το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά.
0: Χαρά να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελεί η Κατερίνα Φάκα.
2: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβει αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των βασικών και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
3: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς, φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό

0: γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό το, όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ερμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ερμητό.
1: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
2: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε. Έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, ειδικοποιητοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτίφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
1: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300-500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα. Από πέρυσι το Μάρτι και μετά τον σεισμό τον οποίο είχαμε στο Προκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
1: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών, και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ στην Βιωτία Περιόδευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
4: Ακριβώς, Τάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
1: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
5: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
4: Ναι, Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, είναι τεράστιες, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για το ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες.
1: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
6: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές

0: Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να τους μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόκληπτους και τους πληρωματείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ, όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας, καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος το περίμενε?
2: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο, και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη έφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
1: Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
2: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλέψουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του ποταμού.
1: Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό. Είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
1: Και συνδέει τόσες χώρες, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της

0: έκρηξη ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
1: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
0: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
2: Ευχαριστώ, Γεωμένο. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα, από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας αφήνει να μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να σπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιέσει να φυλήσει σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοφυχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Ethnius Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
3: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραγωγές.

0: όπως της Ισπανίας μετά.
1: Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνονται τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Jim O'Callaghan, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
2: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακαιρεότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
3: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα, τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ, αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιεινής. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες, στο κομμάτι αυτό.
3: Υπάρχει ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε, δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024, δηλαδή.
3: Δεκέμβριος του 2024 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά γιατί η έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
3: για σχεδόν 18 μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μία πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μία τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες

0: που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστές κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41ος ετών δράστης της επίθεσης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελίες και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τις προηγούμενες μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου την πρώτη μέρα κάθε μήνα και τη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της θητείας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει ετηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει ετηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε, κλείνοντας, ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Όντως και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
3: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει το, η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
4: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, το έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εικονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
5: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
6: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Nijmegen στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα. Φάνο. Έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκεία λογικά θα απουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ο Μεντιλίπαρο, ο προπονητής του, οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ως τη ρεβάνς. Στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα 2.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συντάξη Ευαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φανάκης.

0: Era Sport 101,8. Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε, Era Sport.
2: Era Sport, βραδινή ραδιοεφημερίδα, με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, όμως από το ρεπορτάζ του Άρη μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα.
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
2: Ήταν να σε βγάλω λίγο νωρίτερα, αλλά σου φάγανε σήμερα το χρόνο τόσο ο Τάσος όπως και χθες. Βγήκε λίγο ο Χρήστος, βγήκε λίγο ο Γιάννης. Εντάξει, μπήκα λίγο πίσω, δεν πειράζει.
3: Άκουγα με ευλάβεια τον Τάσο και ήμουν βέβαιος ότι θα ακολουθήσω. Οπότε ήμουν έτοιμος, προετοιμασμένος.
2: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Ηρακλή.
3: Πάμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Να πούμε ότι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια των Κυανόλευκων να εξασφαλίσουν το θέμα της γηπεδότητας, να τελειώσουμε το θέμα του γηπέδου του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, αυτό που είπαμε και χθες, δηλαδή, για όσους δεν μας άκουσαν, ο Ηρακλής δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Καφταζόγλιο. Έχουμε αναλύσει τους λόγους. Δυστυχώς ακόμη τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει στο βαθμό που να επιτρέπουν να παίξει 17, 18, 19 Αυγούστου με το Βόλο. Είναι, θυμίζουμε, η πρώτη αγωνιστική
2: στο
3: κύπελο Ελλάδος.
2: Τον βοηθάει βεβαίως ότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές στη Super League είναι εκτός έδρας.
3: Ναι, αυτό είναι για το πρωτάθλημα. Ναι. Βλέπουμε μέχρι τότε, 22 και 29 Αυγούστου. Mm-hmm. Όμως 17, 18, 19, πιθανότατα 19, Τετάρτη δηλαδή, δεν έχουν οριστεί ακόμη τα παιχνίδια βεβαίως. Ναι. Θα πρέπει να παίξει με το Βόλο. Είναι γηπεδούχος, δεν έχει Καφτατζόγλιο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο του Βόλου, απαγορεύεται από την προκήρυξη.
2: Σωστό.
3: Να παίξει δηλαδή στην έδρα του φιλοξενουμένου. Άρα πρέπει να βρει άλλο γήπεδο. Προσπαθεί να κλείσει το γήπεδο του Μακεδονικού. Δεν έχει τελεσορίσει ακόμα αυτή η προσπάθεια. Συνεχίζεται η ζήμωση. Προσπαθούν να το τελειώσουν αυτό μέσα στις ημέρες. Γιατί πλησιάζει καλώς ή κακώς το παιχνίδι.
2: Υπάρχει περίπτωση η Κώστα να πάει στο γήπεδο των Σερών, αν και δεν ξέρω αν ο Πασαριακός που παίζει.
3: Δεν έχω ακούσει αυτή την επιλογή. Ναι. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Έτσι πρέπει αυτό που είπες, οι υποχωρές του Πασαριακού να γίνουν οι κατάλληλες διαπραγματεύσεις. Να δούμε τι γίνεται με τη γηπεδότητα και τις άδειες εκεί. Γιατί θυμάστε ότι και πέρσι και στις Σέρες υπήρχε ένα ζήτημα με την μία κερκίδα, ναι, στο δημοτικό στάδιο των Σερών. Υπάρχει εναλλακτική του γηπέδου της Χαλάστρας που έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής Super League 2 μερικά παιχνίδια. Στην έδρα του Καμπανιακού υπάρχει το θέμα της Λάρισας. Μήπως και γίνει εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον από τους Κυανόλευκους λέγεται ότι η προτεραιότητα είναι το γήπεδο του Μακεδονικού, που είναι και μες στην πόλη, το ξέρει και η ομάδα. Έπαιξαν κάποιοι παίκτες πέρσι. Mm-hmm. Και ο κόσμος που έχει πάει αρκετές φορές εκεί. Οπότε είναι μια λύση εφικτή
2: από την
3: που δεν υπάρχει Καφταζόγλιο. Mm-hmm. Τώρα, πέρα από τη γηπεδότητα, η προετοιμασία στην Ιταλία συνεχίζεται. Η ομάδα γυρίζει Παρασκευή. Θα ψάξει ένα φιλικό μετά τη Δευτέρα, από Δευτέρα που λέμε, για να είναι έτσι σε γρήγορη αγωνιστική ενόψη του αγώνα με το Βόλο. Δεν θα κάνει φιλικό άλλο στην Ιταλία. Περιμένουμε, όπως είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, μεταγραφές και ανακοινώσεις μέχρι και την Παρασκευή. Λένε από το Κυανόλευκο στρατόπεδο ότι θα είναι καλές εντός εισαγωγικών μεταγραφές. Δεν έχουμε δυστυχώς μέχρι στιγμής κάποιο όνομα, κάποια διαρροή για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, ίσως από τη μια πλευρά είναι και καλύτερο για να μην δημιουργούνται προσδοκίες εάν δεν ισχύει κάτι 100%. Λένε πάντως ότι θα είναι οι καλές μεταγραφές, ότι είναι παίκτες όλοι από τη μέση και μπροστά. Ο Ηρακλής έδειξε βεβαίως κάποια πράγματα θετικά μεσοαμυντικά στους τρεις αγώνες του φιλικού στην Ιταλία. Πιο πρόσφατος προχθές με την Πάρμα, ο οποίος ήταν ισόπαλος 1-1, έχασε ευκαιρία, έπρεπε να κερδίσει κιόλας. Έχει και τον κόλ του Φάρη στο τέλος. Αλλά είπαμε, οι νίκες και γενικά τα αποτελέσματα δεν είναι το ζητούμενο για τους προπονητές στην προετοιμασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν το αποτέλεσμα και η εικόνα θετική. Γενικά, όπως είπαμε και χθες, το κλίμα στον Ηρακλή και στον κόσμο του γενικότερα, η όλη κατάσταση είναι θετική. Mm-hmm. Το ποτήρι το βλέπουν όλοι μεσογεμάτο.
2: Το θέμα είναι ναι, θετική εικόνα που έχει και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, έτσι, ο κ. Μανουφασιώτης. Γιατί...
3: Ο ιδιοκτήτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Πάντα θέλει το καλύτερο. Περιμένει περισσότερη στήριξη από τον κόσμο. Περιμένει διαρκείας. Mm-hmm. Περιμένει παρουσία. Περιμένει από την ομάδα να παίξει ακόμα καλύτερα. Είναι μπαλαδόφατσας, μου επιτρέψει την έκφραση, το ξέρουμε.
2: Ναι.
3: Ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα. Είναι τρελαμένος εντός εισαγωγικών με την όλη κατάσταση. Αυτό ίσως μερικές ώρες και να δικαιολογεί και έτσι τον αυθορμητισμό του και κάποιες επιλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ένας άνθρωπος που ασχολείται έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, η αλήθεια είναι. Προσπαθεί να τα διαχειριστεί, έχει κάνει κάποιες κινήσεις, πήρε έναν καλό προπονητή, κάνει κάποιες μεταγραφές, έκανε μια πρόταση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, προσπαθεί να προχωρήσει τις διαδικασίες για να γίνει το γήπεδο.
2: Γενικώς ασχολείται ένας πρόεδρος που ασχολείται.
3: Ασχολείται, ναι, έχει πολλά ζητήματα. Αν σκεφτείς ότι έχει και τις επιχειρήσεις τώρα, επιχειρήσεις κολοστού στην τροφική αλυσίδα της χώρας. Εστίαση θέλω να πω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση το κάνει. Εντάξει, θα κάνει και λάθη, θα γίνουν και αστοχίες.
2: Λάθη κάνει μόνο όποιος δεν δουλεύει, Κώστα.
3: Είναι θετικό το ποτήρι, αν μη τι άλλο. Και πίνει νερό στο όνομά του, κακά τα ψέματα, Ηρακλήδης, που βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη περίσταση για το σύλλογο, χρονική συγκυρία τα προηγούμενα χρόνια, όμονε Βασιώτης. Να δούμε τι θα γίνει. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, το αποτέλεσμα κρίνει μια ολόκληρη προσπάθεια, μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε, μακάρι να είναι και τα αποτελέσματα καλά, για να μην αδικηθεί η όλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του.
2: Μάλιστα. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Γιάννης Δεντόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι χρόνο έχεις, απλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος.
2: Ωραία.
4: Να πούμε ότι πριν να αρχίσει καν η σεζόν, ξεκίνησαν τα ντέρμπι. Και όταν λέω ντέρμπι, μιλάω για την περίπτωση της συμμετοχής του Γιάννη Αντιτοκούμπο στην εθνική ομάδα, εν ώψη του πρώτου παράθυρου της δεύτερης φάσης των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.
2: Ναι.
4: Ο Γιάννης.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το έβλεπα σήμερα σε δημοσιεύματα. Ότι υπάρχει μια ανησυχία για το αν θα είναι ο Γιάννης μαζί με την εθνική ή δεν θα είναι.
4: Αυτή τη στιγμή επικρατεί όντως ανησυχία, γι' αυτό το χαρακτήρισα ντέρμπι. Δηλαδή δεν έχει κριθεί ούτε θετικά ούτε αρνητικά, αλλά προς το παρόν οι ενδείξεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο παράμετροι. Καταρχάς, η παρουσία του Γιάννη είναι απαραίτητη, γιατί η εθνική έχει χάσει πολύτιμο έδαφος με τις ήττες που είχε στην πρώτη φάση.
2: Με Ρουμανία και Πορτογαλία, έτσι.
4: Ρουμανία και Πορτογαλία. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει στη δεύτερη φάση, η οποία ξεκινάει με το παράθυρο του Αυγούστου, πρέπει να ξεκινήσει μια αντεπίθεση ώστε να βρεθεί στις τρεις πρώτες θέσεις του νέου ομίλου που σχηματίστηκε και να πάρει το εισιτήριο και να αποφύγει και το πατοτράκ. Γιατί κακά τα ψέματα η εθνική ομάδα από το τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, το 17 νομίζω ή 16, ξεκίνησαν οι διαδικασίες των παραθύρων. Δεν είχε αποκλειστεί ποτέ από μεγάλη διοργάνωση στα παράθυρα. Τα έχει καταφέρει με την αρχή διαδομένη από την πρώτη προσπάθεια που έκανε ο Θανάσης Κουρτόπουλος για το παγκόσμιο του 2000, ο αείμνηστος Θανάσης Κουρτόπουλος, και πήγαμε στο παγκόσμιο του 2019 στην Κίνα. Τώρα είμαστε, κινδυνεύουμε αποκλεισμό, γι' αυτό άλλωστε μετά και την τελευταία ήττα, τόσο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης, όσο και πρόεδρος της ΕΟΚ, προειδοποίησαν ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα. Είναι επιβεβλημένο να σταματήσουν οι διαρροές διασήμαντο αφορμή. Το διασήμαντο αφορμή αφορά περισσότερο τους παίκτες των ελληνικών ομάδων, έτσι, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού ή άλλων, έτσι, οι οποίοι είτε επικαλούμενοι κούραση ή οτιδήποτε άλλο, δεν συμμετείχαν σε πολλά παιχνίδια, με εξαίρεση τον Κώστα Παπανικολάου, που είναι το φωτεινό παράδειγμα. Και δεν είναι ο μόνος ο Κωνσταντίνος Βόλας, απλά τον επικαλούμε γιατί ήταν βασικός στον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή Ευρώπης, και όποτε και δεν ζήτησε ούτε μια φορά άδεια.
2: Έτσι. Η μεγάλη εξαίρεση, αν θέλεις.
4: Ακριβώς. Όχι, είναι και άλλοι παίκτες που ήταν συνέχεια παρόντες, απλά ο Παπανικολάου έχει μια ξεχωριστή θέση γιατί είναι και αρχηγός ομάδας.
2: Ακριβώς.
4: Και παραλαμβάνω, ήταν σε μια ομάδα που έφτασε μέχρι το τέλος στην Ευρωλίγκα.
2: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, και από τους παίκτες που είχαν συμμετοχή. Δεν είναι ότι δεν είχε συμμετοχή. Λοιπόν, τώρα, με τον Γιάννη συμβαίνουν, ισχύουν τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει η Ομοσπονδία να καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ ως εγγύηση για την ασφάλιση του παίκτη. Για το όμοι γέννητο, δηλαδή, αν τραυματιστεί ο παίκτης, να είναι καλυμμένη η ομάδα του.
2: Είναι ποσό που ζητάνε η Miami Heat πλέον, έτσι.
4: Όχι, δεν είναι η Miami, είναι καθορισμένο το ποσό αυτό από τη σύμβαση FIBA και NBA.
2: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί να το αποφύγει. Το δεύτερο είναι ότι επειδή ο Γιάννης. Το δεύτερο είναι η ανησυχία των Miami Heat, γιατί ο Γιάννης προέρχεται από τραυματισμό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ομοσπονδία, σε εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και ενώ ζητάει η επιστράτευση, δεν θα δώσει 500.000 ευρώ για εγγύηση. Για εγγύηση. Λοιπόν, οι Miami Heat που πήραν τον Γιάννη για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ανησυχούν γιατί ο Greek Freak προέρχεται από μια χρονιά με τραυματισμό, έχει να παίξει 5 μήνες επίσημα αγώνα και η περσινή του χρονιά ήταν η χρονιά με τις λιγότερες συμμετοχές από ότι τότε που ξεκίνησε να παίζει στο NBA.
2: Εδώ όμως να βάλουμε ένα αστερίσκο, Γιάννη, και να πούμε ότι ο Αντετοκούμπο ήθελε να παίξει τα τελευταία παιχνίδια των Bucks. Οι Bucks τον είχαν βγάλει στο περιθώριο.
4: Ναι, ναι. Με αυτά όμως και με εκείνα έχει να παίξει 5 μήνες.
2: Ναι.
4: Και ο Γιάννης είναι εδώ στην Αθήνα και προπονείται κανονικά. Έτσι, και γιατί έχει τη νέα μεγάλη πρόκληση της καριέρας του, αλλά και γιατί είχε μείνει πίσω με την έννοια αυτό που είδαμε, ο τραυματισμός και η σχέση του με τους Bucks τον τελευταίο καιρό τον ανάγκασαν να έχει παίξει μόλις 36 παιχνίδια.
2: Ναι.
4: Τώρα, εδώ ποιο θα είναι το σημάδι. Ο Βασίλης Πανούλης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος εννοείται ότι έχει μιλήσει με τον Γιάννη, όπως και ο Νίκος Ζήσης έχει μιλήσει με τον Γιάννη, έχει πάρει διαβίωση ότι ο ίδιος θέλει να δώσει το παρόν και να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Άλλωστε και ο ίδιος σε συνέντευξή του το είχε τονίσει, αρκεί να μην προκύψει κάποιο άλλο εμπόδιο. Το ότι υπάρχει θέμα φαίνεται από το εξής. Ότι ο Βασίλης Πανούλης αυτές τις μέρες ήταν να ανακοινώσει τις προσκλήσεις. Φαίνεται πως ακόμα θα καθυστερήσει. Και θα καθυστερήσει κυρίως.
2: Περιμένοντας τον Γιάννη, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς θα μεταφράζεται η κάθε περαιτέρω καθυστέρηση ή ότι παλεύεται το θέμα ή ότι είναι μάλλον δύσκολο. Δηλαδή ότι έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Θα ανακοινώσει όταν πια οριστικά υπάρχει απόφαση ότι ο Γιάννης θα παίξει ή δεν θα παίξει. Δηλαδή δεν θα τον υπολογίζει. Και από εκεί και πέρα θα καλέσει νομίζω ό,τι καλύτερο μπορεί και ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το κακό είναι, θυμίζω ότι παίζουμε, ξέχασα να το πω, αυτό είναι σημαντικό, παίζουμε με δύσκολες ομάδες, παίζουμε στις 28 Αυγούστου με την Ουκρανία
2: και μετά με την Ισπανία, έτσι.
4: Ρίγα και μετά με την Ισπανία 31 Αυγούστου στο T-Center.
2: Ναι.
4: Χρειαζόμαστε απαραίτητες νίκες, πολλές νίκες χρειαζόμαστε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Οι Ισπανοί θα έχουν NBAers, ενδεχομένως να έχουν και 3-4, έτσι, μην πω και παραπάνω, αλλά θέλω να πω ότι πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του Γιάννη και πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Μάλιστα οι παίκτες θα έρθουν χωρίς να έχουν αρχίσει επί της ουσίας προετοιμασία με τις ομάδες τους, γιατί ειδικά οι ομάδες της Ευρωλίγκας, η ΑΕΚ ας πούμε, το λέω γιατί το ανακοίνωσε χθες, ας πούμε. Θα ξεκινήσει 17 και πολλές ομάδες της Α1 θα ξεκινήσουν 17. Ωστόσο, με τη σύμβαση που έχουν οι παίκτες της ΕΛΠΑ, της Ευρωλίγκας, με τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή, δεν μπορούν να κάνουν μάλλον είναι υποχρεωμένες να δώσουν συγκεκριμένες μέρες άδεια ξεκούρασης στους παίκτες. Οπότε, λογικά, οι ομάδες, ή μάλλον ουσιαστικά οι ομάδες θα ξεκινήσουν προετοιμασία μόλις ολοκληρωθεί το παράθυρο αυτό που είπα. Θα μαζευτούν λίγο πριν για τις εξετάσεις, δηλαδή γύρω στις 26.
2: Εργομετρικά κλπ. Ναι.
4: Εργομετρικά και όσοι δεν είναι διεθνείς, αλλά επειδή ας πούμε και του Ολυμπιακού και ο Φουρνιέ θα πάει να παίξει. Του Παναθηναϊκού είναι και οι Γάλλοι. Ο Χουάντσο θα πάει να παίξει στην Ισπανία.
2: Ναι, ναι.
4: Θα είναι αντιπαλός μας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτή η παράμετρος.
2: Ρωτάει φίλος ακροατής ο Μανώλης, υπάρχει περίπτωση ο Σπανούλης να καλέσει τον Καλάθι? Ποια είναι η εκτίμησή σου?
4: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει κυκλοφορήσει με δεδομένο ότι υπήρξε ένα, πώς να το πω τώρα, ένα μπιφ από τη συμπεριφορά του από τη σχέση όπως διαμορφώθηκε κατά την κοινή της παρουσία στη Μονακό. Δηλαδή και ο Καλάθης είπε ότι δεν περίμενε αυτή τη συμπεριφορά όταν έφυγε από την Μονακό. Μονακό. Έχω την αίσθηση όμως ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε playmaker υψηλού επίπεδου, ότι πρώτον ο ομοσπονδιακός τεχνικός ή ακόμα και ο Καλάθης οφείλουν να αφήσουν ό,τι προσωπικό
2: στην
4: έχουν
2: άκρη.
4: Στην άκρη για το καλό της εθνικής ομάδας. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Έχουμε, ας πούμε, το ένα δίλημα είναι Dorsey ή Walkup. Έχει αποδειχθεί ότι ο Dorsey ταιριάζει πιο πολύ εάν είναι ο Γιάννης, γιατί έχει το σουτ που δεν το έχει ο Γιάννης. Αλλά για να παίξει ο Dorsey πρέπει να έχουμε ένα playmaker. Ο Walkup δεν μπορεί να παίξει αν παίξει ο Dorsey.
2: Ναι.
4: Ο Σλούκας προέρχεται από τραυματισμό, αλλά θεωρητικά θα πρέπει να κληθεί, γιατί είναι από τους καλύτερους παίκτες της, και συμμετείχε στην κατάκτηση του περσινού χάλκινου μεταλλίου. Αλλά και αυτός δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Από εκεί περιμένουν παίκτες χαμηλότερης, ας το πούμε, έτσι, βαθμίδας αγωνιστικής.
2: Ναι.
4: Και ο Καλάθης είναι ο πλέον
2: έμπειρος,
4: αξιόπιστος, έμπειρος και ό,τι άλλο θες για αυτή την περίσταση. Συνεπώς ο Καλάθης χρειάζεται. Και επίσης έχω να τονίσω αυτό που είπαμε και στην εκπομπή, ότι ο Καλάθης δεν έχει πει ότι αποσύρωμαι, έτσι.
2: Ναι.
4: Δηλαδή η προηγούμενη απουσία του ήταν λόγω τραυματισμού. Δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ότι αποσύρεται.
2: Δεν θα ξαναπαίξει με την εθνική ομάδα, ναι.
4: Ναι, ναι. Άρα πλέον είναι το θέμα τι θα επικρατήσει τη στιγμή που ο Βασίλης Πανούλης θα δώσει το χαρτί με τις επιλογές του για αυτά τα δύο παιχνίδια.
2: Πότε εκτιμάς, Γιάννη, ότι θα λήξει αυτή η ιστορία, θετικά ή αρνητικά?
4: Νομίζω μέχρι τα μέσα, το αργότερο μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, γιατί δεν υπάρχουν και τα περιθώρια, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Πρέπει σιγά σιγά οι παίκτες να προετοιμαστούν, δηλαδή η προετοιμασία της εθνικής θα ξεκινήσει, ειδικά για το, μιλάω για τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θα ξεκινήσει πριν από την προετοιμασία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Για να είμαστε, για να παρουσιαστούμε σε τόσο κρίσιμα παιχνίδια 28 και 31 Αυγούστου.
2: Ναι.
4: Άρα τα περιθώρια
2: στενεύουν πολύ. Μάλιστα. Γιάννη Τεντόπουλε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο πριν να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή?
4: Πολλά μπορούμε να πούμε, ότι απορρίφθηκε, ας πούμε, η προσωρινή διαταγή του Απόλλωνα Πάτρας,
2: ναι,
4: να μπλοκάρει τη διαδικασία της wild card, γιατί δεν επελέγει ο Απόλλωνας Πάτρας να πάρει wild card από την Β' Εθνική, ας το πούμε έτσι, στην Elite League.
2: Elite League, ναι.
4: Αλλά το πήρε το Αρκαλοχώρι. Η ομάδα της Πάτρας έχει πολλές ενστάσεις επί της διαδικασίας, ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα παίζει και Εθνική Νεανίδων, να μην το ξεχάσω, σε 9 η ώρα
2: με τη
4: Δανία.
2: Με τη Δανία, ναι.
4: Δεύτερη κατηγορία, έχουμε 3 στα 3, έχουμε κερδίσει Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβακία. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η άνοδος, ότι ο Άρης ανακοίνωσε τη συνεργασία με νέα εταιρεία, όχι νέα εταιρεία, πολύ γνωστή εταιρεία, την Πούμα, για να μπει σε αυτή τη νέα εποχή. Μια εταιρεία που έχει συμφωνήσει ήδη με τις Αλγκύρες και την Πασκόνια για να προμηθεύεται αθλητικό υλικό. Ενώ ο Κώστας Βασιλιάδης, ο άλλοτε διεθνής παίκτης, περισσότερο στον ΠΑΟΚ τον είχαμε γνωρίσει, αλλά είχε πάει και στο εξωτερικό, ειδικά στην Ισπανία, πολλά χρόνια, ανέλαβε προπονητής στην Λεύτσι του Μπακού. Άρα αυτά είναι, νομίζω, τα πιο σημαντικά. Δεν βάζω τώρα το ότι London Lions έξαν φιλικό, το πρώτο φιλικό αγγλικής ομάδας με τους Blazers στο Portland.
2: Το διάβασα και τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, London Lions τώρα, φιλικό παιχνίδι με τους Blazers. Okay.
4: Ναι.
2: Θα το δούμε και αυτό.
4: Ναι.
2: Μάλιστα. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 10 λεπτά πριν από τις 8.30, Αερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε να κάνουμε πάλι ένα πέρασμα από το Καραϊσκάκι, από τον Γιάννη Ράνιο, να μας υπενθυμίσει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που παίζει σε περίπου 40 λεπτά υποδέχεται την Αϊμέγγεν σε αυτό το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και βεβαίως, Γιάννη, δώσουμε και πλέον και εικόνα και κλίμα από το Καραϊσκάκι, πώς είναι αυτή τη στιγμή.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ με την σύνδεσή μας. Ίσως οι αποδοκιμασίες που ακούτε έρχονται με την είσοδο των παιχτών της Νάιμέγγεν για να κάνουν την προθέρμανσή τους, παρά το γεγονός ότι έχουν την υποστήριξη περίπου 1.500 Ολλανδών που βρίσκονται στη γωνιά του ενός πετάλου δίπλα ή εν πάση περιπτώσει κοντά στα επίσημα. Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος ακόμα, είναι περίπου στα 6.000 με 7.000 άτομα, αλλά υπάρχει αρκετός κόσμος που έρχεται σιγά σιγά. Έχουν μείνει απούλητα περίπου στα 1.000 εισιτήρια και κάτι λιγότερο συν τα διαρκείας. Εξαρτάται βεβαίως πόσοι θα θυσιάσουν διακοπές τους για ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, θα το δούμε στην πορεία. Από εκεί και πέρα, ενώ μετράμε αντίστροφα 40 λεπτά πριν τη σέντρα αυτού του αγώνα για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με Πόποβιτς στο τέρμα, αριστερά ο Μπρούνο, δεξιά ο Σάλιακας, Ρέτσος και Κάρμο είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Γκαρθία, Μουζακίτης, οι δύο εσωτερικοί χαφ, έχοντας τον Τσικίνιο μπροστά τους, και στα άκρα ο Ρόκα αριστερά.

0: και Σάλιακας, και από την άλλη πλευρά η Νεϊμέγγεν, έχοντας την απουσία της τελευταίας στιγμής με τον Σάνο, ο οποίος πήρε μεταγραφή Μαμούθ κοντά στα 15 εκατομμύρια για τα δεδομένα και της Νεϊμέγγεν στην PSV. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό αυτό, οπότε έμεινε εκτός και επιστρέφει εσπεσμένα για να υπογράψει και να κάνει αυτή τη μεταγραφή στην Ολλανδική ομάδα. Έτσι λοιπόν η Νεϊμέγγεν με κρετά στο τέρμα, δεξιά Στόρμ, αριστερά Φόνβιλ, Σάντλερ είναι η τριπλέτα των στόπερ. Δεξί χαφ ο Ουαΐσα, αριστερά ο Λεμπρετόν, ο Μέγια Σμίτς με τον Μοντέιρο είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, έχοντας τον Τσέρι δεξιά, τον Μπίσοφ αριστερά ως μέσο επιθετικούς και ο Λίντσεν στην κορυφή. Επί της ουσίας ο Σρέιντερ επιλέγει τριπλέτα στην άμυνα με τετράδα μπροστά, δύο εξτρέμ που συγκλίνουν προς το κέντρο και ο Λίντσεν στην κορυφή. Διαιτητής ο Χωσέ Σάντσες ο Ισπανός, με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει παράδοση στις οπαλίες. Δύο φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ σε αυτό το γήπεδο ο Σάντσες είχε δει τις δύο ομάδες ισόπαλες, και βεβαίως ο Ολυμπιακός μαζί του με τον Απόλλωνα Λεμεσού για την Ευρώπη σε ένα παιχνίδι και αυτό ισόπαλο. Μάλιστα. Παράδοση δεν υπάρχει σε επίσημα μάτς, υπάρχει παράδοση σε ένα φιλικό παιχνίδι. 2-0 πέρυσι κέρδισε ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας επιλονδικού εδάφους με σκόρερ τον Μασούρα και τον Ζέλσον, και επίσης και ο Ζέλσον που υπήρχε πιθανότητα να το δούμε στο αρχικό σχήμα, τελικά δεν θα είναι. Και ενώ ακούτε τώρα με την είσοδο των παικτών του Ολυμπιακού τι γίνεται στο Γιώργο Καραϊσκάκη.
1: Στα συν πάντως του Ολυμπιακού, τα φιλικά που έδωσε στην Ολλανδία με αρκετές Ολλανδικές ομάδες, έτσι, και ξέρει πάνω κάτω τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Νεϊμέγγεν.
0: Επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο στάδια της προετοιμασίας που έκανε και με Ολλανδικές ομάδες, αλλά το θέμα είναι πολύ διαφορετικά τα φιλικά παιχνίδια και ας μην κρυβόμαστε, έδειξε και φανέρωσε αρκετές ατέλειες και αδυναμίες κυρίως μεσοαμυντικά, και έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο πρόλαβε να δουλέψει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί όπως είπε και χθες στην συνέντευξη τύπου, έχει γίνει μια καλή προετοιμασία μέχρι στιγμής για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι ανταγωνιστικός σε αυτή τη φάση των προκριματικών.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε ότι υπάρχουν εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι, τέσσερα νέα πρόσωπα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έδιναν οι Ερυθρόλευκοι. Σέντρα σε περίπου 36 λεπτά από τώρα στο Καραϊσκάκη, για να μάθεις που θα μεταδώσει η Ερασπόρ σε περιγραφή του Γιάννη Ράνιου και του Βασίλη Παπα-Νικολάου. Στα παιχνίδια που είναι ήδη σε εξέλιξη για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 66ο λεπτό Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε 1-1, στο 70ο λεπτό Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0. Σε λιγότερα από 5 λεπτά θα ξεκινήσουν δύο μάτς, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι και Χάποελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν θα αρχίσει το παιχνίδι της Δυναμό Ζάγκρεμ με την Κάουνος Αλγύρης. Θα παίξει η Ουνιόν Σενζιλουάζ με την Μπόντο Γκλιμπ και η Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν. Το μάτς της Ουνιόν Σενζιλουάζ με την Μπόντο Γκλιμπ τα ενδιαφέρει άμεσα τους Ερυθρόλευκους, καθώς αν περάσουν από την Νεϊμέγγεν θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι στα play-off του Champions League. Ενώ το ζευγάρι της Λεύκης Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι ενδιαφέρει άμεσα τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Ο νικητής, μάλλον η ομάδα που θα περάσει από αυτή την αναμέτρηση, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την ΑΕΚ. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League τον ΠΑΟΚ. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικόπουλου, αρχικά ο Γαβλή Ρεμούνδο. Στη συνέχεια, δημοσιογραφική υποστήριξη στην αρχή από τον Άγγελο Μπάτζιο, τώρα από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για 2,5 ώρες ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν από το Καραϊσκάκη.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 8.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα ανοίγει την αυλαία και θα τη ρίξει αργά τα μεσάνυχτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Κυρίως πια το σήμερα η αναμέτρηση σε περίπου 19 λεπτά του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ακούσατε νωρίτερα την ενδεκάδα από τους συναδέλφους τον Γιάννη Ράνιο και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου που βρίσκονται στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Μια ενδεκάδα με πολλές εκπλήξεις. Να κάνουμε και εμείς την πρώτη μας σύνδεση με το φαλιρικό γήπεδο. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ράνιος και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα εδώ και από τους δυο μας, αλλά και από τον Παναγιώτη Στουφή που είναι επιφορτισμένος με τη ρύθμιση του ήχου, έτσι ώστε να φάνε κρυστάλλινο στους δέκτες σας. Από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, 20 λεπτά πριν τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν, με μια ενδεκάδα που είπαμε και λίγο νωρίτερα και εσύ σωστά επισήμανες, έχει και τις δικές του εκπλήξεις, και από την άλλη πλευρά και η Αϊμέγγεν που έχει να διαχειριστεί αυτή την πρόσμενη απώλεια της τελευταίας στιγμής του Σάνο, του Ιάπωνα Χαφ, ο οποίος πήρε μεταγραφή 15 εκατομμυρίων ευρώ στην PSV και σίγουρα την αφοπλίζει σημαντικά μέσω επιθετικά. Είναι ο καλύτερος εξτρέμ που έχει, ο καλύτερος μέσω επιθετικός και σίγουρα αναγκάζει τον Σρέντερ να κάνει αλλαγές στα πλάνα του. Πριν ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, να θυμίσουμε ενδεκάδες για όσους ενδεχομένως δεν είχαν ακούσει λίγο νωρίτερα. Δηλαδή με τον Πόποβιτς ο τερμαολυμπιακός, στο άκρο αριστερά της άμυνας ο Μπρούνο, δεξιά ο Σάλιακας, στο κέντρο της άμυνας ο Κάρμο με το Ρέτσο, Γκαρθία και Μουζακίτης, οι δύο εσωτερικοί χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Τσικίνιο, αριστερά ο Ρόκα, δεξιά ο Ροντινέ και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες Αϊμέγγεν με Κρετά στο τέρμα, Στόρμ, Σάντλερ και Φόνβιλ είναι η τριπλέτα των στόπερ, έχοντας μπροστά τετράδα δεξιά τον Ουαΐσα μαζί με τον Λεμπρετόν, παίχτες που σε φάση άμυνας θα έρχονται και θα κάνουν πεντάδα σχηματίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια σπίδα μπροστά από την εστία του Ισπανού τερματοφύλακα. Μέγια Σμίτς, Μοντέιρο, οι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Τσέρι με τον Μπίσοφ, η μεσοεπιθετική και ο Λίντσεν στην κορυφή. Αυτά για την Αϊμέγγεν.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Με το καλημέρα, έτσι.
3: Ναι,
1: και πολύ δυνατές εκπλήξεις. Εγώ δηλαδή δεν θα πω τώρα καθόλου σε Σάλιακα και Ρόκα.
3: Ναι, και αυτό προκαλεί, οι εκπλήξεις του Μεντιλίμπαρ προκαλούν και σε μας έκπληξη και φαντάζομαι και σε πολύ κόσμο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που γενικά θα τον χαρακτήριζε κανείς συντηρητικός προσον αφορά τους καινούριους παίκτες ή αυτούς που προστίθονται στην μεταγραφική περίοδο. Όμως βλέπουμε ότι αναγκαστικά βεβαίως είναι ο Πόποβιτς, βάζει το Σάλιακα από την αρχή, πάνω να πει ότι έχει κερδίσει από το Μαφέο τα μέτρα εκείνα που ήθελε, έχει περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτές τις πρώτες μέρες, γιατί δεν είναι και πολύ και πολλές μέρες ο Σάλιακας υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα και ο Ρόκα στο αριστερό χώρο της μεσαίας γραμμής αντί του Μαρτίνς, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα. Αυτές δεν είναι λίγες οι αλλαγές που κάνει ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε μια ομάδα που αναμένουμε να παίξει επιθετικά στο σημερινό παιχνίδι. Έχει και υποστήριξη περίπου πώς είναι, Γιάννη, η οπαδή της Αϊμέγγεν, είναι διχίλιαρο.
2: Είχαν δηλώσει 1.300 άτομα, αλλά έτσι όπως βλέπω, επειδή έχουν πάρει έως το μέσο δύο θύρες, εγώ παγκάζω είναι 1.500-1.600 άτομα, ναι, τουλάχιστον. Ναι.
3: Δηλαδή έχει και η Αϊμέγγεν την υποστήριξη τη δική της. Βεβαίως όταν μπήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, σταμάτησαν να ακούγονται στο γήπεδο, όπως ήταν φυσικό, γιατί ουσιαστικά κυριάρχησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Τους ακούτε και τώρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι περίεργο από την άποψη ότι ο προπονητής της Αϊμέγγεν, ο Σρέντερ, είπε ότι δεν έχει κάτσει να δει καθόλου τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη πλευρά ο Μεντιλίμπαρ δεν έκανε και πρόβα τζενεράλε όπως δεν συνηθίζει να κάνει. Άρα δηλαδή αυτή η ενδεκάδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Είναι λίγο ρίσκο όλα αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ο Ολυμπιακός θέλει την πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι για να πάει στα play-off, να διεκδικήσει και πάλι στη league phase του Champions League. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και τι θα γίνει με την Αϊμέγεν. Ίσως έχουμε εξαρτηθούν από αυτό και με τα γραφικά θέματα, έτσι, της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε γενικά ένα επιθετικό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα πάει να παίξει αμυντικά ή ξέρω να προσέχει πάρα πολύ. Τα πρώτα παιχνίδια σε αυτή τη φάση και στην προηγούμενη φάση, δηλαδή στη δεύτερη προκριματική φάση, βλέπει κανείς ότι αν έριχνε μια ματιά στα σκορ είχαμε και αρκετά γκολ στα πρώτα παιχνίδια, ενώ στα δεύτερα μάτς των ομάδων γενικά ήταν λίγο, πήγαιναν λίγο πιο συντηρητικά, γιατί βεβαίως είχε γράψει το σκορ του πρώτου αγώνα και ήθελε η κάθε ομάδα να υπερασπίσει αυτό που ήθελε να υπερασπίσει. Θα δούμε τι θα έχει το σημερινό παιχνίδι. Ελπίζουμε ο Ολυμπιακός να παίξει καλά. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς τη σεζόν. Δεν περιμένουμε βεβαίως να βγάλει εκείνο το πράγμα το οποίο έχει στο μυαλό του ο προπονητής, γιατί είναι νωρίς ακόμη. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε μια νίκη για να μην ψάχνει όπως έψαχνε και πέρυσι, θυμόμαστε, στην Ολλανδία. Οπωσδήποτε τη νίκη εκεί στην Ολλανδία για να περάσει.
2: Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά το παιχνίδι, και ενώ οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια για να έχουμε την ταυτόχρονη είσοδο σε λίγα λεπτά, ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που γνωρίζονται από πέρυσι επί της ουσίας, όταν είχαν ανταμώσει σε μια φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικό εδάφους. Το Ολυμπιακός έχει κερδίσει με 2-0 σε επίσημο αγώνα, για πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Και παράλληλα ότι υπάρχει ρεβάντς της επόμενης εβδομάδας που θα κρίνει ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα περιμένει η νικήτρια του ζευγαριού Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt που παίζουν σήμερα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ως γηπεδούχος, το Καραϊσκάκης, σε 8 αγώνες απέναντι σε Ολλανδικές ομάδες είναι αίτητος, αν θέλουμε να βρούμε έτσι κάποια από τα στοιχεία που συνδέουν τους ερυθρόλευκους με Ολλανδικές ομάδες. Και βεβαίως θυμίζω και πέρυσι σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στο Άμστερνταμ, ήταν εκεί όπου είχε πάρει την νίκη σφραγίζοντας επί ουσία την πρόκληση στην επόμενη φάση μετά τους ομίλους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία 34 παιχνίδια προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Γενικότερα είναι μία φάση που του πηγαίνει. Ωστόσο, τελευταία φορά που είχε χάσει ήταν με την Maccabi Haifa το 2022 με 4-0, και μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι είχε σκοράρει το δεξί εξτρέμ που παίζει σήμερα με την Αϊμέγγεν. Είναι ο Σουριναμέζος Τσέρι, με ένα φάουλ, ένας εκπληκτικός παίκτης, είχε κάνει μαγικά πράγματα σε εκείνο το μάτς. Και κοιτάξτε λοιπόν πώς συνδέεται το τότε των προκριματικών με άλλη ομάδα του Ολυμπιακού και βεβαίως με τον Τσέρι, ο οποίος μαζί με τον Μπίσοφ και τον Λίνσεν θα συνθέσουν την τριπλέτα μπροστά όσον αφορά την ομάδα της Νάιμέγγεν.
3: Απλώς εδώ προσέχω βέβαια αυτά που λες Γιάννη, απλώς βλέπω και τον κύριο Μαρινάκη μαζί με τον Χριστιαν Καρεμπέ και τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραπαπά. Είχαν περίπου μια δεκάλεπτη συζήτηση εκεί πέρα στο εντός αγωνιστικού χώρου, σε σοβαρό τόνο, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέγανε, φυσικά ποιος μπορεί να ξέρει, αλλά τέλος πάντων οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί τώρα, έχουν πάει στα αποδυτήρια και για να δούμε σε λιγότερο από 10 λεπτά θα παρουσιαστούν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο για να αρχίσει το παιχνίδι.
1: Περιμένουμε ένα παιχνίδι γεμίσει. Βασίλη με γκολ, έτσι. Περιμένουμε ένα παιχνίδι με γκολ.
3: Ναι. Αυτό λέγαμε με άλλα λόγια, Άγγελε, δηλαδή ότι οι δύο ομάδες, καμία από τις δύο δεν αναμένεται να παίξει συντηρητικά και οι δύο θα επιδιώξουν τη νίκη. Οι Ολλανδικές ομάδες έτσι κι αλλιώς παντού όπου πάνε επιδιώκουν τη νίκη. Το ίδιο θα επιδιώξει και ο Ολυμπιακός. Η Νάιμέγεν είναι μια καλή ομάδα. Έχει κάνει ένα ξεπέταγμα το οποίο ουσιαστικά την έφυγε από εκείνη τη ζώνη του ασανσέρ. Πέφτω, ανεβαίνω, ξαναπέφτω, ξαναανεβαίνω μέχρι που ήταν μέχρι πριν 10 χρόνια. Πέρυσι κατάφερε να βγει τρίτη στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και να φτάσει και στο τελικό κυπέλλου, έτσι. Mm-hmm. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Είναι δείγμα ότι έχουν όνειρα ο ιδιοκτήτης της ομάδας αλλά και οι παίκτες αυτοί που κάνουν το κουμάντο στην Ολλανδική ομάδα. Έχουν όνειρα για μεγάλα πράγματα.
2: Να κρατήσουμε ότι μοιάζουν οι δύο ομάδες, γιατί όσο εύκολα σκοράρουν, άλλο τόσο εύκολα δέχονται γκολ. Και μάλιστα για την Αϊμέγγεν, που ίσως να μην έχει προσέξει κανείς τα φετινά φιλικά παιχνίδια, που είναι μια πρώτη ένδειξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, το τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα. Έδωσε 7 φιλικούς αγώνες. Δέχτηκε γκολ και στα 7 φιλικά παιχνίδια. και από τα 7 μάτς που έδωσε δεν βρήκε δίχτυα σε ένα από αυτά. Έτσι για να καταλάβουμε λίγο για μια ομάδα τι ακριβώς συμβαίνει και γενικότερα τρέχοντας ένα σερί 28 αναμετρήσεων που σκοράρει διαρκώς από τον Νοέμβριο του 25 σε οποιοδήποτε επίσημο μάτς. Βέβαια κάθε χρονιά, κάθε διοργάνωση κρύβει τις δικές της παγίδες, ιδιαιτερότητες και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αφοπλίσει όσο μπορεί μέσω επιθετικά την Νέιμέγγεν, που σίγουρα από την στιγμή που χάνει τον Σάνο απουσιάζει και ένας επιπλέον κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά και ενώ τώρα υπάρχει μύφος για την είσοδο των ομάδων, να κρατήσουμε ένα στοιχείο που θα μετρήσει ρόλο να μην δεχτεί γκολ Ολυμπιακός στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, κάτι το οποίο
1: είναι αυτό που λέγαμε χθες, Γιάννη, αυτό που επισήμανε
2: ακριβώς το επαναλαμβάνω βράδυ. Για όσους δεν το άκουσαν χθες, να μην δεχτεί γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Κάτι το οποίο συνηθίζει ο Ολυμπιακός, όμως συνηθίζει να σκοράρει και η ομάδα της Νέιμέγγεν.
1: Είναι λοιπόν σημαντικό ο Ολυμπιακός, Βασίλη και Γιάννη, να μπορέσει να κρατήσει ακόμα και το 0 αν είναι δυνατόν.
2: Εγώ πήρα και ένα καλό σενάριο, να είναι 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού και να δεχτείς γκολ προς το τέλος. Ακόμα και αυτό το γκολ διαφοροποιεί τις ισορροπίες για τον επαναληπτικό και πλέον τα πράγματα είναι ιδιαίτερα τη στιγμή που βρίσκονται οι δύο ομάδες, δίνοντας το πρώτο τους επίσημο φιλικό παιχνίδι.
3: Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι και οι παίκτες από πλευράς φυσικής κατάστασης. Ποιοι θα μπορέσουν και θα έχουν δυνάμεις να βγάλουν όλο το 90 λεπτό. Είπαμε, οι παίκτες δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ποιοι θα αντέξουν να βγάλουν όλο το 90 λεπτό. Και ελπίζουμε, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει και με ένα επιθετικό. Είναι δηλαδή ο ΕΛΚΑΜΠΗ μόνο, δεν έχει δεύτερο επιθετικό αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε...
2: Αυτό είναι επιλογή όμως με τη Λίμπαρ να αφήσει έξω και τον Κλέιτον και τον Ταρέμι και τον Γιάρεντσουκ. Και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια με την Νέιμέγγεν. Έχουν σβήσει τα φώτα με τα κινητά και τους φακούς. Ουσιαστικά φωτίζεται ο αγωνιστικός χώρος και τώρα θα έχουμε την είσοδο με τα φωτορυθμικά και την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ακούτε τι γίνεται για τον Πόποβιτς που είναι στο τέρμα με το νούμερο 2 Σάλιακας, το δεξί μπακ, επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια στους ερυθρόλευτους, με το νούμερο 6 ο Νταβίτ Κάρμο, και αυτός επιστρέφει για τρίτη φορά, αυτή τη φορά ως παίκτης που ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο ΕΛΚΑΜΠΗ, γνωστός και μη εξαιρεταίος τα τελευταία χρόνια, με το νούμερο 14 ο Ντάνι Γκαρθία ως εσωτερικός χαφ, με το νούμερο 22 ο Τσικίνιο, το βαρόμετρο του Ολυμπιακού, με το νούμερο 23 ο Ροντινέι, πλέον ως εξτρέμ θα τον υπολογίζουμε, με το νούμερο 45 Παναγιώτης Ρέτσος ο αρχηγός, με το νούμερο 70 ο Μπρούνο, ο μοναδικός αριστερός μπακ που έχει μείνει στον Ολυμπιακό πλέον, μιας και ο Ορτέγκα πλέον ταξιδεύει για Αργεντινή και River Plate. Ο Ρόκα με το νούμερο 73 και ο Χρήστος Ζουζακίτης με το νούμερο 96. Να πω μόνο ότι σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον Μπρούνο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μείνει με έναν αριστερό μπακ, τότε κατά συνθήκη θα παίξει ή ο Πιρόλα ή ο Ροντινέι. Ας το κρατήσουμε αυτό για να δούμε πώς θα διαχειριστεί και με τη Λίμπαρ και αυτό το μάτς, αλλά και εκείνο που θα γίνει επιλογικού εδάφου σε μία εβδομάδα από τώρα.
3: Ελπίζουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, ελπίζουμε σε νίκη του Ολυμπιακού. Αποθεώνεται τώρα και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από τον κόσμο, ο οποίος έχει γεμίσει το Καραϊσκάκι, καθώς ακούστηκε και το όνομά του από τα μεγάφωνα και η φωτογραφία του από τα Matrix. Οπότε τώρα ακούγεται και η δεκάδα της Νέιμέγγεν. Οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι, Άγγελε, να υποδεχτούμε σε λίγο και εμείς τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο.
1: Σε περίπτωση
3: να αρχίσει η σεζόν.
1: Έτσι αρχίζει η σεζόν. Νωρίς.
3: Αρχίζει η σεζόν λοιπόν επισήμως για τον Ολυμπιακό, μετά από τις άλλες ελληνικές ομάδες, μετά από τον Παναθηναϊκό, μετά τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός λοιπόν μπαίνει στις υποχρεώσεις για εφέτος. Και όλες οι ομάδες θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Έτσι, δεν λέμε τίποτα τώρα το περίεργο. Όλοι, αλλά και οι αντίπαλοι θέλουν να κάνουν καλό ξεκίνημα. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Είναι καλή ομάδα η Νέιμέγγεν. Αναμένεται να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστές και οι δυνατότητες, αλλά και οι αδυναμίες του Ολυμπιακού. Θέλουμε να δούμε και τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, γιατί Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι με το τέλος της σεζόν είχε υπάρξει και ένα ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ και είχαν συζητήσει διάφορα θέματα. Εμείς οι απ' έξω είχαμε υποθέσει ότι μπορεί να είχαν κουβεντιάσει και για τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ότι δηλαδή ο κόσμος θέλει πιο θεαματικό παιχνίδι και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα.
1: Κοίτα, Βασίλη, δεν είναι η ώρα τώρα. Τώρα είναι η ώρα για την κάθε ομάδα που μετέχει να προκριθεί. Το θέαμα έρχεται.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη φάση.
3: Δεν μιλάω για θέαμα. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Όχι αναγκαστικά για θέαμα. Κανένας δεν περιμένει θέαμα από το πρώτο παιχνίδι. Όπως και να είναι όμως, αν έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις από το προπονητικό team και αυτά τα πράγματα δουλεύτηκαν στην προετοιμασία, πάει να πει ότι ένα κομμάτι από αυτά θα
1: το δούμε σήμερα.
3: Να τα δούμε. Και...
2: Να πω ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο sold out, το πρώτο sold out της χρονιάς. Αφού έφυγαν και τα περίπου 1000 εισιτήρια τα οποία είχαν απομείνει, και ενώ έχουμε τώρα την ταυτόχρονη έναρξη των δύο ομάδων. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφημιστικά, Άγγελε, και πρέπει να.
1: Έχουμε διαφημιστικά.
2: Ωραία,
1: τα
2: πάμε.
1: Οποία, Γιάννη, θα τα ακούσουμε σε περίπου ένα λεπτό από τώρα. Μέχρι τότε, για να προλάβουμε και τη Σέντρα, εγώ να σας πω ότι στο κουπόνι του στοιχήματος έχουμε τελικό Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-2-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Σαραράτ Τσέλιε 2-1. Άουντα Δυναμό Σίτι 1-0 και αυτό στις καθυστερήσεις. Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ στο 26-0-0. Χάποελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας στο ίδιο χρονικό σημείο 0-0. Σέντρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σε 3 λεπτά οι ομάδες έχουν κάνει την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Σε λιγότερο από 1,5 λεπτό το παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσει. Αυτή την ώρα οι αρχηγοί των δύο ομάδων ανταλλάσσουν τα καθιερωμένα λάβαρα. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Γιάννη Ράνιο.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σε ένα λεπτό θα έχουμε σέντρα σε ένα Γεώργιος Καραϊσκάκης κατάμεστο. Ανακοινώθηκε και το sold out. Ολυμπιακός εναντίον Αϊμέγγεν. Πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα υπάρξει επαναληπτικός σε μία εβδομάδα από τώρα. Θυμίζω Ολυμπιακός με τα ερυθρόλευκα έχοντας Πόποβιτς στο τέρμα. Μπρούνο, Κάρμο, Ρέτσο, Σάλιακα στην άμυνα. Γκαρθία, Μουζακίδη στα χαφ. Τσικίνιο στον άξονα. Στα άκρα αριστερά ο Ρόκα. Δεξιά ο Ροντινέη στην κορυφή Ελκαμπή. Από την άλλη πλευρά ο Ορτέγκα στο τέρμα για την Αϊμέγγεν. Στόρμ, Σάντλερ, Φόνβιλ η τριπλέτα των κεντρικών αμυντικών. Βάισα και Ελεμπρετών μαζί με τον Μοντέρο και τον Νέγιαμιτς είναι η χαφ, η τετράδα των χαφ. Έχοντας μπροστά δεξιά τον Τσέρι, αριστερά τον Μπίσοφ τον Δανό και στην κορυφή τον Λίντσεν. Διαιτητής ο Χωσέ Σάντσες ο Ισπανός, με τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει μόνο ισοπαλίες στις αναμετρήσεις που είχε δώσει ο Καραϊσκάκης και με τον Απόλλωνα Λεμεσού και δύο φορές στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αυτή την σημειολογία αν θα διατηρηθεί ή αν θα αλλάξει. Τελευταίο σχόλιο Βασίλη Παπα-Νικολάου.
10: Τίποτα δεν υπάρχει. Όλοι αναμένουμε τώρα τη σέντρα του αγώνα. Στη σέντρα θα είναι ο Ολυμπιακός. Ο Πόποβιτς πήρε την εστία που είναι μπροστά από τη θύρα 7. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο Κρέτας από την άλλη πλευρά πήγε από την άλλη πλευρά του γηπεδού. Όσο ο κόσμος του Ολυμπιακού ακούτε και εσείς από την αρχή. Εδώ κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά, να ενισχύει την ομάδα. Λοιπόν, στη σέντρα θα είναι ο Ολυμπιακός. Γίνεται τώρα η σέντρα, το παιχνίδι αρχίζει στο Καραϊσκάκη με τον Κάρμο να παίρνει την μπάλα και να κάνει μια σέντρα προσπαθώντας να βρει τον Ελκαμπή, ο οποίος εκεί λίγο δέχτηκε ένα χτυπηματάκι, τίποτα σοβαρό, αλλά συνεχίζεται το παιχνίδι με τους παίκτες της Αϊμέγγεν να παίρνουν την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή τους, να αλλάζουν αλλά ρυψοκίνδυνα χάνοντας την μπάλα τις μεταβιβάσεις εκεί έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο, ο Ντάνι Γκαρθία για τον Μουζακίτη, αυτός βγάζει την μπάλα προς τα αριστερά. Κάρμο για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο προσπαθεί εκεί να συνδυαστεί με τον Ρόκα, δεν είναι καλή η μπαλιά του Μπρούνο, πάει κατευθείαν στο τερματοφύλακα της Αϊμέγγεν σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, φυσικά στο 0-0.
9: Για να δούμε λοιπόν ο Ολυμπιακός κατά πόσο θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή την ορμή που έχει η ομάδα της Αϊμέγγεν, κάτι το οποίο είχε δείξει και στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Σεβίλη, εκεί όπου ναι μεν ιτήθηκε με 2-1, αλλά είχε δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στον τρόπο που έκανε τις επιθέσεις, στον τρόπο που αμυνόταν, στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσε την μπάλα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα φιλικό προετοιμασίας και αυτό σε αντίθεση με το σημερινό μάτς. Τώρα αυτά τα λέμε ενώ η μπάλα κυκλοφορεί στη γραμμή άμυνας του Ολυμπιακού, γυρίζει πίσω από τον Κάρμο για τον Πόποβιτς, ο καλύτερος θεματοφύλακας πέρυσι του σερβικού πρωταθλήματος. Έγραψε πενταετές συμβόλαιο φέτος στους Ερυθρόλευκους. Είναι ένα project το οποίο πιστεύει ο Ολυμπιακός για τον πιτσιρικά θεματοφύλακα. Από εκεί και πέρα ένα πλάγιο υπέρ της Αϊμέγγεν, καθώς ο τελευταίος που ακούμπησε ήταν ο Ροντινέη. Έτσι λοιπόν ο Λεμπρατόν άφησε για τον Φόνβιλ, τον αριστερό στόπερ, την τριάδα αμυντικών που έχει η ομάδα της Αϊμέγγεν. Ο Νέγια Σμιτς μπήκε και ο Μπίσοφ. Η μπάλα κυκλοφορεί στον άξονα εκεί με τον Μοντέιρ. Η μπάλα και βγαίνει για τον Ουαΐσα από τα δεξιά. Τσέρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αναγκάζεται να γυρίσει λίγο πιο πίσω εκεί όπου ήταν ο Μέγια Σμιτς. Τελικά βαθιά παλιά προς τα δεξιά, πολύ δυνατή για τον Τσέρι, πολύ μακριά από εκεί που κινήθηκε ο παίκτης από το Σουρινάμ. Και η μπάλα καταλήγει out κοντά στο σημείο του κόρνερ. Φανταστείτε, εκεί πάει ο Πόποβιτς για να μαζέψει την μπάλα και να την τοποθετήσει στην αριστερή του γωνιά. Κόσμο συνεχίζει να προσέρχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και παρά το γεγονός ότι ίσως κάποιοι από τους κατόχους διαρκείας θα μπορούσαν σε διακοπές, ενδεχομένως να το μεταβίβασαν, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα κάθισμα άδειο από ό,τι βλέπω εδώ στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου είναι και τα διαρκείας. Και στη συνέχεια έχουμε την απομάκρυνση μπάλας μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ήταν από τον Φόνβιλ, και συνέχεια νέο πλάγιο υπέρ της Νάιμέγεν από την προσπάθεια την οποία έκανε εκεί ο Παναγιώτης Ρέτσος με το κεφάλι. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Νάιμέγεν. Ρέτσος και πάλι κολλημένος πάνω στο Λίντσεν που είναι ο μοναδικός προωθημένος. Μπαλιά βαθιά για τον Ελκαμπή, βγαίνει με τα πόδια παρακινδευμένα, κάνει τούνελ στον Ελκαμπή Ορτέγκα. Πολύ ιδιαίτερη αυτή η κίνηση. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελκαμπή. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού, διαμαρτύρονται οι ερυθρόλευκοι. Τελικά δείχνει Νάιμέγεν για τον Φόνβιλ. Ιδιαίτερα παρακινδευμένος Φρέιντερ, εκτινάχθηκε από τον πάγκο του προπονητή Νάιμέγεν βλέποντας αυτή την κίνηση ιδιαίτερα εξειδικευμένη του Ισπανού.
10: Τώρα πάντως τερματοφύλακα να κάνει ποδιά, να κάνει τούνελ στο αντίπαλο σεντερφόρ, δεν το βλέπεις συχνά, έτσι.
9: Παίζεις εκεί με τον κίνδυνο, αναμφίβολα. Ο Ολυμπιακός με γρήγορες εναλλαγές μπάλας προσπαθεί, με τελικό αποδέκτη το Ρόκα. Δεν μπορεί τελικά ο Ντάνι Γκαρθία. Παρόλα αυτά το χειροκρότημα είναι γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού άλλαξαν 4-5 πάσες πάρα πολύ γρήγορα, ξεδιπλώνοντας την αντεπίθεσή τους, αλλά από τα αριστερά η παλιά που δέχτηκε ο Ρόκα ήταν πάρα πολύ δυνατή, οπότε κατέληξε πλάγιο από τα δεξιά. Τελικά δεν ήταν τούνελ, από ό,τι βλέπω ένα replay, την πέρασε δίπλα από τα πόδια του Ελκαμπή, όμως και πάλι είχε πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που έκανε ο Ορτέγκα. Στο μεταξύ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός στο κέντρο και αριστερά, όπως επιτίθεται. Και ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, Ολυμπιακός Νάιμέγεν στο 0-0, χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση. Από τα δεξιά τώρα με το Σάλιακα, βαθιά παλιά για να βρει τον Ελκαμπή με τη μία, εκείνος για το Ροντινέι, συγκλίνει προς τον άξονα, καταδιώκεται από τον Έγιαν Σμιτς. Έρχεται και Μοντέιρο, τελικά η μπάλα μεταφέρεται αριστερά για τον Μπρούνο, ξαναγυρνά στο κέντρο με τον Κάρμο, σηκώνει το κεφάλι, βαθιά παλιά για να βρει τον Ελκαμπή, εκείνος με το στήθος θα την κατεβάσει, έξω από τη μεγάλη περιοχή όλα αυτά. Σάλιακας προσπαθεί να στήσει το δικό του κλειό πίεση. Ο Ολυμπιακός έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νέο κλέψιμο της μπάλας από τον Γκαρθία. Τσικίνιο ανάμεσα σε 2-3 χάνει την μπάλα. Δεν μπορούσε, είχε κλειστεί. Είναι πολύ καλή η αλληλοκάλυψη της Ολλανδικής ομάδας. Και φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Λεμπρετόν, ο Γάλλος, από τα αριστερά, όπως αμήνεται η ομάδα της Νάιμέγεν.
10: Εντάξει, εύκολο πέσιμο είναι αυτό. Συνήθως οι Ισπανοί δεν τα πολύ δίνουν αυτά. Αλλά το φάουλ, τη δουλειά που την έκανε, το πήρε το φάουλ ο παίκτης της Νάιμέγεν. Μπέλα παίζεται προς τα πίσω, ο Φούνβιλ την έχει εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλά θα χαθεί για την Νάιμέγεν. Καλή παλιά, καλή σκέψη περισσότερο, με στόχο τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έτρεξε προς την μπάλα, ήταν και offside όμως, οπότε ως πηγαινόμενη η προσπάθειά του δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ο πρώτος βοηθός έδειξε, σήκωσε το σημαίκι και υπέδειξε τον Ελκαμπή σε θέση offside. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί περισσότερο την μπάλα. Όπως είπε και ο Γιάννης, δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια ευκαιρία στο παιχνίδι. Πάλι ο τερματοφύλακας Νάιμέγεν εκεί κάνει τα δικά του, καθώς έφερε την μπάλα κοντά σχεδόν με το δεξί του πόδι, την έφερε προς τα αριστερά για να απομακρύνει τελικά κοντά πάνω στην τελική γραμμή. Παραλίγο να βγει η μπάλα κόρνερ ή να την κλέψει αντίπαλος. Τέλος πάντων, ρισκάρει λίγο, όπως το βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ο Κρέτας, ο τερματοφύλακας. Ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της ομάδας, Κρέτας Ορτέγκα, Ορτέγκα είναι το... Ορτέγκα έχει και Ολυμπιακός, Γιάννη, έτσι.
9: Στον πάγκο.
10: Τερματοφύλακας στον πάγκο.
9: Στον πάγκο.
10: Ο άλλος και Ορτέγκα έφυγε. Πολύ Ορτέγκα,
9: πολύ Ορτέγκα.
10: Δηλαδή αν ήταν σήμερα εδώ και το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, θα μπερδευόμασταν από τους Ορτέγκα, ποιοι παίζουν. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το ρολόι δείχνει ότι βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, χωρίς φάση μέχρι τώρα στο Καραϊσκάκι. Πόποβιτς, να είναι μεγάλη παλιά, με στόχο του Ροντινέι. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ροντινέι, αλλά στη συνέχεια Οι παίκτες στην Αημέγεν την βγάζουν σε πλάγιο out που πάει ο Σάλιακας να εκτελέσει. Η σέντρα πήγε να βγει εκεί από το Ροντινέι. Τελικά το corner, όχι πλάγιο, για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιέζει λίγο περισσότερο τώρα την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Ο Ρέτσος που έρχεται να πάρει την μπάλα για τον Κάρμο στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κάρμο τη βγάζει αριστερά. Ο Μπρούνο Όνιμα έτσι την έχει, την είναι για το Ρόκα. Να δούμε και το Ρόκα τι ψάρια πιάνει που λέμε. Και ένας παίκτης ο οποίος και σε αυτό το ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός έχει επενδύσει αρκετά πράγματα. Μεγάλη μπαλιά τώρα για τον Τσικίνιο. Μπαίνει ο Νιμαέτσι. Τελικά το πλάγιο είναι για ποιον? Για την Αϊμέγγεν. Για την Αϊμέγγεν. Πολλές λάθος μεταβιβάσεις μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός μια κάπως μεγαλύτερη δραστηριότητα μέσα στο γήπεδο. Την Αϊμέγγεν δεν την έχουμε δει να προσπαθεί επιθετικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το νου του. Είναι τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Ενώ τώρα μια μεγάλη παλιά. Κόβει εύκολα ψηλά στον αέρα εκεί ο Κάρμο για τον Μπρούνο. Και να τώρα ο Ρόκα από τα αριστερά. Ο Ρόκα κρατάει, δίνει για τον Μπρούνο. Γίνεται η σέντρα. Βγάζουν όμως οι Ολλανδοί εντός εισαγωγικών την μπάλα από την περιοχή τους. Μουζακίτης. Μουζακίτης στο κατέβασμα, στο κοντρόλ της μπάλας. Πίσω ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει πολύ την μπάλα στην κατοχή του. Θέλει να πάρει με όσο το δυνατόν πιο εμφαντικό τρόπο την κατοχή μπάλας. Εδώ όμως ο Ρέτσος δεν ήταν καλή η μπαλιά του Ρέτσου. Πλάγιο out δίνει την ευκαιρία στην παίκτες της Νάιμέγεν να την πάρουν την μπάλα στην κατοχή τους με αυτό το πλάγιο out.
9: Ένα το λεπτό, Ολυμπιακός Νάιμέγεν στο 0-0. Μια Νάιμέγεν η οποία έχει δώσει χώρο στον Ολυμπιακό, περιμένει προφανώς κομμάτι της τακτικής και της φιλοσοφίας του Σρέντερ, προσπαθώντας να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο, δεν τα έχει καταφέρει. Πόποβιτς θα απομακρύνει με τα πόδια μέσα από τη μεγάλη περιοχή μετά από το γύρισμα που είχε από τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει με βαθιές μπαλιές. Ελκαμπής πάει την μπάλα αριστερά για τον Ρόκα. Ήταν λίγο πιο πίσω και δυνατά. Ο Ρόκα αναγκάζει να γυρίσει πίσω εφορμά προς τη μεγάλη περιοχή, προσπαθώντας να παίξει κάθετα. Φάουλ, όχι τελικά λέει ο διαιτητής, σε αυτό το πέσιμο του Ρόκα, στο μαρκάρισμα που είχε από τον Στόρμ. Και στη συνέχεια προσπαθεί εκεί με τον Ουαΐσα. Δυνατές μονομαχίες, παραμένει όρθιος και θα δώσει με τη μία στον Νέγια Σμιτς. Αντεπίθεση εκεί, η οποία κόβεται άμεσα από τον Ρέτσο, από το λάθος το οποίο έγινε. Και ο Ντάνι Γκαρθία, βλέποντας ότι στην πλάτη του είχε δύο αντιπάλους, έδωσε με τη μία στον Πόποβιτς. Εκείνος γρήγορα στον Ντάνι Γκαρθία, Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει στρωτά και με βαθιά παλιά την κατάλληλη στιγμή, ακόμα και από την άμυνα με τον Κάρμο που έχει την δυνατότητα να τη μεταφέρει ακόμα και 30 και 40 μέτρα να βρει στην κίνηση τον Ελκαμπή. Όπως τώρα τον ξαναβλέπει, προσπαθεί να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας. Θα τα καταφέρει ο Ελκαμπή. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Κλείνεται εκεί από τον Σάντλερ. Παίρνει την μπάλα, αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω, περιμένοντας και την βοήθεια και με τον Μουζακίτη, ο οποίος και αυτός έχει ανέβει. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι προσπαθεί να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή από την άμυνα με βαθιά παλιά στο επιθετικό του τρίτο και τα κατάφερε με τον Κάρμο. Τσικίνιο για τον Ρόκα. Μπες στη μεγάλη περιοχή, πέσιμο από τα αριστερά. Νέα προσπάθεια. Τίποτα λέει ο διαιτητής που είναι μπροστά στη φάση. Θα κόψει εκεί ο Στόρμ. Απομακρύνεται η μπάλα με τον Νέγια Σμιτς, ο οποίος τώρα από τα αριστερά θα δώσει για τον Μπίσοφ. Ανοίγεται και ο Λεμπρετόν. Τελικά έχει φάουλ και κάρτα στον Κάρμο. Αλλά διαμαρτυρίες περισσότερο είναι για την προηγούμενη φάση, την οποία προσωπικά θα ήθελα να ξαναδώ. Σε αυτό το μαρκάρισμα
10: η κάρτα είναι σωστή. Ο Κάρμο έπιασε και με τα δύο χέρια τον αντίπαλό του. Προηγούμενη φάση όμως έχουμε αμφιβολίες. Πρέπει να την ξαναδούμε για μια ακόμη φορά. Για την κίτρινη του Κάρμο δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Κάρμο, βλέποντας τον παίχτη της Νάιμέγεν ότι τον έχει ξεπεράσει, τον πιάνει με τα δύο τα χέρια, τον κατεβάζει.
9: Γι' αυτό είναι, είπα ότι οι διαμαρτυρίες ήταν κυρίως για το πέσιμο νωρίτερα που δεν σφύριξε ο διαιτητής και λιγότερο για αυτό εδώ. Πάντως ξαναβλέπουμε στο κοντρόλ της μπάλας υπάρχει κίνηση με το χέρι.
10: Και δεν είναι, πέφτει πάνω στο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι εκείνο που λέμε ότι έχει την μπάλα στην κατοχή. Την έχει κατεβάσει την μπάλα, ναι. Την έχει στην κατοχή του και πάει ο αντίπαλος και πέφτει πάνω.
9: Για να δούμε το ξεκίνιο από τα αριστερά για τον Ρόκα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αναγκάζεται να γυρίσει πλάγια δεξιά. Εκεί περιμένει ο Ροντινέι. Έχει παίχτη στην πλάτη, ακόμα πιο πλάγια δεξιά σε ένα χώρο όπου κινείται ξανά σε ένα γύρισμα. Τελικά έρχεται ο Σάλιακας για να πάρει αυτό το corner. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ταχύτητα στο παιχνίδι του, έχει πάθος, ασκεί πίεση στην άμυνα της Νάιμέγγεν, αλλά Πολύ καλή και η κίνηση του Σάλιακα που δείχνει ότι βοηθά και στο επιθετικό κομμάτι ο δεξίος οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού.
10: Είναι ένα από τα όπλα του αυτό. Δηλαδή οι επελάσεις του Σάλιακα και η assist είναι ένα από τα στοιχεία που τον έφεραν στον Ολυμπιακό.
9: Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά. Ποιος θα το εκτελέσει? Ο Χρήστος Μουζακίτης τελικά είναι αυτός. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα περνά από αρκετούς. Ξαναφτάνει στο Μουζακίτη. Νέο γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά. Άστοχη εκεί. Δεν θα μπορέσει το αντικαρτία να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Παρ' όλα αυτά, το χειροκρότημα του κοινού, βλέποντας τον Ολυμπιακό να προσπαθεί συντονισμένα, συνδυαστικά, παίζοντας κάθετα, να πιέσει όπως τώρα που χτίζει το παιχνίδι της από την άμυνα με κοντινές μεταβιβάσεις η ομάδα της Νάιμέγκεν με τον Φόνβιλ. Γυρνά πίσω στον τερματοφύλακα Ορτέγκα με τη μία αυτή τη φορά, βλέποντας ότι ήταν πολύ κοντά ο Ελκαμπή. Εκεί δεν ήταν να κάνει παιχνιδάκι όπως έκανε λίγο νωρίτερα. Νέα προσπάθεια με τον Λεμπρετόν. Χάνεται η μπάλα. Ολυμπιακός ξανά από τα δεξιά. Βρίσκεται εκεί με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Τσικίνιο. Τελικά από τις κόντρες την μπάλα καταλήγει πάλι σε παίκτη της Νάιμέγκεν με τον Έγια Σμιτς. Στον άξονα προσπαθεί με τον Τσέρι. Κάθε την πάσα για τον Λίνσεν από τα δεξιά. Για τον Μπίσοφ. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τάσα για τον Τσέρι. Σουτ. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται, αλλά υπάρχει offside. Ως μη γεννόμενη αυτή η φάση. Από αυτό το σουτ το οποίο έγινε από τον Μπίσοφ. Η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Στο 14. Αλλά επαναλαμβάνω, με υψωμένο το σημαίακι του.
10: Αυτό πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εδώ ήταν μια αντεπίθεση για την Νάιμέγκεν. Κράτησε τρεις παίχτες ψηλά η Ολλανδική ομάδα και μπόρεσε και έβγαλε τελική προσπάθεια. Έστω και αν ήταν offside, οπότε δεν θα μέτραγε ό,τι και αν γινόταν.
9: Για να δούμε από τα αριστερά. Προσπάθεια ξανά με τον Ρόκα. Η μπάλα θα βγει πλάγι. Όχι, τελικά την προλαβαίνει. Ήταν ο Στόρμ. Ο δεξιός στόπερ από τους τρεις που διαθέτει η ομάδα της Νάιμέγκεν. Πάντως η στρατηγική του Σρέντερ, του προπονητής Νάιμέγκεν, να αφήσει χώρο, να κυκλοφορήσει περισσότερο την μπάλα, να καταναλώσει ενέργεια, νομίζω ότι έχει λογική για μια ομάδα που είναι φύση επιθετική. Και αυτό το φάνηκε πέρυσι που ήταν μια από τις καλύτερες επιθέσεις, ιδιαίτερα πιεστική, αλλά σε αυτό το παιχνίδι θέλοντας από την πλευρά του να απορροφήσει την όποια ενέργεια, να ξεθυμάνει. Θέλει να δώσει χώρο. Για να δούμε, πολύ καλή ενέργεια από τα αριστερά. Η προσπάθεια που βγαίνει με τον Μπίσοφ. Το γύρισμα πολύ δυνατό. Εκεί όπου τελικά δεν θα προλάβει με τον Λίντσεν. Όχι, τελικά προλαβαίνει. Στο η γραμμή του πλαγίου. Είναι πάρα πολύ γρήγορη, ταχυδυναμική η παίχτη Νάιμέγκεν και φαίνεται για δεύτερη φορά το σημερινό παιχνίδι. Απλά για δεύτερη φορά δεν συνδυάζονται σωστά και βγαίνει στο όριο του offside λίγο νωρίτερα και δεν ήταν δυνατή παλιά. Για να δούμε από τα δεξιά. Σάλιακα σηκώνει το κεφάλι. Δεν πάει για σέντρα, πάει για κοντινή. Χαμηλή μεταβίβαση για τον Ελκαμπή. Έχει γυρίσει στο κέντρο και δεξιά. Ντάνι Γκαρθία βλέπει ότι δεν είναι κανείς μπροστά. Με απλωμένα τα χέρια, σαν να λέει τι να κάνω. Τώρα ψάχνει τον Ελκαμπή. Δυνατή παλιά. Του κάνει και ένα σκρίνι και ο Φόντι. Και τελικά υπάρχει μαρκάρισμα επιθετικό. Δίνει ο Ισπανός διαιτητής, ο Χωσέ Σάντσες, σε αυτό το μαρκάρισμα που έκανε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Να δούμε σε αυτή τη μονομαχία.
10: Ήταν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι ο Ελκαμπή εδώ φαίνεται να σπρώχνει, να
9: σωστό.
10: Πιάνει.
9: Είναι
10: στη
9: σωστό.
10: Συνέχεια τον βρίσκει. Εάν δεν έκανε την πρώτη ενέργεια ο Ελκαμπή, μετά θα ήταν καθαρό πέναλτι.
9: Έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί οπότε είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή, του Χωσέ Σάντσες. Σε ένα δυνατό παιχνίδι, όχι αντιαθλητικό είναι η αλήθεια. Αλλά γενικότερα και οι δύο ομάδες δεν φιδούνται να πάνε αρκετά δυνατά στην προσωπική μονομαχία. Η μπάλα γυρνά πίσω για τον Ορτέγκα. Καθυστερεί, επιλέγει δεξιά για να βρει τον Νέγια Σμιτς και τον Ουαΐσα. Τελικά κανείς από τους δύο. Την μπάλα πλάγιο από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι έχει άμεση ανάκτηση μπάλας ο Ολυμπιακός τον βοηθά να έχει καλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι του. Είμαστε στο 16. Ολυμπιακός Νάιμέγκεν 0-0. Και βλέποντας ότι υπάρχει πολλής κόσμος σε λίγα τετραγωνικά στο κέντρο, ο Κάρμο αναγκάζεται από το κέντρο να γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και με τα πόδια, με μια βαθιά παλιά να βρει ποιον, τον Ρόκα, αλλά είναι πολύ δυνατή παλιά. Έσκασε ανάμεσα σε Ρόκα, Ελκαμπή, αλλά και Σάντλερ Στόρμ και καταλήγει στον Ορτέγκα. Ολυμπιακός υιοθετεί αρκετά από την χρονιά του Μεντιλίμπαρ που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό, δηλαδή με τον Κάρμο ή τώρα με τον Πόποβιτς, να παίξει με βαθιά παλιά με τη μία, να ευνηδιάσει στην κόντρα την αντίπαλη άμυνα. Πάντως μία φορά το πέτυχε με τον Ελκαμπή. Ορτέγκα με τα πόδια, ο τερματοφύλακα θυμίζω τη Νάιμέγγεν, απομακρύνει εκεί που πάει στον άλλο τερματοφύλακα. Ο Πόποβιτς δεν κάνει καλό διώξιμο με το σώμα. Ευτυχώς εκεί ο Τσέρι δεν θα μπορέσει να τον κρεμάσει. Η μπάλα έφτασε εξασθενημένη στη μεγάλη γραμμή, στην μεγάλη περιοχή, κοντά στη γραμμή. Εδώ το χειροκρότημα πάντως για τον Πόποβιτς. Κακή αντίδραση. Βρήκε την μπάλα με το μυρό, ούτε με το πόδι, ούτε με το κεφάλι όπως πήγε, με το σκάσιμο της μπάλας.
10: Το χειροκρότημα, Γιάννη, χειροκρότημα, αλλά και το λάθος-λάθος. Δηλαδή, ένα λάθος που δεν επιτρέπεται, δεν έχει καμιά πίεση φοβερή και τρομερή για να μπορούσε να γυρίσει δύο βήματα πίσω και να πιάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του με τα χέρια. Προτίμησε να βγει από την περιοχή για να παίξει με τα πόδια.
9: Νέα προσπάθεια τώρα. Ξανά με τον Τσέρι. Ιδιαίτερα δραστήριο. Ανοίγεται δεξιά ο Λίνσεν. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει και ο Μοντέιρο. Στόρμ. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Τσέρι. Παρακεντρευμένα πίσω στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Ελκαμπή. Λίγο έλειψε να του πάρει την μπάλα. Πάντως έδιωξε όπως σε πλάγιο. Δεν διώχνει αμέσως. Κάνει κοντρόλ. Θα χειριστεί να ζυγίσει τις αποφάσεις του. Ο Ισπανός θεματοφύλακας Ορτέγκα, πάντως εδώ πέταξε μπάλα πλάγιο, βλέποντας ότι ήταν στο μισό μέτρο και λιγότερο το Ελκαμπή με προτεταμένο το αριστερό πόδι. Νέα μονομαχία εκεί όπου ο Ρόκα τρέχει, αλλά πιο δυνατά ο Σάντλερ θα πετάξει μπάλα πλάγιο. Ρόκα, ο οποίος γενικότερα τρέχει, προσπαθεί να δημιουργήσει τα ρήγματα, δεν έχει γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι μαζί με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, θα βάλω και τον Παναγιώτη Στουπί, είναι λευκό το σημειωματάριό μας. Δεν έχουμε ούτε μία φάση να έχει καταγραφεί στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Για να δούμε ένα πλάγιο με τον Μπρούνο. Βαθιά εκτέλεση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει εκεί με τον Νέγια Σμιτς. Ξανά παίξει του Ολυμπιακού. Κάρμο χαμηλά. Αλλά υπάρχει τι, φάουλ. Έχει δώσει. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει δώσει ο Χωσέ Σάντσες.
10: Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει δώσει.
9: Έχει πιάσει την μπάλα ο Ισπανός. Ελεύθερο. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε ελεύθερο από τη θέση το οποία είμαι. Δεν ξέρω αν βρήκε πάνω του. Εν πάση περιπτώσει, πάντως δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες, έτσι να το διευκρινίσω. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς έγινε εκεί. Ήταν στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, προσπάθεια και πάλι με τον Τσέρι, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα, παίρνοντας την μπάλα. Τώρα θα δώσει από τα αριστερά. Μπίσοφ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο δεξί. Σουτάρι, μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ για την Νάιμέγγεν σε αυτό το σουτ του Μπίσοφ. Στο 20ο λεπτό καταγράφεται η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πάντως με 2-3 μπαλιές βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στη δική τους μετάβαση. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να βρει και σε παίχτη να ημέγενη μπάλα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται και πάλι οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πρώτο κόρνερ για την να ημέγενη. Στο 20ο λεπτό ο Τσέρι το εκτελεί με φάλτσο. Απομακρύνει εκεί ο Ελκαμπή για τον Ρόκα. Με τη μία ο Ολυμπιακός ξεδιπλώνεται. Με Ελκαμπή και Ροντινέη. 2-2. Ροντινέη περιμένει να ανέβουν συμπαίκτες του για τον Ρόκο. Η μπάλα δεν περνά. Εάν περνούσε εκεί θα ήταν κίνδυνος. Έκοψε την τελευταία στιγμή ο Σάντλερ. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη. Σπάει την μπάλα γρήγορα δεξιά για τον Σάλιακα. Φαλτσαριστή σέντρα χαμηλή. Η μπάλα περνά από αρκετά σώματα. Τελικά απομακρύνει ο Στόρμ. Δίνει ύψος. Ο Μοντέιρο δεν τη βρίσκει γεμάτα να απομακρυνθεί. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ρόκα. Στόρμ. Τελικά η μπάλα γυρνά πίσω στον Ορτέγκα και εκείνος με ένα βαθύ βολέ. Θα ελευθερώσει την μπάλα μακριά από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο χώρο του κέντρου και αριστερά, όπου ο Κάρμο κυριαρχεί αρχικά με τον κοντρόλ και μετέπειτα με την κεφαλιά. Ξανά από τα δεξιά επιμένει με τον Ουαΐσα, αλλά είναι βαθιά μπαλιά. Εκεί ελέγχεται από τους ερυθρόλευκους, συγκεκριμένα από τον Ντάνι Γκαρθία, που πήγε να καλύψει την προώθηση του Κάρμο. Η αλληλοκάλυψη πάντως δίνει και παίρνει στο σημερινό παιχνίδι. Κάρμο, βαθιά παλιά από τα δεξιά για τον Ελκαμπή. Στο ένας εναντίον ενός. Κατεβάζει την μπάλα, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα έξω, περιμένοντας και καλά έκανε κάποια υποστήριξη. Ροντινέη με τη μία.
10: Ναι, καλό.
9: Κρατά την μπάλα, αλλά ανοίγει περισσότερο το κοντρόλ από όσο θα έπρεπε. Και πλάγιο στο 22ο λεπτό. 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν.
10: Η πρώτη μας εντύπωση από τους παίκτες του Ολυμπιακού, τουλάχιστον τους νέους που βλέπουμε, ο Σάριαγας είναι σοβαρός, παίρνει τα μέτρα για τις επιθέσεις όταν πρέπει, κοιτάζοντας πρώτα την αμυνά του, δεν έχει δημιουργήσει κανένα θέμα. Ο Πόποβιτς προσπαθεί να παίξει στο στυλ του Τζολάκη, δηλαδή στις μεγάλες μεταβιβάσεις προς τον Ελκαμπί. Για να δούμε τώρα, ο Ροντινέη κατεβάζει καλά την μπάλα, πέφτει και κάτω και έχουμε τελικά κόρνερ. Δίνει ο βοηθός που είναι εκεί μπροστά, οπότε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκεί που βρισκόταν ο Ροντινέη από θέση δεξιού εξτρέμ. Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι ο Μουζακίτης θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Πολύ καλό το κοντρόλ από το Ροντινέη, στη συνέχεια τον έριξε κάτω ο αντίπαλός του και ίσως... Ναι, τέλος πάντων, για να δούμε τον Χρήστο Μουζακίτη με το αριστερό πόδι στην εκτέλεση κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν υπάρχει παίκτης Ολυμπιακού στο δεύτερο. Τον Χρήστο Μουζακίτη με το αριστερό πόδι στην εκτέλεση κόρνερ. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν υπάρχει.

0: Πρέσινγκ του Ολυμπιακού έχει άμεση ανάκτηση της μπάλας, αλλά και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να γίνει κάπως πιο δημιουργικός. Η ανάκτηση μέχρι το θέμα της ανάκτησης είναι καλός. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται λίγη περισσότερη φαντασία, γιατί έχουμε φτάσει στο 24ο λεπτό, έχουμε μπει τώρα και δεν έχουμε δει τη μεγάλη φάση από πλευράς Ολυμπιακού. Έχει μένει την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να παίξει και από τον άξονα και από τα δεξιά με το Ροντινέι και από τα αριστερά με το Ρόκα. Δεν έχει βγει όμως ούτε μέχρι τώρα ούτε ένα πολύ καλό σουτ, ούτε κάποια ευκαιρία προς τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή στο γνωστό ρόλο που τον έχουμε συνηθίσει όλο αυτόν τον καιρό να κυνηγάει κάθε μπάλα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά, η μπάλα που έρχεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής απρόσεκτα εκεί τον Ντάνι Γκαρθία με το αριστερό. Τι πήγε να κάνει, πήγε να βρει με το Ρόκα με τη μία, να του πετάξει την μπάλα μπροστά. Δεν τα κατάφερε, πλάγιο για την Αϊμέγγεν. Διαφωνείς κάπου, Γιάννη, δηλαδή?
1: Όχι, απλά βλέπα τώρα τον Σρέντερ, τον προπονητή που έχει, μιλάει με τον βοηθό του, κοιτάζοντας τα πλάνα μιας ομάδας η οποία και αυτή έχει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα της Νάιμέγγεν σε αυτό το χρονικό διάστημα που βλέπω σε σχέση με τη Σεβίλη, εκεί όπου είχε προηγηθεί μάλιστα. Ήταν πολύ πιο ορμητική, πολύ πιο επιθετική και ίσως είναι μέρος της τακτικής. Γι' αυτό λέω ότι περιμένει περισσότερο τον Ολυμπιακό και ίσως να αλλάξει το δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει πιο απειλητικό, να ψάξει κάποιο σουτ, κάποια ιδιαίτερη φάση που μπορεί να δημιουργήσει έναν έξτρα πολλοκέφαλο μέσα στην εστία του Ορτέγκα. Η μπάλα γυρνά πίσω από τον Ρέτσο στον Πόποβιτς. Εκείνος με τα πόδια απομακρύνει, η μπάλα πάει στο κέντρο. Μπρούνο δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ εκεί έτσι όπως πήγε η μπάλα. Έτσι καταλήγει πλάγιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το χειροκρότημα, αυτό παρατηρώ τώρα, εμψύχωση περισσότερο σε αυτό το λάθος το οποίο έκανε ο Ποποβίτς, απομακρύνοντας την μπάλα με δύναμη και με τα φάλτσα που είχε να περνά πλάγια στο κέντρο. Από τον Ουαΐσα στον Στόρ. Παραπίσω ο Ολυμπιακός πιέζει διαρκώς στο αμυντικό τρίτο της Νάιμέγγεν και κλέβει την μπάλα με τον Ελκαμπή. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. 3 εναντίον 2. Δεν μπορεί να σπάσει την μπάλα αριστερά για τον Ρόκα. Επιμένει ξανά ο Ολυμπιακός με τον Μουζακίτη και έρχεται να τον γκρεμίσει ο αντίπαλος. Και πιο συγκεκριμένα ήταν ο Μοντέιρο. Να λοιπόν ένα φάουλ σε σχετικά καλή θέση. Και ενώ ο Ολυμπιακός με την επιμονή και τη στοχευμένη πίεση στους αμυντικούς και τον Σάντλερ και τον Φόνβιλ έκλεψε την μπάλα και το φάουλ το οποίο έκανε ο Λεμπρετόν στον Χρήστο Μουζακίτη, τον τράβηξε, δεν ήταν αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, δεν βλέπω να έχει δει κάρτα σε αυτό το τράβηγμα, πάντως κάρτα μέχρι στιγμής έχει ο Κάρμο.
0: Εάν ήταν ο Φορτούνης τώρα στον αγωνιστικό χώρο θα ξέραμε τον εκτελεστή, τώρα ξέρουμε επίσης.
1: Στο μεταξύ Μπόντο Γκλίμπ ανοίγει το σκορ μέσα στην έδρα της Union Saint-Gilloise, στο ουδέτερο γήπεδο που γίνεται, το λέω γιατί είναι προσεχής αντίπαλος από το ζευγάρι που θα περάσει εδώ από το Ολυμπιακό στο Νάιμέγγεν. Για να δούμε, Ροντινέι παίρνει λίγα μέτρα φόρα στο 26ο λεπτό. Θα το πάει απευθείας, όχι. Με σέντρα, πολύ δυνατή. Σπαταλά ουσιαστικά μια στημένη μπάλα που είχε ο Ολυμπιακός να απειλήσει. Απογοήτευση, όπως καταλαβαίνετε. Στο 26 δεν μπορεί να βρει κάτι θετικό. Παραμένει το Ολυμπιακός να είναι.
2: Στο ίδιο χρονικό σημείο, Γιάννη, η Union Saint-Gilloise σοφαρίζει 1-1 κόντρα στην Πόντο. Συνεχίζεται.
1: Πολύ γρήγορος ο Άγγελος. Οτιδήποτε είναι εδώ πέρα μας ενημερώνει. Γιατί περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, από το Matrix εδώ και τη UEFA.
2: Ναι, ναι. Προηγήθηκε με τον Μπέργκ. Ισοφάρισε τώρα ο Ραούλ.
1: Για να δούμε τον Ολυμπιακό από τα αριστερά με τον Ρόκα. Πολύ δραστήριος είναι η αλήθεια. Ο αριστερός εξτρέμ που συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό του Ολυμπιακού εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για να δούμε για την επιμονή του με τη Λίμπαρ για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίχτη. Δεν ήταν από τα σύριαλ του καλοκαιριού είναι η αλήθεια. Αλλά κρατάμε ότι θα έχει έναν ρόλο αριστερού εξτρέμ που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί του λείπουν και οι αριστεροπόδαροι, αν μη τι άλλο. Πόποβιτς με τα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Βαθιά παλιά για να βρει τον Ροντινέι, δεν θα καταφέρει. Ο Φόνβιλ έκλεψε. Τελικά έρχεται ο Σαλιακάς. Πολύ καλό παιχνίδι και ανασταλτικά και συνέχεια θα πάρει και το φάουλ. Όχι. Έκοψε εκεί την μπάλα ο Νέγια Σμιτς. Έρχεται ο Πόποβιτς. Κακή συνεννόηση με τον Μπρούνο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά υπάρχει offside. Πού βγήκε εκεί ο Πόποβιτς, ειλικρινά απορώ, τι πήγε να κάνει εκεί, και ενώ επιτηρούσε τον αντιπαλαιό του ο Μπρούνο, Βασίλη.
0: Αρχίζει ο Πόποβιτς και βάζει λίγες αμφιβολίες στο παδού του Ολυμπιακού.
1: Έχει βγει για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δηλαδή και οι δύο οι έξοδοι που έκανε εκτός περιοχής ήταν αποτυχημένες. Δύο φορές βγήκε εκτός περιοχής ήταν αποτυχημένες.
1: Ειδικά τώρα, βέβαια το βλέπουμε σε ένα replay, είναι όντως εκτεθειμένος ο παίκτης Νάιμέγγεν. Τον είχε από κοντά ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μπρούνο. Και βγαίνει 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και διώχνει και δεν διώχνει ουσιαστικά. Που εκεί αν
0: πέρναγε,
1: αν πέρναγε γινόταν η ζημιά.

0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι με τον Λίντσεν. Βαθιά παλιά αριστερά για τον Μπίσοφ. Καταδιώκεται από τον Κάρμο. Βάλα θα γυρίσει πίσω σε ένα χώρο όπου και πάλι με τον Τσέρι αριστερά για τον Μπίσοφ. Έχει δύο παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρνά την μπάλα, την κυκλοφορεί ο Τσέρι. Προσποίηση, κίνδυνος. Η μπάλα περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι και ερχόταν με προβολή ο Λίντσεν. Πολύ μεγάλη φάση εδώ για την Αϊμέγγεν στο 29. Ακόμα μια προειδοποιητική βολή ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο Ολυμπιακός ασφαλτικά. Για να δούμε, Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Με τη βαθιά παλιά έψαξε να βρει με ανισορροπία την άμυνα του Ολλανδικού Συλλόγου. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι δεν ακολούθησε κάποιος συμπαίκτης και είχαμε 4 παίκτες στην Αϊμέγγεν και έναν του Ολυμπιακού. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση θα χαθεί η μπάλα. Ενώ επαναλαμβάνω λίγο νωρίτερα ήταν ο Τσέρι ο οποίος έπιασε το σουτ και η μπάλα κατέληξε out.
1: Έκλεψε ο Ρόκα, γύρισε, έκλεψε αμέσως την μπάλα. Προσπαθεί να κάνει και ατομική τώρα. Ο Νιμαέτσι δεν μπορεί. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής και προσπαθούν να βγουν στην άκρη στην επίθεση της Αϊμέγγεν στην κόντρα. Κερδίζουν το φάουλ. Καλό φάουλ αυτό, σωστό φάουλ από τον Μουζακίτη για να σταματήσει αντεπίθεση της Αϊμέγγεν.
0: Κοίταξε, παρατηρώ ότι από τη στιγμή που βλέπουμε στην τετράδα άμυνας και τον τερματοφύλακα συνολικά 3 νέα πρόσωπα, Πόποβιτς, Κάρμο, Σάλιακας, 3 στα 5, είναι λογικό να λείπουν οι αυτοματισμοί και η σωστή συνεννόηση που έρχεται με την πάροδο του χρόνου και τα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Στην άμυνα απαγορεύεται όμως αυτό, έτσι.
0: Είναι διαφορετικό να έχεις τον Τζολάκη, τον Πυρόλα και τον Ρέτσο, και είναι πολύ διαφορετικό να έχεις τον Πόποβιτς, τον Κάρμο και τον Ρέτσο, έστω και αν ο Κάρμο επιστρέφει, επαναλαμβάνω, στην τρίτη του θητεία εδώ στον Πειραιά.
1: Μουζακίδης τον κατεβάζει ο αντίπαλος και δεν δίνει ο διαιτητής τίποτα, έτσι. Είναι λίγο σκληρός με τον Ολυμπιακό ο Ισπανός. Τέλος πάντων, όχι ότι έχει κάνει κανένα σημαντικό λάθος μέχρι τώρα, αλλά σε αυτά τα ψηλά που λέμε, δηλαδή τώρα το έδωσε το φάουλ στη συνέχεια αφού υπήρχε παραταγμένο κράτημα πάνω στον Χρήστο Μουζακίδη. Μια ακόμη μεγάλη διαγώνια παλιά για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθεί εκεί ο Σάλιακας να γίνει κάτοχος της μπάλας. Τελικά να το φάουλ τώρα και διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από το Ροντινέι, στην πίεση που έκαναν εκεί στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας, αφού ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Οπότε συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει κατοχή μπάλας, να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη φάση στην αντίπαλη εστία. Και την απλώς έχει μια θηριώδη, θα έλεγα, κατοχή μπάλας, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι. Δεν έχει βγάλει κάποια φάση μέχρι τώρα. Ενώ παραλίγο το κόρνερ, η κεφαλιά προς τα πίσω του Σάλιακα, τελικά πλάγιο για την Αϊμέγγεν κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Και την Αϊμέγγεν από την άλλη πλευρά να παίζει με το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, αλλά με πολύ γρήγορους παίκτες. Το ξέραμε αυτό. Έχει πολύ γρήγορους παίκτες. Θα δούμε πού θα βγάλει αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε από τα αριστερά το 1-2 πάει να γίνει η σέντρα που γίνεται. Υπάρχει σπρόξιμο εκεί, η κεφαλιά, δοκάρι, η ευκαιρία, δεν υπάρχει επιθετικό. Offside δίνει.
0: Έχεις δει πολύ σωστά, υπάρχει σπρόξιμο.
1: Υπάρχει
0: για να
1: σπρόξιμο, 100%. Για να πάρει την κεφαλιά. 100% σπρόξιμο. Δεν μας τα λέει τόσο καλά ο Ισπανός τώρα.
0: Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση.
1: Έδωσε στη συνέχεια offside, αλλά υπήρχε σπρόξιμο πάνω στη σέντρα. Για να την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ είναι το offside, νωρίς δηλαδή. Ναι. Οπότε ως μη γενόμενη η σέντρα. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ήταν ο Λίντσεν ο οποίος έσπρωξε τον Κάρμο, πήρε την παλιά και την έστειλε στο δοκάρι. Φαντάσου να γινόταν γκολ αυτό και να μην υπήρχε το offside. Αλλά πολύ σωστή και η τοποθέτηση του βοηθού. Ήταν στο χιλιοστό εκτεθειμένος ο παίκτης Αϊμέγγεν και το είδε. Είδε αυτή την παράβαση. Στο μεταξύ, νέο πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Πλάγιο υπέρ της Αϊμέγγεν μπροστά στον πάγκο του Μεντιλίμπαρ. Στο 33, πολύ πιο ήρεμος τουλάχιστον δείχνει στα δικά μας μάτια ο Σρέντερ. Και από την άλλη πλευρά, με το λευκό του πουκάμισο, βηματίζει δεξιά-αριστερά, κατευθύνει τους παίκτες του ο Μεντιλίμπαρ. Διώχνει όπως ο Σάλιακας σε ένα χώρο που βγαίνει ο Στόρμ. Έκανε το λάθος Μουζακίτης. Ανοίγεται ο Ρόκα. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Ρόκα στο ένα εναντίον ενός, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βραχής, όμως αριστερός εξτρέμ, κρατά την μπάλα, περιμένει την προώθηση. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μουζακίδη, χάνεται στο σούτ, το οποίο πιάνει, δεν το πιάνει γεμάτα. Με το αριστερό, κοντράρι πάνω σε αμυντικό, πρέπει να ήταν ο Σάντλερ. Πράγματι ο Σάντλερ ήταν εκεί που απομάκρυνε, αλλά ήταν ούτως ή άλλως εξασθενημένη η πορεία της μπάλας, έτσι όπως
1: έπασε. Ήταν, έκανε ο Μουζακίδης, εντάξει.
0: Δεν το έπιασε γεμάτο το σούτ για να μπορέσει να το κατευθύνει εκεί όπου ήθελε. Και εδώ τώρα ο Τσικίνιο, λάθος, υποπίεση, αλλά υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τσικίνιο λίγο νωρίτερα και στην προσπάθεια με τον Έλγαμπη. Για να δούμε, σε ένα καλό σημείο, όχι απαραίτητα για να πάει απευθείας, αλλά για να μπορέσει να βρει μία σέντρα ο Ολυμπιακός, που ναι μεν πιέζει, ναι μεν συντονίζεται σωστά για να μπορέσει να πατήσει τη μεγάλη περιοχή. Δεν πάβει όμως, δεν είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει φάση μετά από 34 λεπτά αγώνα, και ενώ έχει φάση στο 20 με τον Μπίσοφ, στο 29 με τον Τσέρι την Νέιμέγγεν και με τον Ρόντι Νέι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φανταστείτε, ένας παίχτης είναι στο τείχος, άπαντες ευθυγραμμισμένοι εκεί στη μεγάλη γραμμή της περιοχής. Ροντινέη εκτελεί με δύναμη. Στο δεύτερο δοκάρι, κανένα πρόβλημα. Ορτέγκα στο τη μικρή περιοχή θα μπλοκάρει την μπάλα. Λήξη συναγερμού. Παραμένει το 0-0 στο 34 Ολυμπιακό Νέιμέγγεν.
1: Για να δούμε τώρα την μπροστινή παλιά. Φαίνεται να ελέγχει εκεί ο Μπρούνο και αυτό κάνει πραγματικά. Θα κόψει ταχύτητα τώρα. Φρενάρει για να γυρίσει την μπάλα στο Σάλιακα. Και αυτό πίσω στον Πόποβιτ. Απομακρύνει με το δεξί. Σωστά ο Πόποβιτ σε ένα χώρο όπου κάνει το άλμα ο Ελκαμπή. Μπάλα που φτάνει στο Τζικίνιο. Πάλι η Ρόκα. Ρόκα από τα αριστερά. Νέος διεμβολισμός. Για να δούμε. Έτοιμος για το σουτ. Πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Πέφτει κάτω. Παίζεται. Δεν πρέπει να είναι. Αλλά για να το ξαναδούμε και εμείς με. Δεν ξέρω. Είναι μακριά. Θέλουμε ένα replay.
0: Δεν
1: σε τέτοιες φάσεις.
0: Καταρχάς οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Δεν διαμαρτύρονται. Αλλά εντάξει. Με ένα replay δεν κάνει κακό. Σε αυτό. Δηλαδή ο Ρόκα διστάζει για το σουτ, είχε την ευκαιρία, ενώ η Μέγγεν είναι μπροστά. Πάει να πάει στον Μπίσοφ. Μπίσοφ την κρατάει. Οι παίκτες η Μέγγεν έχουν προωθηθεί τώρα, αμήνονται οι ερυθρόλευκοι. Μια σέντρα στο πουθενά, αφήνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού την μπάλα να φτάσει στον Πόποβιτς.
2: Εγώ απλά να πω ότι η Μπόντο Γκλίμτ ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 2-1 κόντρα στην Ουνιόν Σενσιλουά. Συνεχίζεται.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 35 και ενώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια, δεν υπάρχει παράβαση για πέναλτι. Για να δούμε τον Ελκαμπή. Δίνει δίπλα δεξιά για τον Ροντινέι το σουτ. Μεγάλη εντυπωσιακή επέμβαση του Ορτέγκα. Ρόκα επιμένει από τα αριστερά και το κόρνερ. Να λοιπόν, η πρώτη καλή στιγμή που έρχεται για τον Ολυμπιακό. Στο 36 σημάδεψε δεξιά γωνιά του Ορτέγκα και εκτινάχθηκε ο Ροντινέι. Στο 36 επαναλαμβάνω, για να δει τον Ορτέγκα να διώχνει σε κόρνερ το τρίτο του Ολυμπιακού στο σημερινό μάτς. Αλλά ήταν πολύ καλός ο συνδυασμός και η κίνηση του Ελκαμπή, ο οποίος άνοιξε διάδρομο στο Ροντινέι για να πιάσει το σουτ και να δει τον Ορτέγκα να εκτινάσει στη δεξιά του γωνία. Έτοιμη η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει από αρκετούς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γυρνούν την μπάλα. Διαδοχικά λάθη. Τελικά απομάκρυνση από τον Έγια Σμιτς. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά.
1: Σήκωσαν χέρια οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι ζήτησαν.
0: Σάλιακα στη σέντρα. Η κεφαλιά απομάκρυνση. Σουτ απελπισίας από τον Χρήστο Μουζακίτη. Στο 37, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα θα περάσει out. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Είχε πάρει ύψος, είχε πάει πλάγια. Καταγράφεται πάντως μια τελική προσπάθεια στο 37 με τον Μουζακίτη. Επί της ουσίας ότι δεν είδαμε σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου μέχρι στιγμής. Το είδαμε σε δύο συνεχόμενες φάσεις.
1: Η σέντρα που έγινε νωρίτερα φάνηκε να βρίσκει. Τράβηξε το χέρι του όμως ο παίχτης της Νέιμέγγεν, οπότε δεν μπορούσε ο διαιτητής να κάνει κάτι διαφορετικό. Η μπάλα, σώμα και χέρι δεν ήταν τίποτα. Συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Για να δούμε τον Ελκαμπή. Θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Στόρμ. Πήρε την κόντρα. Λάθη επιλαφών και πάλι Ελκαμπή έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ανοίγεται ο Ρόκα. Ελκαμπή το σουτ και πάλι Ορτέγκα απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός φύγει και πάλι την πίεση γύρω από την εστία του Ορτέγκα. Νέα προσπάθεια απομάκρυνσης τώρα. Έρχεται το κόρνερ από τον Έγια Σμιτ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Βλέπει τον Ολυμπιακό να κάνει ό,τι του έλειψε επιθετικά. Ελκαμπή έκανε το σουτ. Ο Ορτέγκα απομάκρυνε. Εντυπωσιακά δείχνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο Ισπανός goalkeeper. Για να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά.
1: Είναι καλός ο Ολυμπιακός. Είναι καλός και πιεστικός στα τελευταία 5 λεπτά και δημιουργεί φάσεις.
0: Όλα έτοιμα για αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Τελείω ο Ροντινέη. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά για τον Κάρμο. Δεν βγήκε από Μάγνου Μοντέιρο. Αλλά κρατά την μπάλα λίγο παραπάνω ο Λεμπρετόν. Και τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο θα κερδίσει η Νάιμέγκεν. Σε μια προσπάθεια να σπάσει λίγο αυτόν τον ρυθμό που έχει βρει ο Ολυμπιακός από το 36 και μετά. Και ενόμαστε στο 39. Ένα τρίλεπτο πίεσης με σουτ, με ευκαιρίες και με τον Ροντινέη και με τον Ελκαμπή. Αλλά πρωταγωνιστή τον Ορτέγκα να απομακρύνει και τις δύο φορές. Όμως πιο εντυπωσιακή ήταν η επέμβαση στο σουτ του Ροντινέη στο 36. Ήταν ένα δύσκολο σουτ. Παρ' όλα αυτά, ενώ είχε σημαδεύσει δεξίπλα ενώ δείχτη, ο Ορτέγκα έφυγε σωστά συμπορία την μπάλα με τα δύο χέρια και απομάκρυνε σε κόρνερ. Τέσσερα τα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ένα για την Νάιμέγκεν. Ενώ υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο σφυρίζεται πάνω στον
1: Ρέτσο.
0: Λίντσεν. Στη μονομαχία του με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος εξηγεί στον διαιτητή ότι τον έχει πιάσει με τα χέρια, ότι παίζει με τα χέρια ο αντίπαλός του.
1: Ούτε άλμα κάνει. Πάει πάνω στο κορμί του αντιπάλου. Είναι και φανερό, μάλιστα, ότι δεν διεκδικεί την μπάλα.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, όχι μόνο δεν διεκδικεί, πάει με το χέρι ύπουλα όπως λέμε, το απλώνει και κάνει και επικίνδυνο παίξιμο. Ζήτησε κάρτα δηλαδή ο Ρέτσος, τίποτα, είπε ο Χωσέ Σάντσες. Πόποβιτς με δυνατά ευθύβολα βολέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Συγκεντρώνεται για να στείλει την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Νάιμέγκεν. Απομακρύνει εκεί ο Νέγια Σμιτς. Ακόμα πιο μακριά ο Φόνβιλ. Μπάλα πλάγιο με τον Ολυμπιακό που δεν επιτρέπει και τώρα από αυτή την ασφιχτική πίεση σε ένα σωστό συνδυαστικό παιχνίδι από πλευράς της Ολλανδικής ομάδας. Σάλιακας μπροστά στον Μεντιλίμπερ, προφανώς ήθελε να παίξει πιο γρήγορα. Αυτό αν μπορώ να καταλάβω από την κίνηση του σώματος του Μεντιλίμπερ προς Σάλιακα. Πόποβιτς με τα πόδια έξω από τη μεγάλη περιοχή σε αυτό το γύρισμα που είχε. Η μπάλα διεκδικείται, απομακρύνει ο Νέγιας Σμιτς με το κεφάλι. Πάει σε ένα χώρο όπου ήταν περισσότερο Μοντέιρο. Έρχεται από τα δεξιά ο Στόρμ. Παίρνει την πρώτη κόντρα, παίρνει και τη δεύτερη. Όχι τελικά, έρχεται έγκαιρα εκεί και θα απομακρύνει ο Μπρούνο. Για τον Ρόκα από τα αριστερά πήγε και ο Μουζακίτης. Τελικά ο Ρόκα βλέπει την μπάλα να χάνεται γιατί είχε πάει πιο γρήγορα ο Στόρμ. Ένα παιχνίδι που δύσκολα αλλάζουν δεύτερη-τρίτη πάσα οι δύο ομάδες. Είναι πυκνή παρουσία παιχτών σε λίγα τετραγωνικά. Δεν είναι εύκολο. Μουζακίτης στο μεταξύ για τον Μπρούνο. Εκείνος για τον Ρόκα. Χάνει την μπάλα από τον Οΐσα. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Ξανά με τον Ρόκα. Έξω από τη μεγάλη περιοχή το σουτ. Κανένα πρόβλημα για τον Ορτέγκα. Τερματοφύλακας, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, καταγράφεται ακόμα μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό Βασίλη Παπα-Νικολάου, ο οποίος δείχνει να ξεθαρεύει και να βρίσκει και τους διαδρόμους και να σουτάρει και να απειλήσει.
1: Εγώ νομίζω, βλέποντας τις κινήσεις των παιχτών της Νάιμέγκεν, ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από την πίεση. Δεν τους βλέπω σίγουρους, δεν βλέπω καλό build-up όταν έρχεται η μπάλα στην κατοχή τους υπό την πίεση των παιχτών του Ολυμπιακού. Με κάποιο τρόπο δεν έχουν χάσει την μπάλα εκεί που ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλό στο να κλέβει την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Ξαναλέω, δεν έχει καλό build-up η Νάιμέγκεν, δηλαδή να βγάλει την μπάλα, να αλλάξουν μία, δύο, τρεις πάσεις έξω από την περιοχή και να βγάλουν αμέσως αντεπίθεση. Αυτό βλέπω μέχρι τώρα. Έτσι, οι αντεπιθέσεις που έχουν βγάλει είναι σε ανοιχτό γήπεδο, δηλαδή είχαν χώρο για να βγάλουν τη σέντρα προς τα μπροστά. Τέλος πάντων, όπως και να είναι, έχουμε δει ότι είναι επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Το περιμέναμε αυτό. Αυτό που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ πάντως για τον προπονητή της Νάιμέγκεν, ότι είναι ρυψοκίνδυνος, δεν το πολύ βλέπουμε, για τον Σρέντερ δηλαδή. Δεν έχει πάρει μεγάλα ρίσκα μέχρι τώρα.
0: Έχει επίγνωση μάλλον τι θέλει εδώ πέρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για να δούμε από τα αριστερά την προσπάθεια τώρα με τον Μπίσοφ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και αριστερά. Θυμίζω Μπίσοφ στο 20, ξέρει στο 29 οι καλές στιγμές που είχε η ομάδα της Νάιμέγκεν. Και είμαστε στο 43. Με τη μία θα παίξει εκεί γρήγορα με τον Τσέρι, τον Λίντσεν, Λεμπρετόν. Γέμισμα, κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Πόποβιτς θα μπλοκάρει βλέποντας τον Οΐσα να έρχεται εκεί. Να λοιπόν μια καλή στιγμή ξανά στο 43 με την Νάιμέγκεν. Ο Αΐσα, ο οποίος Είδε τον Πόποβιτς να κλείνει την αριστερή γωνιά και να μπλοκάρει. Ελκαμπή ανάμεσα σε δύο, κλείνεται, πέφτει, τίποτα λέει ο διαιτητής που ήταν κοντά στη φάση, η μπάλα πλάγιο.
1: Ο Ρόκα πρέπει να μπαίνει λίγο πιο δυνατά στις φάσεις. Σαν να διστάζει σε κάποιες περιπτώσεις να βάλει δυνατά το πόδι του, όπως τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα, να βάλει πιο δυνατά το πόδι, να κερδίσει την κόντρα. Χάθηκε η μπάλα, το πλάγιο για την Αϊμέγκεν.
0: Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς μπορεί να κάνει στο δεύτερο μέρος. Πάντως έχω την αίσθηση, έτσι όπως βλέπω, ότι μάλλον στο δεύτερο μέρος θα έχουμε γκολ σε σχέση με το πρώτο, και με τις ομάδες να επηρεάζονται και από την κούραση και από την υγρασία και από την υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είστε συντονισμένοι με την Eraspor. Είναι ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν στο 0-0. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον τεχνικό μας, τον Παναγιώτη Στουπί. Βλέπουμε την Ναϊμέγγεν από τα δεξιά να προσπαθεί εκεί με τον Ουαΐσα να βρει κάτι ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί είχε την υπεραριθμία η ομάδα του Πειραιά να απομακρύνει την μπάλα και τελικά να προσπαθεί με τον Ντάνι Γκαρθία να γυρνά για σιγουριά στον Πόποβιτς. Εκείνος με τα πόδια από το μέσο μικρής περιοχής να φύγει η μπάλα αυτά στο κέντρο με το κεφάλι ο Νέγια Σμιτς. Όπως προσπαθεί ο Λεμπρετόν να την κρατήσει, τελικά πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν έχει τον Έσε λόγω τραυματισμού. Στο σημερινό παιχνίδι γίνεται αγώνας δρόμου για τον δεύτερο γύρο και το λέω γιατί είναι ένα παιχνίδι κέντρου εκεί όπου οι δυνατές μονομαχίες καθορίζουν αρκετά από τη μετέπειτα εξέλιξη και την μετάβαση των δύο ομάδων. Κάρμο με το κεφάλι σε ένα χώρο που ήταν ο Σάντλερ και ο Στόρμ. Ο πρώτος απομάκρυνε τελικά. Απομάκρυνε τυφλά. Διαδοχικά τυφλά. Διαδοχικές απομακρύνσεις τυφλές από ό,τι βλέπω και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε πού θα καταλήξει η μπάλα τελικά. Καταλήγει από τα αριστερά για τον Νέγια Σμιτς. Ανοίγεται ο Λεμπρετόν. Τελικά πάει στον Μπίσοβ η μπάλα. Με τη μία σε ένα χώρο που είναι για τον Τσέρι. Ψάχνει το σουτ. Πάει να κρεμάσει τον Πόποβιτς. Εντυπωσιακή επέμβαση του Πόποβιτς σε κόρνερ. Πολύ καλή αντίδραση σε αυτό το σουτ του Μοντέιρο. Πολύ μεγάλη στιγμή πήγε να βρει στο 45. Η ομάδα της Ναϊμέγγεν στο δεύτερο κόρνερ το οποίο κερδίζει. Κόρνερ λοιπόν από τον Πόποβιτς. Για να δούμε. Εκτελείται πλασαριστά για τον Ουαΐσα. Είναι και ο Στόρμ εκεί κοντά. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά out. Δεύτερη διαδοχή. Καλή στιγμή για την Ναϊμέγγεν εδώ. Πιάνει στον ύπνο τους κεντρικούς αμυντικούς. Και είναι πολύ μεγάλη φάση, μεγάλη στιγμή του Λεμπρετόν και λήξη πρώτου ημιχρόνου. 0-0, λίγο έλειψε να πάθει έμφραγμα στο 45 χωρίς καθυστερήσεις με τον Λεμπρετόν που πήρε την κεφαλιά ανάμεσα σε δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελικά η μπάλα πέρασε από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Υπήρχε και υποψία offside σε αυτό. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα για να εξεταστεί η φάση. Πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εκεί που πήγαινα να πω και θα το πω τέλος πάντων ότι η Ναϊμέγγεν δεν μου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή ως ομάδα έχει βγάλει όμως φάσεις απέναντι στην αιστεία του Ολυμπιακού χωρίς να παίζει κανένα ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Ο Ολυμπιακός έχει το άλλο πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να βγάλει τις μεγάλες ευκαιρίες. Είχε ένα πολύ καλό σουτ με το Ροντινέι. Εντάξει που την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Δεν έχει τροφοδοτηθεί ο LKB με τον τρόπο που πρέπει να τροφοδοτηθεί ένας σέντερφορ. Με αποτέλεσμα ο LKB να έχει σπαταλήσει αρκετό σημαντικό μέρος δυνάμεων για να τρέχει σε μπάλες χωρίς να τροφοδοτείται. Έχει κάνει μια προσπάθεια ο Ρόκα στο πρώτο ημίχρονο να φανεί. Είναι δραστήριος όμως δεν έχει την τελική προσπάθεια. Και εκεί που είχε χώρο να κάνει το σουτ, το σουτ που έκανε τελικά δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Θέλει περισσότερο τσαμπουκά, θα λέγα, η θέση. Το παιδί να μπει πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, να δούμε αν θα παίξει και σε τι αλλαγές μπορεί να προχωρήσει ο Μεντιλίμπαρ. Όλα αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είχαμε ένα παιχνίδι στο 0-0 το πρώτο ημίχρονο, αλλά με κάποιες ευκαιρίες, καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο 45 λεπτό.
0: Περιμένω ένα δεύτερο ημίχρονο με περισσότερα γκολ.
1: Περισσότερα δεν έχει τίποτα.
0: Περισσότερο από ένα γκολ.
1: Περισσότερο από ένα.
0: Και μια διαφορετική Ναϊμέγγεν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο η στρατηγική του Σρέντερ, το πώς παίζει και το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ομάδα. Θα τα δούμε λοιπόν. 0-0 αποτέλεσμα μικρών εδώ ο Γιώργος Καραϊσκάκης.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς σκορ στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός Νεϊμέγεν 0-0. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί, έχουμε την Μπόντο Γκλιμπτ να προηγείται αυτή την ώρα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με 2-1. Ουνιόν Σενσιλουάς Μπόντο Γκλιμπτ 1-2. Ο Ολυμπιακός, εφόσον προκριθεί, θα βρει μία από τις δύο αντιπάλους. Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1 είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Γκολ έχουμε στο Χάπο Ελμπερ Σεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Και έχουμε τελικό στο Χόλστιμπορο Άλμπορκ 1-3-0-1 το ημίχρονο. Το Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ είναι στο 0-0, όπως και το Ακουέρι Μπρέι Τάμπλινγκ στο 0-0. Εμείς θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και θα επανέλθουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 παρα 10 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο 45 λεπτό ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Θέλουμε περισσότερη δημιουργία στο παιχνίδι, μας δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφιας 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Δανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Τετέι δεν θα παίξει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια κόντρα στους Βουλγάρους, ενώ αναφερόμενος στις απουσίες του Καλάμπρια, του Ντέσερς και του Κρίστιανσεν, είπε πως και οι τρεις θα επιστρέψουν σε λίγες εβδομάδες. Στις 9.30 σέντρα στο αυριανό παιχνίδι με κάλυψη από τον Sky και την Era Sport. Μένουμε στον Παναθηναϊκό, μιας και οι πράσινοι ολοκλήρωσαν σήμερα μία ακόμα σημαντική κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι, ενισχύοντας με τον 28χρονο Λιβάη Γκαρσία την επιθετική τους γραμμή. Με καταγωγή από το Trinidad και τον Μπάγκο, ο Γκαρσία θα έρθει αρχικά με τίσιο δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας και με την οψιόν αγοράς του να φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση που συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ καθώς οι ασπρόμαυροι τα βρήκαν με την Augsburg με ένα ποσό το οποίο μαζί με τα μπόνους αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός αμυντικός αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών. Πάντα στον ΠΑΟΚ πονοκέφαλος για τον Αλέσιο Λύση, καθώς ο Ανδρίγια Ζίφκοβιτς υποβλήθηκε σήμερα σε θεραπεία και είναι αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι του δικεφάλου με την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Απ' την άλλη, κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικαίων, ο Τόμ Λουσέ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε την διάθεση 8.000 εισιτηρίων στους οπαδούς της για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτή την ώρα αναμένεται στην Αθήνα ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών. Την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού φορ Ράφα Μίρ με τίσιο δανεισμό από την Σεβίλη ανακοίνωσε σήμερα ο Άρης. Ο Λεβαδιακός έκλεισε για έναν χρόνο τον 30χρονο Αργεντινό επιθετικό μέσο Χουάζν Μπάουζα, ενώ ο Όφι ιτήθηκε με 2-1 από την Μπέρσοτ στο τέταρτο φιλικό του με τον Αϊτόρ να ανοίγει το λογαριασμό του στους κριτικούς. Στο τένις νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-0 σετ επί του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόντρεαλ και σε άλλα νέα από το εξωτερικό. Σειρά της ΕΠΟ σήμερα να αποσύρει την στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε φανέλα βασικού στη Ρώμα στο φιλικό των Τζαλορόσι με τη Νιούπορτ που άρχισε πριν μία ώρα. Τέλος, 11 συνολικά πρώτα παιχνίδια γίνονται σήμερα σε Champions, Europa και Conference League. Τελικά αποτελέσματα Αραράτ, Αρμενίας, Τσέλι 2-1 και Μιάλμπι, Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 για το Champions και Άουντα, Δυνάμο, City 1-0 για το Conference League. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, η Μίχρονα, Ουνιόν Σεν Σιλουάς, Μπόντο Γκλιμπτ 2-2, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι, Σπάρτα Λιόν 0-1, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζάλγκυρης 2-0, στο 65 Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας 1-0, Λεύσκη Καϊράτ στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα για, για τους προκριματικούς στα ευρωπαϊκά κύπελα και αμέσως με τα αποτελέσματα αυτά για τα επόμενα 3 λεπτά στον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Συνολικά διεξάγονται 10 παιχνίδια για αυτόν τον τρίτο προκριματικό γύρο. Είναι τα πρώτα παιχνίδια. Τα δύο έχουν ήδη γίνει, όπως είπες. Από εκεί πέρα υπάρχουν 2 που βρίσκονται σε εξέλιξη και 4 που βρίσκονται στο ημίχρονο. Η δεκάδα ολοκληρώνεται αύριο σε 7.30 θα παίξουν Όρχου Σαμπάχ και στις 9 το βράδυ Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τον επαναληπτικό του στην Ολλανδία την ερχόμενη Τρίτη 8.30 το βράδυ, όπως επίσης την Τρίτη λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα θα γίνουν και άλλα 3 παιχνίδια παρέα με τον Ολυμπιακό. Βέβαια στην πραγματικότητα γίνονται όλα εκείνη την ώρα, λέω για τις ώρες κοντά στην ώρα έναρξης του Ολυμπιακού. Από τον διεθνή χώρο, και πολύ σωστά άκουσα από τον Δημήτρη στο Δελτίο Ειδήσεων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέσυρε την υποστήριξη προς τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ιφαντίνο. Στην ουσία ακολούθησε την Ουαλία που ήταν η πρώτη που είπε όχι στον σημερινό πρόεδρο της FIFA, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί το Μάρτιο του 2027 έως το 2031. Εκτός από την Ελλάδα όχι έχουν πει και η Σουηδία, η Σερβία και η Ορδανία. Και τέλος να σου πω για τον Vinicius Junior που αναμένει την πρόταση της Real για να επεκτείνει το συμβόλαιό του έως και το 2031. Ο Βραζιλιάνος Superstar θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε.
0: Αυτό είναι το καθαρό ποσό που ζητάει ο Βινίσιος.
1: Καθαρό ποσό και θέλει όμως και τα δικαιώματα της εικόνας, το image rights.
0: Ναι, στην εδώ πέρα η Real τα δίνει, γιατί αυτό είναι χρήμα.
1: Τα δίνει ή μάλλον θα αποχρεωθεί να τα δώσει όπως τα έδωσε και στον Εμπαπέ. Ναι. Εάν το συμβόλαιο υπογραφεί, δηλαδή η επέκταση συμβόλαιο υπογραφεί για τον Βραζιλιάνο, θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της Real με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τα δικαιώματα εικόνας, ενώ ο Εμπαπέ παίρνει 19 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν τα δικαιώματα της εικόνας, που πράγματι δίνουν πολλά χρήματα. Ναι. Εάν τώρα η Real δεν τον ικανοποιήσει, ο Vinicius Junior θα δει Arsenal, θα δει το Λονδίνο. Αφήσει τη Μαδρίτη και
0: το φαβορεί μετά τη Real είναι η Arsenal.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί όπου στην πραγματικότητα κάνει συνοικία Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Το παρακολουθούμε το θέμα πάντως.
0: Βεβαίως, σίγουρα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εμάς και στον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Αθανασίου. Ο Φλόρουξ ήταν ο παίκτης, ο Ραούλ Φλόρουξ, που ισοφάρισε σε 1-1 για την Ουνιόν. Είναι ο παίκτης που ισοφαρίζει σε 2-2 για την Ουνιόν. Θυμίζω, προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπέρκ και το πέναλτι του Μπλόμπερκ. Έτσι λοιπόν, 2-2 αποτέλεσμα ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Ουνιόν Σεν Σιλουάς με την Μπόντο Γκλιμπτ. Από εκεί θα βγει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον οι Ερυθρόλευκοι προκριθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή στα play-off του Champions League. Ημίχρονα αυτή την ώρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζαλγκύρης 2-0, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Γκλιμπτ 2-2, Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1. Το Λεύσκη Καϊράτ παραμένει στο 0-0.

Ημίχρονο λοιπόν στο γήπεδο Καραϊσκάκη αυτή την ώρα. Το 0-0 παραμένει. Σχεδόν ισορροπημένο θα έλεγα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας. Ανέβασε την απόδοσή του μετά το μισάωρο. Απείλησε με κάποια σουτ, χαρακτηριστικό του LKB. Αλλά ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα είχε την απάντηση. Είχαν και οι Ολλανδοί τις στιγμές τους στο πρώτο 45 λεπτό. Έτσι το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα.

θυμίζω πως οι Ολλανδοί είχαν δοκάρει με κεφαλιά του Ιάσα, αλλά δεν μέτρησε καθώς υπήρχε offside στο ξεκίνημά της. Όπως είδαμε από το replay, πράγματι υπήρχε offside. Αυτή την ώρα είναι οι αναπληρωματικοί παίκτες των δύο ομάδων στο γήπεδο Καραϊσκάκη στο τερέν και προθερμαίνονται, κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανση. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και το δεύτερο 45 λεπτό.

Στα 6 γκολ είμαστε, στο 0-42 για τον Ολυμπιακό, στο 0-70 για την Αϊμέγεν. 4-2 τα κόρνερ, 7-6 τα σουτ, μια κίτρινη. Θυμίζω, ο Κάρμο είναι ο παίκτης που έχει δεχτεί την κίτρινη. Βλέπω και το Ζέλσον να ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σε πολύ λίγο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Και εμείς ακούμε τον Γιάννη Ράνιο και τον Βασίλη Παπανικολάου.
6: Επιστροφή λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ναϊμέγεν. 0-0 θυμίζω, αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου. Με μία αλλαγή από πλευράς ερυθρόλευκων, βγήκε ο Ρόκα, πέρασε ο Ζέλσον πλέον ως αριστερό εξτρέμ. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι με Πόποβι στο τέρμα. Μπρούνο, Κάρμο, Ρέτσο, Σάλιακα στην άμυνα. Γκαρθία, Μουζακίτη στα χαφ. Τσικίνιο στον άξονα πίσω από τον Ελκαμπή. Δεξιά, Ροντινέη, αριστερά ο Ζέλσον. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να διαφοροποιήσει σε ένα πρώτο ημίχρονο που είχε αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες, κυρίως από το 38 και μετά. Πρώτη ευκαιρία από τα δεξιά προσπαθεί να τη δημιουργηθεί από πλευράς Ναϊμέγεν, κυρίως με τον Τσέρι. Μπάλα θα κυκλοφορεί παράλληλα σε συνάρτηση με τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Να δούμε αυτή την φάση και συνέχεια θα ακούσουμε και το σχόλιο έτσι και από την αλλαγή που έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά βαθιά παλιά, εύκολα με τα χέρια θα μπλοκάρει την μπάλα ο Πόποβιτς και θα προσπαθήσει γρήγορα να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή μάτια. Τελικά το έλεγες και έγινε ότι κάτι έλειπε από τον Ρόκα σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα.
7: Ναι, ήταν λίγο περισσότερο συγκρατημένος από ότι επέβαλε το παιχνίδι. Ήταν αρκετές οι φάσεις, έχει αναμειχθεί σε αρκετές φάσεις, αλλά όχι με εκείνη τη δύναμη την οποία θα έπρεπε. Έτσι, είχε την ευκαιρία μπροστά του την μπάλα 2-3 φορές να πιάσει ένα καλό σουτ, να προβληματίσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν τα κατάφερε. Ένα σουτ έκανε και αυτό πάρα πολύ χλιαρό. Σε άλλες περιπτώσεις που μπορούσε να κάνει το ένα εναντίον ενός, δίστασε. Με αποτέλεσμα να είναι φυσιολογική αυτή η αλλαγή την οποία έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Περιμένουμε και άλλες να δούμε αν θα ανέβει κάπως ο Τσικίνιο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν ήταν ο γνωστός Τσικίνιο μέχρι τώρα. Ίσως εκεί κάποια στιγμή να δούμε και τον Κώστα Φορτούνα λόγος πώς θα πάει το παιχνίδι. Έχει λύσεις ο Ολυμπιακός από τα...
6: Έχει
7: από
6: το Ζώτα συνήθως για τον άξονα. Ο Φορτούνης πλέον ζώτα, προσανατολίζεται, ναι, για εξτρέμ. Αυτή είναι, ναι, η σκέψη του με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι, ενώ είμαστε στο 48-0, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του, να την προωθήσει από το κέντρο και μπροστά. Δεν μπορεί. Και πιο συγκεκριμένα με το Ρέτσο, δίνοντας πλάγι αριστερά για τον Κάρμο. Είναι ο μοναδικός παίχτης που παίζει με κίτρινη κάρτα. Ζέλσον, με το γνωστό έτσι στυλ, φτάνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Περνάει όποιον βρίσκει, αλλά έκανε μια κίνηση σαν πέταλο. Αλλά πήρε το χώρο του από τα δεξιά με το Σάλιακα. Ζέλσον κάνει τούνελ στον αντίπαλο του, περνάει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει τη σέντρα, το γύρισμα. Τελευταία στιγμή κόβεται η μπάλα από τον Μέγια Σμιθ. Πολύ καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού που δημιουργήθηκε και το θερμό χειροκρότημα για τον Ζέστο Μάρτινς. Με το που μπήκε, ζέστανε ακόμα περισσότερο. Μια ούτως ή άλλως καυτή ατμόσφαιρα εδώ ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και δείχνει ότι με την διάθεσή του, με τα τρεξίματά του, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Ναϊμέγεν. Μουζακίτης θα γυρίσει την μπαλά λίγο πίσω, εκεί στο χώρο του κέντρου που είναι ο Κάρμο. Ψάχνει βαθιά παλιά, δεν είναι εύκολο. Ψάχνει και κίνηση την οποία κάνει ο Ζέλσον. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Μουζακίτης με τη μία θα παίξει με τον Τσικίνιο. Ζέλσον ψάχνει τις υπεραριθμίες στα άκρα, αλλά δεν τις βρίσκει ο Ολυμπιακός. Πολύ σωστά διαβασμένη και σωστά συντονισμένη στον τρόπο ανάπτυξη του Ολυμπιακού είναι η Μέγεν. Μουζακίτης κόβεται από τον αντίπαλό του και πιο συγκεκριμένα από τον Ουαΐσα. Εξίσου εντυπωσιακό κόβεται εκεί από τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος κάνει
7: και σπουδαίο παιχνίδι. Και παίρνει χειροκρότημα πολύ ζεστό ο Ντάνι, έτσι.
6: Παρεμβατικός όσο χρειάζεται, έπαιξε δυναμικά, πήρε την μπάλα καθαρά από τον αντίπαλό του και έκοψε μια διαγραφόμενη αντεπίθεση για την ομάδα της Ναϊ Μέγεν. Για να δούμε την μπάλα από τα δεξιά σε έναν χώρο όπου με το Ροντινέη. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει με το Μουζακίτη. Σάλιακας. Η γραμμή άμυνας της Ναϊμέγεν είναι περίπου 8-10 μέτρα ψηλά. Για να δούμε τον Ντάνι Γκαρθία. Έχει χώρο, ψάχνει το σούτ, έκανε την κόντρα, άνοιξε παραπάνω τον τρόλο από όσο θα έπρεπε. Υπερεκτίμησε ίσως την κίνηση. Θα μπορούσε πιο γρήγορα να πασάρει. τελικά άνοιξε τον κοντρόλ από την κόντρα, έφτασε κατευθείαν στον Ορτέγκα.
7: Ωραίτσος.
6: Στο 50 αυτή η προσπάθεια. Νέα προσπάθεια τώρα από τα αριστερά με την Ναϊμέγγεν. Κίνηση από τον Μπίσοφ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού. Περνάει και τον Πόποβιτς. Τελευταία στιγμή απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπρούνο. Εκεί όπου βρισκόταν μόνος του ο Λίντσεν. Έδιωξε όμως όπως με το αριστερό ο Μπρούνο. Τελικά η μπάλα πέρασε πλάγιο.
7: Επικίνδυνη κατάσταση πραγματικά.
6: Για να δούμε το πλάγιο από τα αριστερά κοντά στο σημείο του κόρνερ για την ομάδα της Ναϊμέγγεν. Γενικότερα οι φάσεις και των δύο ομάδων μυρίζουν γκολ, όπως λέμε. Προσπάθεια από τον Λίνσεν για τον Τσέρι. Χάθηκε η μπαλά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή με την παρέμβαση του Μουζακή. Τη διώχνει όπως ο Ροντινέ για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει με τη μία. Έκανε κίνηση ο Ζέλσον. Του τη δίνει. Θα πάρει την μπάλα.
7: Άστι,
6: μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Λασάρι. Αλλά ο Ορτέγκα θα απομακρύνει και δικαιολογημένα περίμενε να ολοκληρωθεί η φάση για τον Σάιτ.
7: Τώρα φταίει και λίγο ο Ζέλσον. Ήταν ο Σάιτ, το κατάλαβε και ο ίδιος. Έχουμε αφήσει την μπάλα στον όνομα έτσι. Γιατί ερχόταν ο Μπρούνο από τα αριστερά. Ναι, μεν ήταν προς τον ίδιο η μπαλιά του LKB, αλλά έπρεπε να την αφήσει για τον όνομα έτσι, ο οποίος ερχόταν από πίσω. Αυτός δεν ήταν ο Σάιτ. Τέλος πάντων, κακή συνεννόηση.
6: Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να κάνει σε αυτή την κίνηση. Και με τον Λεμπρετόν λίγο νωρίτερα. Νέο σούτ, εντυπωσιακή κίνηση. Έφυγε στο δεξί γάμα ο Ποποβίτς. Αυτό το μακρινό σούτ δεν εκτινάχθηκε, αλλά πήγε με πλάγια βήματα και προσπαθεί στο μπλόκαρε την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια από αυτό το μακρινό σούτ του Λίντσεν. Για καλή στιγμή, η οποία καταγράφεται στο 52 για την Ναϊμέγγεν. Με το μπλοκάρισμα της μπάλας από τον Ποποβίτς. Τα δεξιά τώρα ο Ολυμπιακός. Και ενώ είναι μόνο ο αριστερά ο Ζέλσον, ζητά μπαλά. Επιμένει ο Ολυμπιακός να παίξει από την πλευρά που υπάρχουν πολλοί παίχτες. Βρίσκεται στο έδαφος ο Ελκαμπή, τελικά σηκώνεται. Για να δούμε τώρα τον Μπίσοφ για τον Λίντσεν. Τρεις παίχτες του Ολυμπιακού με τρεις της Ναϊμέγγεν, αλλά έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει κι άλλοι ερυθρόλευκοι. Για να δούμε από τα αριστερά τον Λεμπρατόν. Θα δώσει για τον Τσέρι, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το σουτ, μεγάλη επέμβαση του Πόποβιτς. Επιμένει η Ναϊμέγγεν, νέο σουτ out από τον Μπίσοφ. Διπλή προσπάθεια με την Ναϊμέγγεν στο 52 και τον Πόποβιτς να λέει ξανά όχι σε αυτή την προσπάθεια.
7: Φτάνει εύκολα η Ναϊμέγγεν μέχρι την περιοχή του Ολυμπιακού, φτάνει εύκολα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δει ο Μεντιλίβαρο, ο οποίος φωνάζει προς τους παίκτες του, κάνει παρατηρήσεις, αλλά πρέπει να διορθωθεί το πρόβλημα.
6: Είναι μια διαφορετική Ναϊμέγγεν. Έχει αφήσει την τακτική να παραχωρήσει χώρο, γήπεδο στον αντίπαλο και πλέον να εξοικονομήσει και δυνάμεις και να χτυπήσει με αυτόν τον τρόπο που είδαμε λίγο νωρίτερα και με τον Λεμπρετόν.
7: Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται επιγόντως αλλαγή στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιον θα βάλει εκεί, δηλαδή αν θα βάλει. Γιατί δεν κρατάει και την μπάλα τώρα ο Ολυμπιακός, όπως το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Πάλι ναι, είμαι και μπροστά.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό είχα σταθεί στο πρώτο μέρος στην απουσία του ΕΣΕ σε ένα παιχνίδι που το κέντρο καθορίζει πάρα πολλά πράγματα. Απομάκρυνση της μπάλας από την άμυνα του Ολυμπιακού σε ένα χώρο όπου έτρεξε ο Ζέλσον, δεν αρκούσε. Ο Στόρμ θα απομακρύνει από τα δεξιά. Νέα προσπάθεια για να δούμε τώρα τον Λεμπρετόν. Χάνει την ισορροπία του, ξαναπαίρνει τον έλεγχο της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ανάμεσα σε 2-3 παίκτες ελίσσεται. Ψάχνει το σούτ ευτυχώς για την άμυνα του Ολυμπιακού. Βρίσκει την μπάλα με το εξωτερικό. Μεγάλη ευκαιρία πάλι. Ένα τρελό ρυθμό έχει το παιχνίδι. Με τον Λίντσεν τελικά είναι επιθετικό φάουλ. Για να καταλάβετε τι έκανε ο παίκτης της Ναϊμέγγεν, πέρασε 2-3 παίκτες του Ολυμπιακού και πέφτοντας βρήκε την μπάλα, αλλά πήρε πορεία προς τα πίσω και πλάγια. Γιατί πέφτοντας ο Φόνβιλ ήταν τελικά, βρήκε την μπάλα με το εξωτερικό του αριστερού παπουτσιού.
7: Η Ναϊμέγγεν δείχνει τα δόντια της. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου δείχνει τα δόντια της. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει ακόμη τον καλό του εαυτό. Την γλιτώνει, την έχει γλιτώσει 2-3 φορές ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Ναϊμέγγεν. Καθώς ο Ολυμπιακός μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα στο παιχνίδι δεν έχει κάνει.
6: Είναι χαρακτηριστικό βλέποντας, δίνω τις σημειώσεις, ότι ο Ολυμπιακός τελευταία καλή στιγμή έκανε με το Ρόκα σε ένα σούτ στο 41 όπου μπλόκαρε την μπάλα ο Ορτέγκα και από εκεί και πέρα έχουν ακολουθήσει 5 καλές στιγμές για την Ναϊμέγγεν. Από το 43 στο 45 με τον Μοντέρο και τις καθυστερήσεις με τον Λεμπρετόν. Ο Λίντσεν στο 52 και ένα λεπτό αργότερα ο Λεμπρετόν, για να καταλάβουμε λίγο πλέον πόσο ανεβάζει την επικινδυνότητα μια φύση επιθετική ομάδα όπως είναι η Μέγεν. Είμαστε στο 54, ο Ολυμπιακός με Μέγεν 0-0. Ζέλσον με δυνάμεις, το 1-1, βγει με τον αντίπαλό του τον Στόρμ. Κάνει προσποιήσεις, ζητάει κάποιο στήριγμα, γυρνάει πίσω και δεξιά για τον Μουζακίτη. Αλλαγή απόφαση να πάει αριστερά, θέλει να παίξει τον αδείο με τον Ζέλσον. Τελικά ξανά, Ζέλσον με 3. Εκεί αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Μουζακίτη. Ακόμα πιο πίσω για τον Ρέτσο. Στο μεταξύ σπροξήματα εκεί με τον Ουαΐσα και τον Ζέλσον.
7: Σφυρίζει ο διαιτητής τώρα για να κάνει παρατηρήσεις στον Ζέλσον. Και φάουλ υπέρ της Νάιμεγκεν.
6: Για να είμαι ειλικρινής, είχα τη ματιά μου λίγο εκεί όπου κινιόταν η μπάλα. Ναι, ναι. Με τον Ρέτσο και δεν είδα.
7: Υπήρχε μια κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο.
6: Ποιος ξεκίνησε πρώτος.
7: Ήταν ο Ζέλσον κάτω. Τον είχε σπρώξει ο αντίπαλος και μετά ο Ζέλσον σήκωσε το πόδι του. Δεν τον βρήκε. Αλλά αυτό δημιούργησε ένα εκνευρισμό. Όπως και να είναι τώρα. Για να δούμε τώρα. Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό.
6: Για να δούμε με τις αλλαγές. Τι ακριβώς βγαίνει τώρα εδώ από πλευράς Ολυμπιακού.
7: Ο Πιρόλα,
6: ο Πιρόλα στη θέση του Κάρμο που τους άλλους έχει κίτρινη κάρτα.
7: Ο δεύτερος είναι ο Ζωάο Σίλβα. Και ο τρίτος ο Μαφέο.
6: Είναι και ο Μαφέο και ο Ζώτα. Έχουν πέρασει το παιχνίδι. Μαφέο αντί του Σάλιακα. Θέλει να τονώσει και τη μεσαία γραμμή και τα άκρα του. Ο Μεντιλίμπαρ, λογικό. Λοιπόν, και ο Μαφέο.
7: Άρα ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη αλλαγή, έτσι. Λοιπόν, και μία τέσσερα.
6: Και βγήκε και ο Τσικίνιο για να περάσει ο Ζώτα Σίλβα.
7: Το λέγαμε για τον Τσικίνιο, δεν έχει σήμερα. Για να δούμε, πέρασε η μπάλα. Για να δούμε την Ναϊμέγεν μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί απλώς η Ναϊμέγεν έχει ανεβάσει απόδοση. Τώρα πια κρατάει και την μπάλα περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Ενώ το παιχνίδι στο πρώτο δεμήχρονο είναι τελείως διαφορετικό. Πάλι η Ναϊμέγεν μπροστά. Από τα αριστερά είναι η σέντρα η οποία γίνεται. Ευτυχώς εκεί ο Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά, παίρνει και το φάουλ από τον αντίπαλό του και από τον Λίντσεν. Έτσι τελειώνει αυτή η φάση. Η Ναϊμέγεν σε αυτό το σημείο του αγώνα είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το γυρίσει όλο αυτό το πράγμα, το οποίο να μην κοιτάζει δηλαδή μόνο την άμυνά του, γιατί τώρα σε, αυτά τα, σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου χρόνου είμαστε, για να είμαι ακριβώς, στο 58 λεπτό τώρα, αλλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά περισσότερο κοιτάει την άμυνά του παρά την επίθεση. Είναι αναγκασμένος δηλαδή.
6: Ζέλσον μέσα στη μεγάλη περιοχή θα δώσει για τον Ελκαμπή από τα αριστερά. Ζέλσον δεν φτάνει μπάλα. Τελευταία στιγμή θα διώξει ο Μοντέιρο. Ο Ζέλσον, ο οποίος τρέχει να βοηθήσει τον Ελκαμπή, στις δυνατές μονομαχίες εκεί. Θα κάνει φάουλ στο Μοντέιρο. Τελικά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Σωστά. Βλέποντας ότι η κατοχή μπάλας δεν άλλαξε. Από τα αριστερά με τον Λεμπρετόν. Εκείνος ακόμη πιο αριστερά με την κίνηση του Τσέρι. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Κόβεται τελευταία στιγμή από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Και να δούμε κατά πόσο και η είσοδος του Μαφέως δεξιμπακ, αλλά και του Ζώτα, που θυμίζω ότι στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έκανε χατρίκ. Προερχόμενος από ένα μέτριο πρωτάθλημα στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Τα αριστερά η προσπάθεια από πλευράς Ναϊμέγκεν. Είμαστε στο 59, 0-0, Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν. Προσπάθεια από τα αριστερά σε ένα γύρισμα όπου τελικά θα απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Μπρούνο σε ένα χώρο που βρίσκει τον Ελκαμπή κάτω από το χώρο του κέντρου. 2-2, με τη μία προσπαθεί να βρει τον Ζώτα, βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Ορτέγκα. Σχεδόν έφτασε στο κέντρο για να απομακρύνει με τα πόδια και να δώσει assist που πήγε να βγει για τον Λίντσεν. Τελικά αναγκάζεται με τα φάλτσα που έχει η μπάλα να γυρίσει προς τα έξω. Διαγραφόμενη πολύ καλή στιγμή. Με
7: ροντέο το μάτς. Αυτή τη στιγμή το μάτς είναι ροντέο.
6: Έχουν ανοίξει γραμμές, όχι τώρα στη φάση που είναι Ολυμπιακός, και ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Ψαλιδάκι του Λίντσεν, τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο δεν σφυρίζεται. Σφυρίχτηκε τώρα από τον διαιτητή Χωσέ Σάντσες. Στην προσπάθεια εκεί να απομακρύνει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Με ψαλιδάκι πήγε ο Λεμπρετόν.
7: Ο Πιρόλα ήταν αυτός που την έφαγε. Αλλά εντάξει, σηκώνεται, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. 60 λεπτό. Ο Μεντιλίμπαρ σχεδόν μπήκε μέσα στο γήπεδο για να δώσει εντολές εκεί στο Ζέλσον Μαρτίνς. Κάτι δεν κάνει καλά ο Ζέλσον, ή τουλάχιστον κάτι άλλαξε τώρα, κάτι του λέει ο Μεντιλίμπαρ.
6: Πάντως παρατηρώ τρεις παίκτες που περιμέναμε να είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Πιρόλα, ο Μαφέο και ο Ζέλσον περνούν στο δεύτερο ημίχρονο. Και ίσως αυτό κάτι λέει και για τις εντάσεις που θέλει να δει από παίκτες εν δυνάμει βασικούς ο Μεντιλίμπαρ. Και εδώ τώρα από τα δεξιά ο Αΐσα κρατά τον κοντρόλ με δεύτερη τρίτη προσπάθεια, αποφεύγει τον Μπρούνο, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρνά την μπάλα, κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού, εκεί όπου τελικά η μπάλα κοντράρει πάνω στο Μαφέο και εκείνος απομακρύνει σε πλάγιο.
7: Ενθουσιάζονται τώρα και οι οπαδοί της Νάιμέγεν που βρίσκονται εδώ γύρω στα 1600 άτομα. Και γενικά είναι ένας προβληματισμός στους οπαδούς του Ολυμπιακού από αυτό που βλέπουν αυτή τη στιγμή.
6: Πάντως υπάρχει πάρα πολύ τρέξιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και από τις δύο ομάδες. Και θα δούμε ποια έχει τα κουράγια όσο περνάει η ώρα να ανταπεξέλθει των δυσκολιών και με τα υψηλά ποσοστά υγρασίας, αν είναι άλλο, που υπάρχουν σήμερα εδώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Διακοπή του αγώνα, γιατί.
7: Χτύπησε η μπάλα στον διαιτητή. Σε πάσα τη Νάιμέγεν.
6: Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτό το ελεύθερο, είμαστε στο 61ο λεπτό.
7: Για να δούμε στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός προβληματίζει με την εμφάνισή του, το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0, αλλά ευκαιρία τώρα για την Αϊμέγεν, το σούτ κοντράρεται, νέο σούτ και άλλη κόντρα. Με το ζόρι ο Ολυμπιακός, με νύχια και με δόντια, να μην φτάσει η μπάλα προς την εστία του Πόβοβιτς. Και υπάρχει δυσφορία στην κερκίδα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν μπορεί, γιατί το μάτς τώρα έχει αλλάξει. Ο Ολυμπιακός είναι που πρέπει να πάει για τις αντεπιθέσεις, μιας και έχει ανέβει πολύ η Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν που να λέμε και τα πράγματα τώρα με το όνομά του, μάλλον αδικείται από αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που έχουμε τώρα 0-0. Είναι η ομάδα η οποία και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και σχετικά στο πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί στο μάτς, είναι αυτή η οποία δημιουργεί ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός δεν εξακολουθεί να μην μπορεί να κάνει ευκαιρίες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Με αυτόν τον τρόπο, τον οποίο το γνωστό τρόπο προσπαθεί, δεν περνάει σήμερα, δεν μπορεί να κόψει, να κάνει ανάκτηση μπάλας κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Έχει ανεβάσει τις γραμμές της πάρα πολύ η Νάιμέγεν. Τα χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, ούτε ο Μουζακή της πάει πολύ καλά. Α, δούμε, ο Τσικίνιο βγήκε, ο Ντάνι διασώζεται.
6: Πάντως, με λίγα λόγια, είναι αυτό που είπες και εσύ, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα με τα τρεξίματα στο κέντρο του Ολυμπιακού, βγαίνουν πολύ πιο εύκολα και κατά κύματα οι παίκτες Νάιμέγεν και δυσκολεύεται αρκετά στον ανασταλτικό ρόλο η άμυνα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά την προσπάθεια του Λεμπρετών με τον Μπίσοφ. Ψάχνει την σέντρα, τελικά κοντινή πάσα για τον Λίνσεν. Έρχεται και θα απομακρύνει την μπάλα με την προσθήκη εκεί και του Μαφέο την τελευταία στιγμή. Τελικά η μπάλα βγαίνει out. Έξαλλος ο Μεντιλίμπαρ με τους παίκτες του. Είναι προφανώς αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ανασταλτικά και δίνουν χώρο αφενός.
7: Άλλη μία αλλαγή έχει Γιάννη ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι, άλλη μία αλλαγή δεν μπορεί να τη σπαταλήσει από τώρα. Και βλέπω και παίκτη του Ολυμπιακού πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Και εκεί που πιάνει το πόδι, προσαγωγό πιάνει. Θα δούμε, ελπίζουμε να μην είναι τίποτα. Είναι ο Ρέτσος είναι, αλλά νομίζω ότι.
6: Είχε φανεί μια προσπάθεια λίγο νωρίτερα να διώξει σε πλάγιο. Έκανε μια υπερέκταση του ποδιού. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με αυτό το πρόβλημα. Και ενώ βλέπω τώρα την αλλαγή η οποία ετοιμάζεται από πλευράς Ολυμπιακού.
7: Αναγκαστική αλλαγή. Αλλά τελειώνουν οι αλλαγές του Ολυμπιακού πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Μόλις στο 63ο λεπτό, ενώ η Νάιμέγεν δεν έχει κάνει καμία. Έχει κάνει μέχρι τώρα. Όχι, καμία αλλαγή. Μέχρι τώρα. Και ο Ολυμπιακός έχει κάνει και τις 5. Αν λέει κάτι αυτό.
6: Ρέτσος λοιπόν δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Έτσι λοιπόν υπάρχει αλλαγή για να περάσει με το νούμερο 4 ο Σμαϊλόβιτς, κάνει και αυτό στον τεμπούτο του με το νούμερο 4, επαναλαμβάνω. Γενικότερα τον συνοδεύουν πολύ καλές συστάσεις στον συγκεκριμένο και αποτελεί μια επένδυση για τον Ολυμπιακό. Απογοητευμένος ο Ρέτσος. Για να δούμε λοιπόν ο πρώην παίκτης Αντεφιόρ τι μπορεί να κάνει όσον αφορά παρτενέρ τώρα του Πιρόλα. Έχουν αλλάξει τα δίδυμα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είχαμε Κάρμο Ρέτσο, τώρα έχουμε Πιρόλα Σμαϊλόβιτς. Οι εντάσεις συνεχίζονται από ένα μαρκάρισμα τώρα που δέχεται από τα δεξιά ο Ροντινέη. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πάει κοντά ο Χωσέ Σάντσες, ο Ισπανός ρέφερη, να δει και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. από το προηγούμενο μαρκάρισμα ουσιαστικά του Άισα που έπεσε.
7: Ο Μαφέο είναι αυτός ο οποίος την έφαγε.
6: Είναι ο Μαφέο, έχεις δίκιο. Mm.
7: Και από την.
6: Λοιπόν, συνέχεια με το πλάγιο που δεν έγινε, αλλά είναι φάουλ. Φάουλ που χρεώθηκε πάνω στον Ολυμπιακό. Επιθετικό φάουλ χρεώθηκε. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά, με στόχο να βρεθεί εκεί ο Λίνσεν. Κόβουν γρήγορα με τον Σμαϊλόβιτς. Είναι αλήθεια ότι υπερτερεί σε ύψος ο Ολυμπιακός, βλέποντας και τον Σμαϊλόβιτς και τον Πυρόλα. Το θέμα είναι η ταχύτητα και με την μπάλα χαμηλά πώς αναπτύσσεται η ομάδα της Νεϊμέγγεν. Από τα αριστερά τώρα, Ζέλσον Μάρτινς ζητά μπάλα. Τελικά ο Μπρούνο επιλέγει μπροστά, εκεί όπου τελικά τίποτα για τον Ζώτα Σίλβα. Άποψή μου ότι εδώ πρέπει να έχει κάνει λάθος ο διαιτητής, θέλω να το ξαναδώ. Με μια πρώτη ματιά φάνηκε ξεκάθαρα ότι πέφτοντας ο αντίπαλος γκρεμίζει έξω από την περιοχή στη συμβολή των γραμμών των Ζώτα από το προηγούμενο μαρκάρισμα. Εκεί μπερδεύει με τα πόδια βεβαίως τον βρίσκει. Υπήρχε φάουλ που θα μπορούσε εδώ να δώσει. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι. Από τα αριστερά ένα πλάγιο για την ομάδα της Νεϊμέγγεν στο 66. Με τον επαναληπτικό θυμίζω να ακολουθεί σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τρίτη. Αυτό είναι το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τι κάνει η αλήθεια, Άγγελε, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου εκεί με την Bodo Glimt, γιατί είχαμε βροχή από κουλά από ό,τι μας έλεγες νωρίτερα.
5: 2-2 τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, αυτή την ώρα παραμένει το 2-2, είμαστε και εδώ στο 60 λεπτό.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Ολυμπιακού σε αυτό το μαρκάρισμα το οποίο έγινε στην προσπάθεια να βγάλει τον Μπίκ. Λοιπόν, κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Ολυμπιακού σε αυτό το μαρκάρισμα το οποίο έγινε

0: Δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει άλλη αλλαγή. Δεν έχει ο Μεντιλίμπαρ. Ό,τι έκανε, έκανε μέχρι τώρα. Ίσως να βιάστηκε και λίγο να κάνει τις αλλαγές. Η εκτέλεση του φάουλ είναι καλή στον αέρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε τώρα, μπορούν να βγάλουν κάποια αντεπίθεση για να πάει μπροστά για τον Ζέλσον. Όχι, ο Νιμαέτσι δεν μπορεί να τη διώξει την μπάλα. Δεν μπορεί να τη βγάλει με τον τρόπο που θα ήθελε. Και τώρα έχουμε διαμαρτυρίες από τον κόσμο, γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής και γύρισε τη φάση πίσω για φάουλ υπέρ των Ερυθρόλευκων. Ενώ η μπάλα ήταν σε παίκτη του Ολυμπιακού, στο Μουζακίδη συγκεκριμένα. Και ο Μουζακίδης θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοση τώρα, μιας και αυτός θα βγάλει όλο το παιχνίδι. Θα δούμε. Ο Ζέλσον κλέβει. Μουζακίδης προς τα πίσω για τον Νιμαέτσι. Όχι ιδιαίτερα καλό σήμερα ο Νιμαέτσι. Δεν μου είχε αρέσει μέχρι τώρα ιδιαίτερα. Για να δούμε, ο Ζώτα είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει από τα αριστερά μια σέντρα. Δεν θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Πάλι ο Μπρούνο την πετάει την μπάλα καλά μπροστά του. Κάνει τη σέντρα, η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή προσπαθεί να τη στρώσει μπροστά του. Δεν τα καταφέρνει. Ο Ντάνι για το Μουζακίδη. Το σουτ στα σώματα. Να ο Ολυμπιακός. Η μπάλα όμως απομακρύνεται τώρα. Να ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα υπάρχει επιθετικό φάουλ. Καταφανές. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει βγει μπροστά και επιμένει. Εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά υπάρχει παίχτης πεσμένος της Ναϊμέγεν. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Νιμαέτσι, η σέντρα είναι καλή. Δεν προλαβαίνει ο Ζώτα από κοντά να στείλει την μπάλα με ένα άγγιγμα στα δίχτυα. Ή ο Ντάνι ήταν εκεί, ο Ντάνι Γκαρθιά. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός επιμένει. Πάλι ο Νιμαέτσι. Η σέντρα δεν είναι καλή αυτή τη φορά. Η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά, αλλά τρέχει να τη μαζέψει ο Μαφέο. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του. Η σέντρα που γίνεται δεν είναι καλή. Καταλήγει απευθείας out. Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε και αυτός, βλέποντας ένα δίλεπτο τρίλεπτο έντονης υπηρετικής δραστηριότητας από τον Ολυμπιακό. Έχει πολλή ώρα να το δει. Αυτό είναι.
1: Πάντως, άποψή μου είναι ότι έχει βοηθήσει πολύ η είσοδος του Ζώτα. Για όποιον δεν τον έχει παρακολουθήσει, θυμίζει πολύ το σουλούπι του Όρτα. Όσοι θυμούνται, πριν από 2,5 χρόνια, όταν ήρθε σε δύο φάσεις στον Ολυμπιακό.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι.
1: Και έχει βοηθήσει με την ταχύτητά του και το πώς συνδέει τη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Λοιπόν, αλλαγή από πλευράς Ναϊμέγεν. Λοιπόν, αλλαγή που έχει να κάνει με τους παίχτες από τη δεξιά πλευρά της άμυνας, καθώς θα περάσει ο Περέιρα αντί του Στόρμ. Αυτή είναι η αλλαγή που είναι η πρώτη για τον Σρέντερ από πλευράς Ναϊμέγεν. Για να δούμε τον Ολυμπιακό αν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum. Στο μεταξύ κλέβει την μπάλα, περνά πάνω από τον αντίπαλό του ο Ζώτα Σίλβα. Ανάμεσα σε δύο προσπαθεί να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του, θα καταφέρνει, θα δώσει για τον Μπρούνο. Χειροκροτήματα για το πώς κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός σε αυτό το χρονικό σημείο. Πόποβιτς με τα πόδια, βαθιά παλιά για να βρει η Κέλ Καμπή, η Ζώτα. Τελικά ο τελευταίος πήρε την κεφαλιά με τον Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σουτ. Κανένα πρόβλημα για τον Ορτέγκα. Κατευθείαν στην αγκαλιά του σπανού τερματοφύλακα.
0: Κάτι έγινε τώρα εκεί. Κεφάλι με κεφάλι. Χτύπησε. Για να δούμε. Ο Ζώτα.
1: Είναι από τη διεκδίκηση που έγινε από την μπάλα με τον Πόποβιτς. Κρατήθηκαν και οι δύο παίχτες. Και αφού έληξε η φάση, έπεσαν ζαλισμένοι στο χορτάρι.
0: Εντάξει, τελικά σηκώνονται. Σηκώνονται και οι δύο, ευτυχώς δεν υπάρχει.
1: Πάντως, Βασίλη, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω ότι έπρεπε να περάσουν σχεδόν 30 λεπτά για να δούμε φάση του Ολυμπιακού. Τελευταία καλή στιγμή ήταν στο 40 με τον Ρόκα, ένα σουτ. Και τώρα στο 70 αυτό με τον Ελγαμπή. Υπάρχει cooling break, κάτι που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, Άγγελε Στίμων, να μας πεις λίγο τι γίνεται και στα άλλα αποτελέσματα. Θυμίζω, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν στο 71, είμαστε στο 0-0.
2: Λοιπόν, στο παιχνίδι που αφορά την ΑΕΚ, Λεύσκη Καϊράτ 1-0. Τελικό Χάπο Ελμπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκύρης, είμαστε στο 3-0. Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Γκλιμ, το παιχνίδι αυτό αφορά τον Ολυμπιακό εφόσον προκριθεί 2-2. Και Σπάρτα Λιόν 2-1. Έχουμε ανατροπή εδώ. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, να διορθώσω, δεν ήταν ουσιαστικά cooling break, κάτι σαν cooling break. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη μικρή διακοπή που υπήρχε για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο παίχτες που είχαν τη σύγκρουση με το κεφάλι. Και έσπευσαν γρήγορα προς τους πάγκους να πάρουν μπουκαλάκια με νερό οι παίχτες και των δύο ομάδων. Οπότε συνεχίστε και κανονικά. Τώρα θα περάσει στο παιχνίδι και ο Νέγια Σμιτς και ο Ζώτα στο μεταξύ μέσα μεγάλη περιοχή.
0: Σμαϊδοβιτς, γιατί το έκανε αυτό τώρα.
1: Έκανε μια παρακινδυνευμένη κίνηση, δεν βρήκε την μπάλα έτσι όπως θα ήθελε. Ο Πόποβιτς εκεί διόρθωσε και από τα αριστερά νέα προσπάθεια.

0: η οποία αναχαιτίζεται άμεσα από τον Μαφέο και συνέχεια θα διώξει όπως ο Σμαϊλόβιτς. Προωθημένη παλιά δεν βγαίνει για τον Ζέλσον. Τώρα σε δεύτερο χρόνο ένας εναντίον ενός από τα πλάγια. Ζέλσον Ελκαμπή έχει τον χώρο να βρει την μπάλα. Έρχεται έγκαιρα και θα την αποσπάσει ψηλά στη μεγάλη περιοχή ο Ορτέγκα, που κατάλαβε τι πήγε να γίνει εκεί. Να λοιπόν ένας διαγραφόμενος κίνδυνος σταματά για την εστία της Νάιμέγγεν. Και ενώ είμαστε στο 73, Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Και όπως σωστά είχε παρατηρήσει λίγο νωρίτερα και ο Βασίλης Παπα-Νικολάου, το παιχνίδι έχει πάρει έναν τρελό ρυθμό.
1: Βλέπω άλλους δύο παίκτες στην Νάιμέγγεν να ετοιμάζονται πράγμα στον αγωνιστικό χώρο. Πριν από αυτά όμως έχουμε επίθεση για τους Ολλανδούς. Μπάλα που πάει από τα δεξιά σε ένα χώρο που κινείται ο Μπίσοφ. Μπίσοφ θα τη χάσει τελικά. Όμως αυτή θα έρθει στον Περέιρα, σε χώρο δεξίου μπακ για την Νάιμέγγεν. Και πάλι ο Περέιρα παρακολουθείται και από τον Ζέλσον Μάρτινς. Αγκάζεται να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Στον τερματοφύλακά του, αυτός μεγάλη παλιά και φαίνεται να την ελέγχει ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ο Τάντιτς ετοιμάζεται να περάσει το βαρύ πυροβολικό της Νάιμέγγεν. Ο πιο ποιοτικός παίκτης, απλά λόγω ανετοιμότητας να έχει ξεκινήσει.
1: Για να δούμε η Νάιμέγγεν εκεί, γίνεται το φάουλ. Όμως, όχι, το έδωσε. Καθυστερημένα, αλλά το σφύριξε ο διαιτητής. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Σε φάση άμυνας ήταν ο Ολυμπιακός. Γύρισε ο Ζέλσον Μαρτίνς εκεί να βοηθήσει την άμυνά του. Δέχθηκε μαρκάρισμα. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα των αλλαγών. Τι έχουμε? Έχουμε το Λίντσε να βγαίνει για να περάσει ο Τάντιτς.
1: Λίντσε, πόσο είναι, 35 χρονών.
0: Επίσης, ο Χάνσεν Άρεν θα πάρει τη θέση του Σάντλερ στην άμυνα. Για να δούμε τι αλλάζει σε άμυνα και επίθεση από πλευράς Νάιμέγγεν. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή. Είχε βγει λίγο νωρίτερο ο Στόμ για να περάσει ο Περέιρα.
1: Εκεί που περιμέναμε, Γιάννη, παιχνίδι με πολλά γκολ, τελικά φαίνεται ότι πάει να κρυθεί στο γκολ, αν κάποια ομάδα το σημείωσε.
0: Είχαμε παιχνίδι με πολύ περισσότερες φάσεις, τουλάχιστον, και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι αυτό το οποίο είπες και εσύ, ότι πάει το παιχνίδι αρκετά στις λεπτομέρειες να κρυθεί, και ενώ είμαστε στο 75. Πάντως, ο Τάντιτς είναι μια επένδυση για την Νάιμέγγεν. Μπορεί να είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά σε ηλικία, αλλά με την εμπειρία του και τις δυνατότητες που παρέχει.
1: Το άγγιγμα του Τάντιτς τώρα το έχουν λίγοι παίκτες. Το άγγιγμα, την τεχνική του Τάντιτς. Βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλος τώρα σε ηλικία, δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Το βάζει ένα τέταρτο σήμερα. Αλλά η τεχνική αυτού του ποδοσφαιριστή τον έχουμε δει, τον έχουμε θαυμάσει στην καριέρα, στη μεγάλη καριέρα που έχει.
0: Και κυρίως με τον Άγιαξ που είχε κάνει μαγικά πράγματα μέχρι να πάει στην Σαουδική Αραβία, εκεί από όπου τον αγόρισε η Νάιμέγγεν. Και θυμίζουμε ότι σήμερα ανακοίνωσε και την πώληση του Σάνο, ο οποίος είναι εδώ, ήταν και για το βασικό σχήμα. Για να δούμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μπρούνο θα δώσει και τον Ελκαμπή. Διστάζει με το σουτ. Μουζακίτης, δίστασε ο Ελκαμπή. Σμαϊλόβιτς από τα αριστερά για τον Ζέλσον. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του εκεί. Δυνατή μονομαχία τελικά. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος μεγάλης περιοχής και αριστερά. Είμαστε στο 76.
1: Ξέρεις, είναι και θέμα δυνάμεων τώρα για τον Ελκάμπη, έτσι.
0: Σωστά.
1: Έχουμε πάει στο 76-77 που είμαστε, ναι, αυτή τη στιγμή. Και ο Ελκάμπη είναι το πρώτο παιχνίδι και τόσα τραξίματα.
0: Ζέλσον η βαθιά παλιά με στόχο να βρει ποιον. Κανέναν τελικά εκεί όπου πήγε η μπάλα. Προσπάθησε, έτρεξε ο Μαφέο. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι στο 75-0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν. Βασίλη.
1: Δεν ξέρω τώρα το μάτς είναι, τι θα κάνουν, τι θα προτιμήσουν τώρα οι δύο προπονητές. Βέβαια ο Σρέτερ από τη μία πλευρά, βλέποντας την ομάδα ότι είναι καλή, πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο, έχει τις περισσότερες φάσεις, θα επιδιώξει τώρα τον γκολ. Δεν θα το αφήσει αυτό το 0-0, θα προσπαθήσει. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει λίγο περισσότερο δυνάμεινά του. Δεν χρειάζεται να χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, τουλάχιστον μην το χάνεις, μην το χάσεις, έτσι. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί ο Ολυμπιακός πολύ καλά, πολύ καλά, όσο και αν είναι επιτακτική η ανάγκη μιας νίκης στο πρώτο παιχνίδι.
0: Η αίσθηση πάντως που σου δίνει ο Ολυμπιακός είναι ότι κυνηγά τον γκολ, δεν θα μείνει πίσω μέχρι στιγμής, έστω να πάει με το 1-0 στον επαναληπτικό της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη. Και ενώ είμαστε στο 77, για να δούμε τι μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής, γιατί στο δεύτερο μέρος έχει μόνο μια καλή στιγμή. Το σούτ του Ελκαμπή στο 70 που έφτασε κατευθείαν στην αγκαλιά του Ορτέγκα. Βαθιά παλιά για το πουθενά, εκεί όπου ήταν ο Ζέλσον, η μπάλα κατέληξε τουλάχιστον 10 μέτρα μπροστά. Κανένα πρόβλημα για τον Περέιρα, τον δεξιόπιστο φύλακα, ο οποίος πάει να εκτελέσει με μια βαθιά εκτέλεση μπροστά, να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Τελικά πήγε να βρει τον Τάντιτς, πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Τάντιτς, ο οποίος παίρνει πάλι ρόλο στην κορυφή της επίθεσης, εναλλάσσεται με τον Τσέρι αλλά και τον Μπίσοφ. Τάντιτς τώρα, ο οποίος πήγε έτσι να αναγκάσει τον Πόποβιτς να εκτελέσει πιο γρήγορα το βολέ, τα κατάφερε. Τα δεξιά με τον Ροντινέι, σηκώνει το κεφάλι να δει τη σέντρα που πάει κατευθείαν για τον Ελκαμπή. Λάθος εκεί του Μέγια Σμιτς, δεν το εκμεταλλεύεται ο Ελκαμπή, απομακρύνεται την μπάλα με τη μία σε ένα χώρο που ήταν με τον Μοντέιρο, Βαΐσκα, βαθιά παλιά μέσα έχουν να βρεθεί ο Τάντιτς ή ο Μπίσοφ, κανείς από τους δύο. Ο Σμαΐλοβιτς τελικά είναι αυτός ο οποίος θα γίνει στην μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του και από τα πόδια του Πόποβιτς μπροστά εκεί όπου υπάρχει πτώση του Ζώτα Σίλβα και θα σφυρίξει το φάουλ. Σωστά ο διαιτητής εκεί το είδε. Ένα φάουλ.
1: Οι αποδοκιμασίες είναι για την κάρτα που ζητάνε οι οπαδοί περισσότερο του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί τον κράτησε με τα χέρια, αυτό είναι δηλαδή, αλλά δεν έβγαλε κάρτα ο διαιτητής.
0: Πάντως ο Χωσέ Σάντσες μέχρι στιγμής φλερτάρει με την τέταρτη συνεχόμενη ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω με τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τον ΠΑΟΚ εδώ. Στο μεταξύ η μπάλα έχει βγει. Παρά το γεγονός ότι συνέχισε από τα αριστερά ο Μπρούνο, είχε βγει ολόκληρη μπάλα. Και έλεγα λοιπόν για τον Χωσέ Σάντσες, ο οποίος έχει διαιτητεύσει δύο μάτς εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα δύο ισόπαλα. Και άλλο ένα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, πάλι ισόπαλο. Και από την πλευρά της Ναϊμέγγε τώρα προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα. Ανορθόδοξα βέβαια, όπως ο Ντάνι Γκαρθία είναι αυτός ο οποίος έβαλε το πόδι. Τελικά οι κλωτσιές δίνουν και παίρνουν. Εδώ ήταν, αν πρόλαβα να δω,
1: έχουν σημαδέψει το Ζώτα. Έτσι.
0: Το Ζώτα ακριβώς, αυτό πήγα να πω.
1: Ο οποίος αντέχει όμως.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι από τα αριστερά με τον Μπρούνο. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν θα καταφέρει. Κακή εκτίμηση εκεί τη πορεία μπάλα.
1: Γιατί δίνει στην Ναϊμέγγε την ευκαιρία να φύγει για αντεπίθεση.
0: Πολύ σωστά. Ήταν και ο Εμρέ Μόρο, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, θυμίζω, πριν από 6 χρόνια. Είχε έρθει για 6 μήνες στην περίοδο του κορονοϊού και δεν έπιασε. Ο Μόρο τώρα θα πάρει την μπάλα. Αποφεύγει ένα-δύο παίκτες, πέφτει στο έδαφος την μπάλα. Συνεχίζεται αριστερά, εκεί όπου προσπαθεί να βρει με τον Λεμπρετόν. Νέα προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες, τελικά ο Πόποβιτς είναι αυτός ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα και προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Αν επιτυχώς ο Περέιρα απομακρύνει πριν από τον Ζέλφο το παιχνίδι, έχει πάρει μια, δεν θα πω άγρια μορφιά, αλλά έναν πολύ γρήγορο ρυθμό με τα λάθη να διαδέχονται το ένα το άλλο και από τις δύο πλευρές. Για να δούμε λοιπόν. Προσπάθεια ξανά και με τον Μόρ, θα παίξει από τα δεξιά με τον Τάντιτς. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσποίηση, Τάντιτς κρατά την μπάλα, θα τη σπάσει έξω για τον Εμρέ Μόρ. Κάνει μια ρουλέτα μέσα στη μεγάλη περιοχή για να βρει τον Λίμψον, τελικά η μπάλα απομακρύνεται.
1: Σφυρίξε, αλλά ευτυχώς σφυρίξε επιθετικό φάουλ. Θέλει να βάζει τη σφυρίξερα στο στόμα του τον Ισπανό ρέφερι και προς τη μη φοβήθηκα εκεί, γιατί έπεσε ένα παίκτη στην Ναϊμέγγεν. Αυτός που είπε εσύ για τη ρουλέτα, τέλος πάντων.
0: Ο Εμρέ Μόρ ήταν αυτός που έκανε, ο Τούρκος. Θυμίζω είχε έρθει από τη Θέλτα για ένα εξάμηνο με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν έκανε τουλάχιστον τα μισά παιχνίδια.
1: Το θυμάσαι καθόλου, δηλαδή.
0: Ναι, το θυμάμαι, ήταν την περίοδο του κορονοϊού. Ήταν κάποιες σημαδιακές αναφορές παιχτών.
1: Αν νομίζω να ρωτήσεις 10 φιλάθλους.
0: Δεν το θυμάσαι γιατί έχει παίξει ένα ή δύο παιχνίδια. Έναν το θυμάμαι σίγουρα στη Λαμία και έπρεπε ο όρος ήταν να κάνει τα μισά παιχνίδια από τη στιγμή που ήρθε από τα μάτς που είχε ο Ολυμπιακός για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν αγοράς από τη Θέλτα. Τελικά κάτι τέτοιο δεν έγινε και επέστρεψε για να συνεχίσει την καριέρα του. Αυτά για τον Εμρέ Μόρ την περίοδο του κορονοϊού. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα. Ροντινέι ανάμεσα σε δύο παίχτες θα γυρίσει την μπάλα. Εκεί όπου περιμένει με το Μαφέο το γέμισμα. Ελκαμπή στο ημικύκλο, θα σπάσει μπάλα έξω. Το σουτ του Μπρούνο, η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Δεν την βρήκε γεμάτα, δεν την βρήκε έτσι όπως θα ήθελε. Μονοκόμματα. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι λοιπόν του Ορτέγκα. Στο 82 Ολυμπιακός Ναϊμέγγιος στο 0-0.
1: Για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Ήδη είναι φανερό ότι δυνάμεις έχουν αρχίσει και εγκαταλείπουν πολλούς παίχτες. Ναι, οι δυνάμεις των παίχτων έχουν φύγει σιγά σιγά, το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή αγωνίζονται με το μισό των δυνάμεων που έχουμε. Ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. και για τον Ολυμπιακό και για την Αϊμέγεν. Πλούς η Αϊμέγεν φαίνεται λίγο πιο φρέσκια από τον Ολυμπιακό.
0: Είναι ίσως η τακτική που έκανε να παραχωρήσει γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ίσως είναι.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι περιμένω μια πολύ διαφορετική Αϊμέγεν στο δεύτερο, επειδή έτυχε να τη δω και με τη Σεβίλη. Είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση ομάδας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Σρέντερ, εσύ το έλεγες το πρωί στην εκπομπή σου, ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής πέρσι του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, ένας έξυπνος προπονητής.
1: Για να
0: δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζώτα Σίλβα, ένας εναντίον ενός, πάει την μπάλα για τον Ελκαμπή, κοντράρι, γυρνά πίσω για τον Ζέλσον. Ζέλσον το σου, την μπάλα κοντράρι. Όχι, τελικά δεν κοντράρι, είναι out την μπάλα.
1: Απελπιστικό.
0: Και απογοητεύει το κοινό εδώ.
1: Ούτε φάλτσα πήρε, τίποτα, δηλαδή έφυγε.
0: Νομίζω ότι πήρε τέτοια φάλτσα από κόντρα στο σημείο που είμαστε εδώ, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε κατευθείαν out στο 83. Ο Ολυμπιακός δεν έγινε 0-0.
1: Πάντως η γενική εικόνα που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν κάτω των προσδοκιών στο σημερινό παιχνίδι. Με αυτή την εικόνα έχω, δηλαδή σαφώς και είναι ομάδα για περισσότερα πράγματα. Αλλά ευκαιρίες μέχρι τώρα, δηλαδή να πούμε καθαρή ευκαιρία μέχρι τώρα στο παιχνίδι.
0: Κοίταξε, είχε ένα διάστημα από το 36 μέχρι το 40-41, ένα πεντάλεπτο εξάλεπτο που είχε τέσσερις πολύ καλές προσπάθειες, όπου στις τρεις από αυτές ο Ορτέγκα είπε το όχι.
1: Αυτές είναι λοιπόν οι πολύ καλές προϋποθέσεις για να δημιουργήσεις ευκαιρία, να σκοράρεις κτλ. Προϋποθέσεις όμως. Αλλά
0: ναι. Εμρέ Μορ γυρίζει πλάγια δεξιά σε ένα χώρο όπου τώρα πάει με τον Περέιρα. Το κλέψιμο της μπάλας από τον Μουζακίτη, αλλά ο κλέψας του κλέψαντος εδώ, γιατί ξαναπήρε ο Γιασμίτης που είχε κλέψει την μπάλα λίγο νωρίτερα ο Μουζακίτης. Ορτέγκα βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια, τον τρολάρι, βαθιά παλιά, με στόχο να βρει εκεί τον Μπίσοφ. Τελικά έρχεται ο Μαφέο, δυνατές μονομαχίες, για να δούμε. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο υπέρ της Νεϊμέγγεν στο 84. Το πλάγιο από τα αριστερά, κατά να το εκτελέσει ο Φόνβιλ. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη, δεν είναι εύκολο, ήταν όλοι μαρκαρισμένοι εκεί. Ο Τάντιτς ζητά από την άλλη πλευρά, αλλά
1: φάουλ.
0: Υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο έγινε από τον Μοντέιρο.
1: Για να δούμε, ο Πόποβιτς έκανε μια μεγάλη παλιά για τον Ελκαμπή εκεί. Ανάγκασε τον Ορτέγκα να βγει λίγο έξω από την περιοχή του και με κεφαλιά να την βγάλει πλάγιο out. Εντάξει, είναι και αυτός ένας τρόπος, το ξέρει ο Ολυμπιακός. Απλώς τώρα ο Ελκαμπή δεν είναι full δυνάμεις.
0: Πάντως έχει δυνατά βολέ γενικότερα και μπορεί να στείλει την μπάλα εκεί που θέλει. Γι' αυτό πήγε να συμβεί αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα με τον Ζέλσον. Για να δούμε. Ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός επιτίθεται προς την εστία που στην πλάτη του έχει την θύρα των οργανωμένων, θύρα 7. Ορτέγκα. Μπρούνο εκτελεί. Από Μάξι μπάλα από τον Χάνσεν Άρεν. Εκεί μπερδεύεται ο Μπρούνο. Πάει να κάνει κοντρόλ. Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό. Χειρολεκτικά. Και μπάλα καταλήγει έξω. Πλάγιο λοιπόν, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, ο Περέιρα. Βλέποντας ότι από εκεί κάνει αρκετές επελάσεις ο Ζέλσον, ήταν λογικό ο Σρέντερ να θέλει ένα πιο φρέσκο παίχτη. Γι' αυτό αντικατέστησε τον Στόρμ και ουσιαστικά αφόπλησε τον Ζέλσον. Νέο πλάγιο από τα δεξιά στον χώρο του κέντρου για την Νεϊμέγγεν. Όρθιοι και οι δύο προπονητές. Περιμένει ο κόσμος, σχεδόν κανένας δεν φεύγει. Είμαστε στο 86.
1: Πού να φύγεις, πολύ
0: μπορεί να φύγεις. Νεϊμέγγεν 0-0. Τάντιτς ανάμεσα σε δύο. Τελικά υπέρ του Ολυμπιακού εκεί. Προσπάθησε με το νόγκο του να πάρει χώρο. Τελικά τίποτα. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Πιρόλα. Μπρούνο, Πιρόλα ξανά να απομακρύνει για τον Ζέλσον, τυφλή κεφαλιά για τον Ζώτα, για τον Ροντινέι. Καταδιώκει εκεί τον αντιπαλό του, τελικά θα γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα από την προσπάθεια που έγινε λίγο νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα από τον Φόνβιλ. Πόποβιτς έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα πάει σε ελεύθερο βολέ, πράγματι δεν χτίζει το παιχνίδι από την αμυνά του. Ελκαμπή με τη μία κεφαλιά για το πουθενά τρέχει ο Ζώτα. Εκεί εύκολα ο Χάνσεν Άρεν θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του. Ορτέγκα με τα πόδια. Απομακρύνει μήπως και βρει τον Τάντιτς ή τον Μοντέιρο. Κανέναν από τους δύο. ελέγχεται από τον Πυρόλα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ, παίζει με διαφορετικό αμυντικό δίδυμο. Ξεκίνησε με Κάρμο Ρέτσο. Πυρόλα Σμαϊλόβιτς έχει τώρα. Απλά ο Ρέτσος αντικαταστάθηκε λόγω προβλήματος τραυματισμού, ενοχλήσεων που είχε και προερχόμενος από προβλήματα τραυματισμού. Η μπάλα κυκλοφορεί τώρα από τους κεντρικούς αμυντικούς, από τον Πυρόλα για τον Σμαϊλόβιτς. Δεξιά ο Μαφέο σηκώνει την μπάλα στο πουθενά, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Περέιρα. Ένα τυφλό γέμισμα εκνευρίζει τον Μεντιλίμπαρ. Μαφέο, θυμίζω ότι μαζί με τον Ρόκα ήταν από τους παίκτες που είχε ζητήσει επιτακτικά από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Είμαστε στο 88. Ακούγονται πάντως και οι φίλοι της Νέα Μαΐγκη, περίπου στα 1500 άτομα. Βρίσκονται στη γωνιά του Πετάλου, εκεί όπου πάνε συνήθως οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τον Ολυμπιακό σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες. Επιθετικό φάουλ χρεώνεται πάνω στον Ζέλσον. Είπαμε ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Περέιρα, το δεξί μπακ που αντικατέστησε το Στόρμ, οτιδήποτε πήγε να βρει, παίζοντας κάθετα, προσπαθώντας να παίξει κατά μέτωπο, ο Ζέλσον έβρισκε μπροστά του ένα τείχος στον Περέιρα, ο οποίος τώρα είναι στο χορτάρι πεσμένος από την προηγούμενη μονομαχία.
1: Σηκώθηκε όμως ο δεξί.
0: Τελικά σηκώνεται. Και τώρα βλέπω κάποιους δειλά-δειλά να αρχίζουν να φεύγουν, να προλάβουν ίσως την κίνηση. Λοιπόν, στο 88 είμαστε. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Πάντως έχει πέσει η ένταση του αγώνα από το 70
1: τώρα
0: και μετά.
1: Τώρα είναι να μην γίνει κάποιο λάθος τώρα. Μόνο στο λάθος τώρα μπορεί και κάποιος, κάποια από τις δύο ομάδες να επενδύσει. Λάθος του αντιπάλου εννοώ.
0: Και να δούμε βεβαίως και τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Γιατί και η Νάιμέγγεν έχει πάρα πολύ ώρα να βγει μπροστά, να κάνει δηλαδή ουσιαστικά κάποια ευκαιρία.
0: Από το 52 και μετά δεν την έχουμε δει καθόλου. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω είναι ο Βίλιμσον, ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή θα είναι και η τελευταία αλλαγή από πλευράς Νάιμέγγεν. Όπως έλεγε πολύ σωστά ο Βασίλης Παπανικόλου, έχει ατονίσει ο ρυθμός. Το έχει φέρει στα μέτρα της πλέον η Μέγερ έτσι όπως είναι. Και πλέον η αλλαγή θα βγει Μοντέιρο και θα περάσει ο Γουίλιμσον που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν. Σίγουρα θα ήθελα να δουν πολλά περισσότερα πράγματα από την ομάδα τους.
1: Και να δούμε αν τελειώσει τελικά έτσι. Δηλαδή στο 0-0, τότε ο Ολυμπιακός θα κληθεί να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι. Έτσι, να πάει για διπλό στην Ολλανδία. Γενικά, εντάξει, τα καταφέρνει, αλλά πρέπει να βελτιώσει πολύ την εικόνα του σε σχέση με αυτό που είδαμε σήμερα. Πολύ πρέπει να βελτιώσει την εικόνα
0: του. Για να δούμε τι περιμένει από εδώ και πέρα με τον Ζώτα. Πάει την μπάλα κάθετα για τον Ζέλσον. Δεν προλαβαίνει. Βγήκε έγκαιρα. Ο Μέγια Σμίτς έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι ο παίκτης με το νούμερο 6. Κυριαρχεί. Είναι πολύ δυνατός στις προσωπικές μονομαχίες. Αντιλαμβάνεται στον χώρο πώς ακριβώς προσπαθεί να αναπτυχθεί ο αντίπαλος και μοιάζει με έναν κυματοθράφτη. Επαναλαμβάνω, ο Μέγια Σμίτς, ο Κροάτης, χαφ. Στο μεταξύ δεν πρόλαβα να δω τις καθυστερήσεις γιατί ήταν από την άλλη πλευρά. Πρέπει να είναι 5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. 3 λεπτά. Διορθώνω εγώ 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Με τον Μπρούνο τώρα να πηγαίνει να εκτελέσει ένα πλάγιο στον χώρο του κέντρου.
1: Ο
0: και
1: διαιτητής των ισοπαλιών όμως το κάνει πάλι ισοπαλία, έτσι.
0: Ναι, αυτό φαίνεται. Πόποβιτς με τα πόδια δίνει ύψος στην μπάλα, γίνεται διεκδικήσιμη. Ναι, με τον Ολικαμπή τη βρήκε, δεν μπορούσε να δω συνέχεια με τον Ροντινέη. Ζώτα στο μαρκάρισμα εκεί από τον Γουίλιμσον που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Μαφέο είναι αυτός ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, κάποιον παίχτη εκεί κοντά. Δεν κάνει κάποιο κίνηση. Μάλλον θα αναγκαστεί να την γυρίσει πίσω. Αυτό ακριβώς θα κάνει για τον Σμαϊλόβιτς. Μουζακίτης. Είναι περίπου λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή η βασική γραμμή άμυνας για την Νάιμέγγεν. Μπρούνο από τα αριστερά, Ζέλσον και πάλι ο Περέιρα θα τον καταλάβει και θα απομακρύνει την μπάλα. Εξαιρετικός ο δεξιός οπισθοφύλακας που πέρασε ως αλλαγή. Έχει γίνει σκιά του Ζέλσον.
1: Άλλο 1,5 λεπτό.
0: Μπρούνο ο οποίος είναι αλήθεια ότι στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό είχε κέφι, είχε διάθεση, είχε προωθήσεις. Στο δεύτερο μέρος με πάρα πολλά λάθη. Για να δούμε, Μπρούνο εκτελεί το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε την μπάλα από τον Βίλιαμσον που είναι πιο ψηλός από όλους. Μουζακίτη, Σπιρόλα, Ζώτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται και πάλι ο Περέιρα και θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Σε μία από τις τελευταίες στιγμές, είμαστε στο δεύτερο λεπτό της τρίτης καθυστέρησης.
1: Όλοι οι παίκτες στην Αϊμέγεν πίσω στην περιοχή τους.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε με αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης. Ροντινέι από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Όλοι οι παίκτες της Αϊμέγεν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελεί πάρα πολύ δυνατά. Δίνει πολύ ύψος, πολύ φάλσο. Πάει στο άλλο σημείο. Τρέχει παρόλα αυτά ο Ζέλσον Μάρτινς. Ζέλσον έχοντας μπροστά του τον Φόνβιλ. Θα γυρίσει πίσω για τον Μουζακίδη. Ψάχνει ίσως την τελευταία σέντρα στο παιχνίδι. Αφού όλοι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έρχεται η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με τον Λεμπρετόν. Ο Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο. Μπρούνο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά. Μια καλή σέντρα. Όμως είναι εύκολη η επέμβαση του Ορτέγκα. Θα βγει, θα μπλοκάρει την μπάλα και προσπαθεί γρήγορα να βρει συμπαίκτη του. Εκεί από τα αριστερά όμως ο Μπίσοφ δεν έχει δυνάμεις. Είναι και πάρα πολύ δυνατά. Η μπάλα.
1: Τέλος.
0: Τέλος, 0-0. Ολυμπιακός Αϊμέγεν. Από δοκιμασίες όπως ακούτε στον Γιώργο Καραϊσκάκης. Προφανώς ο κόσμος ήθελε να δει περισσότερα πράγματα. Ένας Ολυμπιακός ασυντόνιστος, ένας Ολυμπιακός πολύ μακριά από τον επιθετικό παραγωγικό εαυτό του. Και ένας Ολυμπιακός ο οποίος έδωσε δικαιώματα, είναι η αλήθεια, και στο τελείωμα του δευτέρου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του πρώτου για να απειληθεί. Δεν απειλήθηκε τελικά. Και από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται, τα πάντα θα λυθούν την επόμενη εβδομάδα με γηπεδούχο την Νέιμεγεν.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το είπα, ο Ολυμπιακός κατώτερος των προσδοκιών. Προσπαθώ να βρω κάποιον παίκτη να τον βάλω στους διακριθέντες. Ίσως με την είσοδο του Ζέλσον Μαρτίνς λίγο να ξύπνησε την ομάδα, αλλά δεν μπορώ να βρω πραγματικά. Ο Ροντινέι σήμερα σαν να μην έπαιζε. Σαν να μην έπαιζε πραγματικά ο Ροντινέι. Καλύπτει τη θέση δεξιού χαβ. Ο Μπρούνο έκανε, όπως είπες και εσύ, έκανε λάθη. Είχε διάθεση, αλλά έκανε λάθη. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς, και αυτός έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά γενικά στις εξόδους δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη. Γενικά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την αφήσει πίσω αυτή την εμφάνιση και να κοιτάξει να φτιάξει το παιχνίδι, και θα έλεγα ότι είναι και λίγο ίσως ντεφορμέ και ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή οι αλλαγές, οι μαζεμένες, ήρθαν και ανάποδα τα πράγματα. Είχε εξαντλήσει τις αλλαγές.
0: Ξέρεις,
1: με
0: έκανε,
1: την πέμπτη αναγκαστική στο
0: 23ο λεπτό. Ημίχρονο, ναι. Και 10 λεπτά μετά κάνει τρεις αλλαγές.
1: Τρεις αλλαγές μαζεμένες. Αυτό δηλαδή ακριβώς. Αυτό το πράγμα δηλαδή παρεξένεψε πάρα πολλούς. Δηλαδή τρεις αλλαγές μαζεμένες. Ξέρω στο 50 κάτι, πού τις έκανε τις αλλαγές.
0: Στο 56 είναι ακριβώς 10 λεπτά μετά είναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα μάλλον λίγο με τη Λίμπαρ λίγο ντεφορμέ, και αυτό στο σημερινό παιχνίδι, όλος ο Ολυμπιακός γενικά ντεφορμέ. Νομίζουμε ότι το έχουμε δει δηλαδή αυτό. Βάσιμα ελπίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ο Ολυμπιακός. Σε γενικές γραμμές όμως και με την εικόνα του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έπρεπε να κερδίσει. Δηλαδή αν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, αυτή είναι η Νέιμεγεν. Έτσι, εγώ στο είδα το μάτς, περισσότερες κλασικές ευκαιρίες, η Νέιμεγεν, βέβαια και αυτή μετά από ένα σημείο και μετά ούτε που ξαναφάνηκε. Από το 25ο λεπτό δεν την ξαναείδαμε μπροστά να απειλεί τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό διάστημα 36-41 με τρεις πολύ καλές ευκαιρίες όπου τις εξουδετέρωσε ο Ορτέγκα. Οπότε μένουν ανοιχτοί λογαριασμοί για το επόμενο παιχνίδι. Επόμενη Τρίτη, Νέιμεγεν Ολυμπιακός, μετά το σημερινό 0-0. Αυτά για την ώρα, θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τίποτα περισσότερο από εμάς, αλλά και από τον Παναγιώτη Στουπή που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, αλλά και από τον Βασίλη Παπανικολάου εδώ παρέα. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγο με τις δηλώσεις από τα αποδυτήρια και από την αίθουσα συνδέψεων τύπου του Γεωργίου Καρεσκάκης.
2: Καλό βράδυ προσωρινά στους δύο συναδέλφους. Ολυμπιακός Νέιμεγεν 0-0. Οι ερυθρόλευκοι χωρίς έμπνευση δεν κατάφεραν να βρουν επιθετικά τις λύσεις και έτσι το 0-0 έμεινε στο γήπεδο Καραϊσκάκη ως τελικό αποτέλεσμα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εμείς να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτή την ώρα. Τρίτο γκολ για την Union Saint-Siluas στις καθυστερήσεις. Union Saint-Siluas Bodo Glimt 3-2 γίνεται εδώ το σκορ. Ο Πρόμης, ο Ντέιβιτ Πρόμης είναι ο σκόρερ. Από εκεί και πέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζαλγκύρη, είμαστε στο 4-0. Θυμίζω τελικά Λεύσκη Σόφια, Σκαϊρά Ταλμάτι 1-0-0-0 το ημίχρονο. Αυτό το παιχνίδι αφορά την ΑΕΚ, καθώς η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού στα play-off του Champions League. Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρό Αστέρα 1-0 από ημίχρονο με 10 τέλειωσαν οι γηπεδούχοι. Δεν έχει ολοκληρωθεί όπως είπαμε τον Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζαλγκύρη, είμαστε στο 4-0. Σπάρτα Πράγα Λίον 2-1 με ανατροπή 0-1 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Ουνιόν Μπόντο Γκλιμπτ είμαστε στο 3-2.

Λοιπόν, το 3-2 παραμένει. Περιμένουμε δύο παιχνίδια να ολοκληρωθούν. Το Δυναμό Ζάγκρεπ, Κάουνο Ζαλγίρις, είμαστε στο 4-0. Και το παιχνίδι της Μπόντο Γκλιμτ με την Ουνιόν Σεντ-Σιλουάζ, η οποία Μπόντο φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 3-3. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Έχουμε δει τον γκολ από τον Πρόμι στο 89 και η Μπόντο δύο λεπτά αργότερα ισοφαρίζει. Είμαστε στο 3-3, Ουνιόν Σεντ-Σιλουάζ, Μπόντο Γκλιμτ.

0: Λοιπόν, και μέχρι να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 11 και τα διαφημιστικά μηνύματα, ακούμε το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι πολλά κομμάτια τώρα το παιχνίδι, μάλλον αυτό καθ' αυτό λάθος, και από εκεί και πέρα να δούμε και μια γενικότερη εικόνα του Ολυμπιακού. Όσο και αν φανεί περίεργο, είναι ok το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί και γκολ κάποια στιγμή. Δεν είναι στα καλύτερά του και το ξέρουμε αυτό αυτή την περίοδο, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό, αν δεν μπορείς να κερδίσεις, να μην χάσεις που λέμε. Ούτως ή άλλως υπόκριση ανοιχτή είναι. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δηλαδή, το μάτι είναι στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει στην Ολλανδία, ας πούμε, προσφάτα τον Άγιαξ πέρσι, όχι πάρα πολύ παλιά. Μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτή την περίοδο το έχουμε δει πολλές φορές. Πρέπει να κάνεις απλά τη δουλειά σου. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός, Μπάμπη, κατά την άποψή μου, δεν είχε έμπνευση. Δεν είχε κίνηση μπροστά. Δεν μπόρεσε να βρει. Άχρωμος ήταν, θα έλεγα.
1: Είπαμε να πούμε τότε για το αποτέλεσμα, μετά να πάμε για την εικόνα. Λοιπόν, για το αποτέλεσμα, εγώ να κλείσω λέγοντας ότι υπό άλλες συνθήκες, ένας άλλος Ολυμπιακός προφανώς έχει κερδίσει την Αϊμέχεν, αλλά στην κατάσταση, επαναλαμβάνω, που είναι τώρα Ολυμπιακός, ας μην κρυβόμαστε. Δεν ξέρω, μπορεί ακροτές να ήταν κάποιοι να ήταν για πρώτη φορά φέτος στον Ολυμπιακό, okay, να, είτε να προβληματίστηκαν είτε να απογοητεύτηκαν, για να πάμε και στην εικόνα, αλλά όσοι και έχουν την ομάδα και βλέπουν τι γίνεται στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, εγώ για μένα το έλεγα πριν το παιχνίδι, και η ισοπαλία θα είναι καλή. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, σε αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, ήταν συγκινητικός στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ήταν πρεσέρε ψηλά και πίεζε. Είχε τις ευκαιρίες, μπορούσε να σκοράρει, αλλά στη γενική εικόνα προφανώς θα συμφωνήσουμε. Ο Ολυμπιακός, το έχουμε δει πολλές φορές και γι' αυτό κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλει οπωσδήποτε χαφ. Ένα χαφ να μπορεί να δημιουργεί δηλαδή περισσότερο. Θέλει περισσότερα πράγματα, θα πάρει και άλλον επιθετικό ούτως ή άλλως. Αλλά μια χαρά ήταν σήμερα ο Ρουκάμπη, για να τα λέμε όλα. Θα πάρει αριστερό μπακ. Okay, δεν ήταν το πρόβλημα ο Μπρούνο σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού του την περίοδο είναι αυτό που αντιμετωπίζουν πολλές ομάδες, αρκετές ομάδες, που θέλουν να αλλάξουν και κάνουν αρκετές αλλαγές, γιατί δίνουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είδαμε, ας πούμε, η Ναϊμέχεν έδωσε σήμερα τον παίχτη τη. Σήμερα. Σαν να δεν είναι οποιοδήποτε παίχτη.
0: Ο καλύτερος παίκτης είναι.
1: Ναι, ο καλύτερος παίκτης είναι, αλλά αυτή είναι η αγορά. Στο δεύτερο υπόταση πήρε το απλό και έφυγε. Που υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε, μα είναι δυνατόν να παίζεις σε ευρωπαϊκό αγώνα και να τον πουλάς σήμερα. Ναι, σήμερα θα τον πουλήσει. Σήμερα είναι η πρόταση, σου ζήτησε και ο παίκτης να πας. Σήμερα θα γίνει. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αν υπολογίσουμε καθυστέρηση σε ορισμένες μεταγραφές, είναι ξεκάθαρο. Εποχή που βρισκόμαστε και τραυματισμούς. Αν είναι κάποιος ζαλιστής, δεν περίμενε πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι επιτυχία που έβγαλε με τη μεσαία γραμμή χωρίς να κάνει αλλαγή. Έχει κάνει συγκινητικό, αν μη τι άλλο, παιχνίδι ο Ντάνι Γκαρθία, και ας τον βρίζουν πάρα πολύ, ξέρω, και ας τον κριτικάρουν πάρα πολύ. Όποιος έχει μάτια βλέπει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το λέω για τους τραυματισμούς, γιατί σε μάτς που παίζεις στο γήπεδο σου, ειδικά τέτοια εποχή που θα κάνεις αλλαγές και θα κάνεις και γρήγορα, το να κάνεις τρεις αλλαγές αμυντικούς. Δεν είναι στο σχέδιό σου, έτσι δεν είναι. Θυμίζω, βγήκε και ο Ρέτσος και ο Κάρμο
0: και ο Σάλιακας.
1: Εδώ μια υποσημείωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπα να ξεκινήσει ο Ρέτσος. Δεν το καταλαβαίνω. Το παιδί έρχεται από τραυματισμό. Δεν ξέρω αν το έχει ξεπεράσει. Πάλι χαμηλά πια στο πόδι του. Έχει πρόβλημα εκεί ο Ρέτσος. Mm-hmm. Πρέπει να το λύσει 100% και μετά να παίζει. Γιατί ξέρει ότι θα κάνει αλλαγή. Ξέρει ότι ρισκάρει πάρα πολύ να κάνει αλλαγή. Το ξέρει. Το ξέρουμε. Δηλαδή, εμεί δεν το ξέρουμε στον Ολυμπιακό, αποκλείεται. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ένα προπονητή σου λέει να πάμε με τα πιο σίγουρα. Τώρα μου ήρθε ο Σμάιλοβιτς, κατάλαβες. Είναι αποφάσεις που παίρνεις με όποιο ρίσκο. Αλλά για μια ομάδα που θέλει να κάνει τρεις αλλαγές αμυντικούς.
0: Και η αρχική ενδεκάδα, Μπάμπη, ήταν ρίσκο.
1: Ρίσκος πως τι?
0: Στο Ζώτα, λέω στο Ρόκα, στον Σάλιακα, όχι, ο Σάλιακας ήταν εντάξει. Για ένα ημίχρονο ήταν πολύ εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να τα πούμε και μετά.
1: Ροδινή, θα έλεγε. Το Ροντινέι θα μπορούσε να πει κάποιο, αλλά το Ροντινέι τον έχει βάλει για αυτό, για να έχει μια ισορροπία. Μην νομίζουμε τώρα ότι θα μπουν κάποιοι παίχτες και παίζουν κατευθείαν με τρεις προπονήσεις και να κάνουν μαγικά πράγματα.
0: Αυτά είναι στο μυαλό μας.
1: Αυτά είναι στο μυαλό μας. Οι προπονητές δουλεύουν μια ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα. Το ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός σε τρεις εβδομάδες, ναι, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Άμα θέλει κάποιος να είναι ρεαλιστής, άμα θέλει κάποιος να νομίζει κάτι άλλο, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να και πάρει χαφ, θα μπορούσε να κάνει άλλες μεταγραφές, θα μπορούσε να δώσει νωρίτερα παίχτες. Αυτή είναι η αγορά όμως από την άλλη πλευρά. Έφερα το παράδειγμα της Ναϊμέχεν. Ολλανδική ομάδα. Σήμερα τη έρθει πρώτα, τώρα μπορούσε να γίνει μεταγραφή. Σήμερα γίνει μεταγραφή και έπαιξε ένα ιστορικό για εκείνη παιχνίδι χωρίς τον καλύτερο παίκτη της. Θέλω να πω, χωρίς να δικαιολογώ, δεν θέλω να δικαιολογήσω, μπορούσαν να γίνει νωρίτερα κάποιες κινήσεις, εννοείται, Αλλά αυτή είναι η αγορά. Σήμερα έφυγε ο Πέργιο Ορτέγκα, για παράδειγμα, ο Μπάξου, τώρα θα πάει σε αριστερό μπακ. Θες να διακόψουμε για τις ειδήσεις?
0: Λοιπόν, να διακόψουμε για το δελτίο, ναι, και okay, να επανέλθουμε, ναι, ναι, μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες.
0: Για να ολοκληρώσεις και το σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, ναι, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στη ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης θα λύσουν τις διαφορές τους Ολυμπιακός και Ναϊμέχεν για το ποιος από τους δύο θα προκριθεί στα play-off του Champions League. Στο πρώτο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Φάληρο, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0. Είμαστε φαβοροί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Θέλουμε περισσότερη δημιουργία στο παιχνίδι μας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το αυριανό πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφιες 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Όταν ως τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Τετέι δεν θα παίξει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια κόντρα στους Βουλγάρους, ενώ αναφερόμενος στις απουσίες του Καλάμπρια, του Ντέσσερς και του Κρίστιανσεν, είπε πως και οι τρεις θα επιστρέψουν σε λίγες εβδομάδες. Στις 9.30 σέντρα στο αυριανό παιχνίδι με κάλυψη από τον Sky και την Era Sport. Μένουμε στον Παναθηναϊκό, μιας και οι πράσινοι ολοκλήρωσαν σήμερα μία ακόμα σημαντική κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι, ενισχύοντας με τον 28χρονο Λιβάη Γκαρσία την επιθετική τους γραμμή. Με καταγωγή από το Trinidad και τον Μπάγκο, ο Γκαρσία θα έρθει αρχικά με τίσιο δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας και με την οψιόν αγοράς του να φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση που συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, καθώς οι ασπρόμαυροι τα βρήκαν με την Augsburg με ένα ποσό το οποίο μαζί με τα μπόνους αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός αμυντικός αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών. Πάντα στον ΠΑΟΚ πονοκέφαλος για τον Αλέσιο Λύση, καθώς ο Ανδρίγια Ζίφκοβιτς υποβλήθηκε σήμερα σε θεραπεία και είναι αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι του δικεφάλου με την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Απ' την άλλη, κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικαίων, ο Τόμ Λουσέ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε την διάθεση 8.000 εισιτηρίων στους οπαδούς της για τον τελικό του Super Cup με τον Όφη που θα γίνει στις 12 του μηνός στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτή την ώρα αναμένεται στην Αθήνα ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλης για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών. Πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός άνοιξε διάβολο επικοινωνίας με την Racing Santander για την απόκτηση του 23χρονου βασικού οχταριού της Εθνικής Κολομβίας, Γκουστάβο Πουέρτα. Τον 29χρονο Ισπανό φορ Ράφα Μίρ με τίσιο δανεισμό από την Σεβίλη ανακοίνωσε σήμερα ο Άρης. Ο Λεβαδιακός έκλεισε για έναν χρόνο τον 30χρονο Αργεντινό επιθετικό μέσο Χουάζν Μπάουζα, ενώ ο Όφη ιτήθηκε με 2-1 από την Μπέρσοτ στο τέταρτο φιλικό του, με τον Αϊτόρ να ανοίγει το λογαριασμό του στους κριτικούς. Στο τένις νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-0 σετ επί του Αμερικανού Μάρτιν Ντάμ στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μοντρεάλ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σειρά της ΕΠΟ σήμερα να αποσύρει τη στήριξή της στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πήρε φανέλα βασικού στη Ρώμα και μάλιστα σκόραρε στο φιλικό των Τζαλορόσι με την Νιούπορτ που έληξε με νίκη των Ρωμαίων με 4-1. Τέλος, 11 συνολικά πρώτα μάτς έγιναν σήμερα σε Champions, Europa και Conference League. Στα σημαντικότερα παιχνίδια, Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt 3-3. Στον αγώνα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, με την νικήτρια του ζευγαριού να κοντράρεται με τους Πειραιώτες στα play-off, εφόσον φυσικά οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν την Ναϊμέχεν. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1, Hapoel Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0, Αραράτ Αρμενίας Τσέλιε 2-1 και Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 για το Champions και Άουντα Dynamo City 1-0 για το Conference League. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας με το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού.
0: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Το παιχνίδι που αφορά τον Ολυμπιακό εφόσον προκριθεί στα play-off του Champions League, Union Saint-Gilloise Bodo-Glimt 3-3-2-2 το ημίχρονο, ανοιχτοί λογαριασμοί και εδώ. Οι Ερυθρόλευκοι εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της Νάιμέγεν θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo-Glimt. Το άλλο παιχνίδι που αφορά την ΑΕΚ, θυμίζω προβάδισμα για τη Λεύσκη Σόφια κόντρα στην Καϊρά Ταλμάτη με 1-0. Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια, να τα δούμε όλα. Λεύκη Καϊράτ 1-0-0-0 το ημίχρονο. Χάπολ Μπερσεβά που τέλειωσε με 10. Ερυθρός Αστέρας 1-0 από ημίχρονο. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνο Ζαλγκύρης 5-0-2-0 το ημίχρονο. Ολυμπιακός Νάιμεγεν 0-0. Ουνιόν Σεν-Σιλουάζ Μπόντο Γκλιμπτ 3-3-2-2 το ημίχρονο. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1-0-1 το ημίχρονο. Αυτά τα παιχνίδια έγιναν για το Champions League. Λάρνε Ιμπέρια 0-0 στο 54 για το Conference και Σάμροκ Εγνάτια 1-1. Λοιπόν, ο Μπάμπης είναι και πάλι κοντά μας. Μπάμπη, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το σχόλιο που είχες αρχίσει νωρίτερα.
1: Για να το ολοκληρώσουμε, επαναλαμβάνω ρεαλιστικά, να το δει κανείς στο παρελθόν, δεν είναι κακή στην κατάσταση που είναι τώρα ο Ολυμπιακός. Σίγουρα χρειάζεται και ποιότητα, σίγουρα χρειάζεται και μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του. Οκ, okay, σε έναν βαθμό παίζει ρόλο το Δήμα στα αρχές Αυγούστου. Καμία ομάδα δεν μπορεί να τα έχει αυτά το βαθμό που τα θέλει, αλλά είναι και χτυπητές κάποιες αδυναμίες. Μην γελιόμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας. Έτσι, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός με αυτή τη λίστα που έχει, μπορεί να πάρει την υπόψη της Νάιμεγεν, αλλά αυτό δεν αφορά ένα παιχνίδι ή έναν γύρο, αφορά όλη τη σεζόν. Και σίγουρα μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός πράγματα, θα μπουν περισσότερο, ακόμη περισσότερο θα πάρει παιχνίδια. Όσο τα Σίλβα που δείχνει κάποια στοιχεία δεν τα έχει ολοκληρώσει ακόμη, αλλά φαίνεται ότι είναι αυτό που λέμε να κατοσούρα στην αντίπαλη περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και το Ρόκα λίγο περισσότερο που έγινε αλλαγή στο χρόνο.
0: Διστακτικός μου φάνηκε ο Ρόκα σήμερα.
1: Στο 40. Είναι ένα παιδί που θέλει χώρους. Είναι ένα παιδί που μπορεί να γίνει διαπολισή, δεν το βοηθάει βέβαια το σώμα του οι μονομαχίες. Μην γελιόμαστε.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παραλαμβάνω, εγώ δεν θα κάνω παίχτη με ένα-δύο παιχνίδια. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Εγώ δεν το κάνω αυτό το λάθος ποτέ. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός για μένα από τη στιγμή που χρειάζεται να κάνει και τέσσερις αλλαγές αμυντικών ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα. Πάλι καλά που το έβγαλε η μεσαία του γραμμή. Δεν μπορούσα να δω πώς θα τη βγάλει τη μεσαία γραμμή. Και επαναλαμβάνω και κόντρα ίσως στο ρεύμα ήταν πολύ καλός, εξαιρετικός σήμερα ο Ντάνι Γκαρσία. Γιατί δεν ήταν τόσο καλός ο Μουζακίτης όσο περίμενα. Σίγουρα περιμένει πράγματα από τον Γκουστάβο Σα. Σίγουρα πρέπει ο Ολυμπιακός να βάλει και άλλα πράγματα στη μηχανή του. Συνεχίζονται μεταγραφές. Παίρνει χαφ. Θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Γιατί παίρνει ο Ολυμπιακός αποχώρησε άμεσα στην απόκτηση ενός μέσου. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πουέρτα της Εθνικής Κολομβίας. Δεν μπορώ να το έχω τσεκάρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαι και σε άδεια, δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Αλλά θα γίνει μια μεταγραφή. Θα γίνει αριστερό μπάκα που φεύγει οριστικά ο Ορτέγκα. Θα αλλάξουν πράγματα. Ένα σημαντικό ότι επίσης που ξεκίνησε λογικό με λίγο τρακ. Με ένα-δύο λάθος εκτιμήσεις, ο Ποβόβιτς ήταν πολύ καλός. Το έχουμε πει από τα φιλικά, φαίνεται το παιδί ότι είναι καλός goalkeeper.
0: Στις εξόδους λίγο εκεί τα λίγο.
1: Και μέχρι να συνεχίσει με τις συμπαίκτες του λίγο, οι απομακρύνσεις αυτά είναι λογικά πράγματα. Δεν το παιχνίδι, δεν έχει κανένα ούτε ζαλάκι στα χέρια σου τρίτο του παιχνίδι. Τα παίξει στην πορεία. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε σύνολο βέβαια, μην γελιόμαστε, ο Ορτέγκα θα είναι κάποια στιγμή βασικός λογικά στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι σημαντικό να έχει δύο καλούς goalkeeper και επαναλαμβάνω μετά από ένα ρίσκο αλλαγή τριών goalkeeper. Σήμερα δεν την πάτησε ο Ολυμπιακός από τον goalkeeper του, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μπαίνει ο Πόποβιτς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό μεταγραφή ενός χαφ που θα κάνει ακόμη και πώς θα βρέξει, αλλά κυρίως πρέπει να βελτιώσει και το παιχνίδι. Θα μου πεις τι περίμενε να αλλάξει ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρο, όχι, αλλά δεν είμαι και βέβαιος μετά από πόσα χρόνια είναι ο Μεντιλίμπαρο στον Ολυμπιακό, του λέει στους παίχτες του πάρτε την μπάλα και γεμίστε συνέχεια, γιατί έχουμε δει και γκολ του Ολυμπιακού με συνδυασμούς. Το θέμα είναι να μπορούν να βγάζουν τους συνδυασμούς. Πρέπει να το αλλάξει. Πρέπει να το αλλάξει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Δηλαδή σε βάθος χρόνου επαναλαμβάνω. Έτσι. Δεν παίρνω μόνο το σημερινό παιχνίδι που επαναλαμβάνω. Μπορεί κάποιος να μην είχε δει φιλικά, να μην ξέρει τι γίνεται, ξέρω εγώ, αυτές τις μέρες και να το δει κάπως απότομα που λέμε. Ήταν προβληματική αμυντική εικόνα συνολικά. Με το καλό πρώτο μέρος, με τη μαχητικότητα, με το πρέσιμο, με τις ευκαιρίες που βγάζει ο Ολυμπιακός. Αλλά συνολικά επαναλαμβάνω δεν μπορεί να είναι κανείς ευχαριστημένος.
0: Γι' αυτό και είχαμε κάποιες αποδοκιμασίες προς το τέλος. Στο τέλος μάλλον.
1: Ναι, δεν είμαι στο γήπεδο, δεν έχω εικόνα, οπότε προς το έβλεπα το παιχνίδι, δεν είχα ούτε ακουστική. Οπότε αυτά πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός και επαναλαμβάνω, αυτά θα γίνουν σιγά σιγά. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη 4 Αυγούστου, ποτέ, καμία ομάδα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει πράγματα. Είπαμε, θα μπει και ο Γουστάβο Σα, Παρίχα.
0: Εντάξει, ακόμα ο Ολυμπιακός και μοντάρεται και περιμένει ενίσχυση μεταγραφική.
1: Εννοείται ότι αυτή η εικόνα δεν είναι καλή. Μην γελιόμαστε, επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση. Αλλά περιμένουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι με παιχνίδι που λένε οι προπονητές. Να δούμε αν μπορεί και τι μπορεί να αλλάξει.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, Μπάμπη, σε μία εβδομάδα, στις 11 του μήνα, στις 8.30 στην Ολλανδία.
1: Έγινε, Άγγελε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάντως το άλλο παιχνίδι που σε περίπτωση προκριθεί ο Ολυμπιακός έγινε ματσάρα. 3-3. Union Bodo. Λοιπόν, αυτά από τον Μπάμπη Παπάζογλου για το σχόλιο του για το 0-0 που έφερε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Οι Ερυθρόλευκοι που δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους, τις επίσημες υποχρεώσεις, μείνανε στο 0-0 και πλέον καλούνται να διεκδικήσουν την πρόκριση στα play-off του Champions League στην Ολλανδία στις 11 του μήνα, την προσεχή εβδομάδα, στις 8.30 το βράδυ. Κυκλοφόρησε την μπάλα Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Πόποβιτς, όπου χρειάστηκε να επέμβει, ήταν καλός. Είχε μία-δύο εξόδους λανθασμένες, ειδικά έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μεντιλίμπαρ έκανε 4 αλλαγές, το Ζέλσον και 3 μαζεμένες. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αφεντικά είπαμε και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει λύσεις και έτσι το 0-0 ήρθε φυσιολογικά. Η Ναή Μέγκεν από την πλευρά της είχε κάποιες ευκαιρίες και αυτή να προηγηθεί στο σκορ, αλλά και ο Πόποβιτς ήταν εκεί όταν χρειάστηκε. Αυτή την ώρα έχουμε δεύτερο γκολ για τη Σάμροκ, είναι το Europa League κόντρα στην Εγνατία. Εδώ πέρα το σκορ γίνεται 2-1. Το Λάρνιν Πέρια παραμένει στο 0-0.

Θυμίζω, Ουνιόν Σαν Σιλουάς Μποντογκλίμ 3-3, Σπάρτα Λιόν 2-1, Δυναμό Ζάγκρεμπ Κάουνο Ζαλγίρι 5-0, Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρό Αστέρα 1-0, Λεύκη Καϊράτε 1-0, Αραράτα Αρμένια Τσέλιε 2-1 και Μιάλμπι Σλόβαν 1-2 είναι τα αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

0: Και τρίτο γκολ για τη Σάμρο, κόντρα στην Εγνατία. Το σκορ γίνεται στο 59-3-1. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο σχόλιο της βραδιάς από τον Βαγγέλη Ιωάννου για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Όχι πολλά πράγματα, διότι είναι νωρίς τη σεζόν και οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Ειδικά ο Ολυμπιακός με αυτή τη σύνθεση σήμερα προσπαθούσε ουσιαστικά να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα για να κερδίσει χρόνο εν ώψη και της ρεβάνς, αλλά εν ώψη και της πολύ δύσκολης συνέχειας όλες τις διοργανώσεις που θα λάβει μέρος. Δεν είναι αυτή η σύνθεση του Ολυμπιακού που θα δούμε τη νέα χρονιά. Μένουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις και δεν είναι και η σύνθεση, πιστεύω, ότι δεν θα είναι, δεν πρόλαβα να ακούσω αν συζήτησες νωρίτερα με κάποιους άλλους, αν ο Μπάμπης πρόλαβε να κάνει το σχόλιο του.
0: Ο Μπάμπης το έκανε το σχόλιο του.
1: Ή τα άλλα παιδιά, το σχόλιο του για αυτή την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, τη βασική ενδεκάδα που παρέταξε σήμερα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλά καταλαβαίνω ότι από τον Ολυμπιακό λείπουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της φυσικής κατάστασης, δεν είναι μόνο το ζήτημα της χημίας και της ομοιογένειας, δεν είναι μόνο το πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας, είναι και ελλείψεις, θα έλεγα, βασικών πρωτοκλασάτων, top class παικτών που θα του δώσουν αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψει εκεί που θέλει, βεβαίως να διεκδικήσει το καλύτερο στο Champions League, αν μπορεί να πάει μακριά, και βεβαίως να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, εντάξει,
1: το πρώτο σχόλιο.
0: Θα περιμένει μεταγραφική ενίσχυση.
1: Άγγελε, είδα μια ομάδα την οποία έλειπαν πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο τερματοφύλακας, που ο καινούριος, που ήταν θετικό σήμερα, είχε επεμβάσει κτλ. Είχε στιγμές.
0: Στις εξόδους, έξω από την περιοχή.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Θυμάσαι τη φάση που δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει σε μια κόντρα, σε μια μεγάλη μπαλιά της ΝΑΗΜΕΓΕΝ, που πήγε ανάμεσα στον αμυντικό, στο συμπέκτη του δηλαδή, και τον επιθετικό.
0: Γι' αυτό
1: και
0: το είπα.
1: Μπορώ να πω άλλες δύο-τρεις τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, είχε δύο-τρία τέτοια. Δύο τα θυμάμαι σίγουρα.
1: Ναι, αλλά δεν κόστησαν, ούτε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι καλό
0: τον φύλακας. Κάτω από τα δοκάρια τον είδα μια χαρά.
1: Βεβαίως, έκανε και τη μεγάλη απόκρουση με το ένα χέρι. Έκανε και τη μεγάλη απόκρουση. Από το σημείο όμως να πούμε ότι μπήκε, φόρεσε τα γάτια του Τζολάκη, μπήκε στα παπούτσια του, ή ότι μπήκε και έγινε ένα σώμα, μια ψυχή, ότι κόλλησε αμέσως στη νέα του ομάδα, θέλει χρόνο, όπως θέλουν χρόνο όλοι. Θα σου έλεγα ότι ακόμη τις δυνατότητες αυτής της ομάδας, τις ελλείψεις ξέρει, αλλά τις δυνατότητες αυτής της ομάδας δεν μπορεί να τις περιγράψει ούτε ο ίδιος ο προπονητής που έχει πάρει ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, θα δούμε. Άρα είπαμε, είναι νωρίς ακόμα. Είμαστε νωρίς. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει κάποιες αδυναμίες που χρειάζεται.
1: Εσύ σε ποιες θέσεις εντοπίζεις τα περισσότερα ζητήματα?
0: Σε ποιες θέσεις? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είδα, και με βάση μόνο το σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο επίσημο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζω ότι θέλει ένα πολύ καλό χαφ. Πάρα πολύ καλό χαφ. Και θέλει επίσης έναν παίκτη πίσω από τον επιθετικό.
1: Όχι καθαρό φόρλες.
0: Ναι, να έχει τον Ελκαμπή ως καθαρό φορ και ένα παίκτη στήριγμα στον Ελκαμπή. Αλλά ένα πολύ καλό παίκτη. Ή εκεί θέλει ένα δεκάρι.
1: Ναι.
0: Και δεκάρι, και όχι τον Τζικίνιο να τον κάνουμε δεκάρι. Ο Τζικίνιο, φυσική του θέση, είναι 8.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, αλλά θα πω ότι θέλει κι άλλους παίκτες.
0: Ναι, εντάξει. Από ό,τι είδα, ο Ρόκα δεν με ενθουσίασε ως πρώτη επίσημη εμφάνιση. Τον είδα να αποφάσισε.
1: Θα τα ξαναδούμε τα παιδιά.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω μόνο για σήμερα. Μόνο. Ένα παιχνίδι. Λέω το σημερινό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
1: Ναι.
0: Στα στόπερ νομίζω είναι καλό. Θέλει τα άκρα.
1: Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα κάνει ακόμα 4-5 κινήσεις. Αλλά εκείνο που προέχει είναι σε 7 μέρες, περίπου σε 7 μέρες, η ρεβάντσα.
0: Ναι, βέβαια. Είναι 11 του μήνα στις 7:30 ή 8:30 το βράδυ.
1: Μάλιστα. Άρα πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει την πρόκριση. Όλα είναι ανοιχτά. Βεβαίως τώρα δεν νομίζω ότι θα πάει ως φαβορί ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αν κάποιοι έλεγαν πριν από το σημερινό παιχνίδι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, δεν νομίζω ότι το λένε και απόψε. Έτσι.
0: Όχι, τα πράγματα τώρα είναι στη μέση.
1: Είναι δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα.
1: Και επίσης
0: ο Ολυμπιακός, νομίζω, Βαγγέλη, αυτό που είπα και με το τέλος του μάτς, δεν είχε, πώς να το πω, έμπνευση, ιδέες, δεν είχε δημιουργία, δεν μπήκε στην περιοχή.
1: Αυτό είναι. Συμφωνούμε απόλυτα και βεβαίως παραμένουν κάποιες αδυναμίες και στην άμυνα. Στη φάση του offside, δεν θυμάμαι τα λεπτά, mm-hmm. δεν σημείωνα.
0: Τέλος πάντων, καλά, δεν έχει σημασία.
1: Στη φάση του offside, ενώ στη φάση με την κεφαλιά στο δοκάρι.
0: Στο δοκάρι και το offside, ναι.
1: Ναι, αν δεν ήταν offside, δηλαδή το κέντρο της άμυνας πάλι δεν έχει λειτουργήσει. Ούτε ο ακραίος μπακ έχει παίξει τόσο καλά ώστε να μπλοκάρει τη σέντρα, να τη δυσκολέψει και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχουν και θέματα στο αμυντικό κομμάτι, πέρα από τη δημιουργία και βεβαίως το πρόβλημα στο κουτί. Το πρόβλημα στο κουτί παραμένει. Είτε βρεθεί ξανά σε φόρμα, σε top φόρμα ο center four, είτε όχι. Γι' αυτό σου είπα, λες μόνο το στήριγμα του LKB ή λες και έναν καθαρό φόρο ακόμα.
0: Ένα στήριγμα για τον LKB,
1: σίγουρα.
0: Ένα καθαρό φόρο. Δηλαδή ένα περιφερειακό φορ και ένα καθαρό φορ. Mm-hmm. Έναν εξτρέμ, γιατί σου είπα ο Ρόκα ως πρώτο παιχνίδι τον είδα έτσι διστακτικό. Mm-hmm. Ως πρώτο παιχνίδι. Μιλάω μόνο για σήμερα, επαναλαμβάνω.
1: Ένα μπαλάτο χαφ, να το
0: και
1: πούμε
0: ένα
1: έτσι.
0: Το, χαφ.
1: Το παλιό δεκάρι που λέγαμε.
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Ένα δεκάρι καλό.
1: Και να αυτό... δούμε τι γίνεται στα άκρα της άμυνας.
0: Στα άκρα της άμυνας ο Σάλια Κασαός η ώρα έπαιξε. Μου άρεσε στο πρώτο ημίχρονο mm-hmm. που είχε αντοχή. Τώρα βέβαια εξαρτάται. Mm-hmm. Και ο Ροντινέη δεν νομίζω. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει ως εξτρέμ, σύμφωνα με αυτά που έχει δηλώσει.
1: Εντάξει. Το ξέρω.
0: Για κάποια παιχνίδια μπορεί. Και ο Ροντινέη δεν νομίζω. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει ως εξτρέμ, σύμφωνα με αυτά που έχει δηλώσει. Εντάξει.
1: Το ξέρω.
0: Για κάποια παιχνίδια.

0: πόρτες, καταλαβαίνεις γιατί τις
1: έχεις. Είναι μερικοί παίκτες με τους οποίους διαπραγματεύεται.
0: Και ναι, ο Έντιν Σαλάχ, ας πούμε, ο Έντιν Σαλάχ που παρουσιάζεται ως μια πολύ καλή λύση ο Μαροκινός, δεν έρχεται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τη Ρώμα, δεν θέλει να έρθει. Ο Αλγερινός δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτά θα περιμένουμε, αυτές τις κινήσεις.
0: Αυτά θα τα περιμένουμε.
1: Σήμερα ο Τζολάκης ολοκλήρωνε το τυπικό σκέλος, γιατί τις τελευταίες 4-5 μέρες υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε μερικούς όρους της μεταγραφής του στη ΧΑΛ, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα. Σήμερα όμως ήταν η μέρα που θα έκλειναν όλα, δηλαδή όλη η γραφειοκρατική τυπική διαδικασία και η τελευταία λεπτομέρεια συμφωνήθηκε από ό,τι κατάλαβα το μεσημέρι. Οπότε αύριο νομίζω θα γίνουν και οι τυπικές ανακοινώσεις. Δεν έχει υπάρξει ακόμα η τυπική ανακοίνωση μεταγραφής, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν έχει. Μέχρι στιγμής όχι.
1: Ναι. Σήμερα είχαν πάει οι εκπρόσωποι του για να υπογραφούν τα συμβόλαια με τη ΧΑΛ. Οπότε λύνουν αυτές οι υποθέσεις, όπως και η μεταγραφή, ούτε αυτή έχει ανακοινωθεί και τυπικά νομίζω, τυπικά λέω, του Αντρές Λουίζ, έτσι.
0: Όχι, ο Λουίζ ήταν και στο γήπεδο σήμερα. Μαζί με τον
1: δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Είδα φωτογραφίες. Όχι, αφού ήταν στην Ελλάδα, πώς να ανακοινωθεί.
1: Σωστά. Όταν θα κλείσουν και αυτές οι δύο υποθέσεις.
0: Και μια και είπα και Κλέιτον, φαντάζομαι ότι και ο Κλέιτον θα πάρει το δρόμο του Αντρέ Λουίζ. Φαντάζομαι.
1: Όταν κλείσουν και αυτές οι υποθέσεις, νομίζω θα ανακοινωθούν και οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού, είτε είναι ο Μαροκινός, ο Αλγερινός, δεν ξέρω ποιος. Γιατί ο Ολυμπιακός, το λέω με την έννοια του ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα.
0: Ναι, και χτυπάει και παίχτες υψηλού επίπεδου που κάποιοι από αυτούς αρνούνται να έρθουν, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός συμφωνεί με τις ομάδες.
1: Διευκρίνησα για το τυπικό κλείσιμο κάποιων μεταγραφικών υποθέσεων, αρχής γενομένης από αυτή του Τζολάκη που έχει ολοκληρωθεί. Είπαμε γιατί δεν έχει ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα, επισήμως εννοώ. Επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη χρήματα, τα οποία έχουν μπει στο ταμείο του και ότι δεν σπέβει να κλείσει άλλους παίκτες. Οι μεταγραφές καταρχάς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κατά δεύτερον, όταν γίνεται μια μεταγραφή, τα ποσά δεν καταβάλλονται αυτομάτως από την ομάδα που αγοράζει έναν παίκτη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ρύθμιση, υπάρχει διακανονισμός.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν δόσεις και ούτω καθεξής. Αυτά να τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι ότι δηλαδή πουλήθηκε ο Τζολάκης, μπήκε το αλφα ποσό αμέσως αυτομάτως στο ταμείο του Ολυμπιακού. Κάποια μπαίνουν τώρα, κάποια το χειμώνα, κάποια μετά από ένα χρόνο, κάποια μετά από δύο. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές.
0: Πάντα έτσι γίνονταν και πάντα έτσι θα γίνονται.
1: Ναι. Δεν σημαίνει ότι πούλησε κάποιος έναν παίκτη και πήρε αυτομάτως 10, 15, 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όταν θα κλείσουν αυτές οι υποθέσεις, και τυπικά επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε 4-5 κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Έτσι εκτιμώ. Βλέποντας και την ομάδα, νομίζω το έχει καταλάβει και ο Μεντιλίμπαρ, που στη φλά συνέντευξή του είπε ότι στο ερώτημα τι έλειπε σήμερα από τον Ολυμπιακό, η απάντηση ήταν πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλά είπε, σωστά είπε.
1: Ο κόσμος γέμισε το Καραϊσκάκι, φανταστική ατμοσφαίρα να το πούμε και αυτό, δηλαδή ο κόσμος διψάει και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι γέμισε το γήπεδο και ο Ολυμπιακός θα πάει να διεκδικήσει αυτό που μπορεί, το 0-0 είναι πονηρό σκορ. Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά σημαίνει και πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός θα πάει για να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού στην Ολλανδία, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Πρώτα θα προστατεύσει τα νότα του και μετά θα πάρει τις ευκαιρίες.
0: Και περιμένω την Ολλανδική ομάδα να μπει όπως μπήκε από την αρχή του αγώνα, όπως μπήκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Που για 10 περίπου λεπτά, 12
1: να προσπαθήσει δηλαδή να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο από το πρώτο λεπτό.
0: Από το πρώτο λεπτό το περιμένω.
1: Αυτό μπορεί να ευνοήσει. Αυτό μπορεί να ευνοήσει τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Μπασκετικά, Βαγγέλη, έχουμε τίποτα αξιοσημείωτο αυτή τη ημέρα?
1: Κάτι πολύ μεγάλο.
0: Όχι.
1: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το θέμα WOCAP.
0: Ωραία. Μένουμε εκεί λοιπόν.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι ακόμα χειροπιαστό να πούμε πέρα από τα γνωστά και από όσα έχουμε τις προηγούμενες μέρες αναφέρει. Δεν υπάρχει αλλαγή στο θέμα αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι βέβαιο ότι θα καταθέσει μια βελτιωμένη πρόταση, δηλαδή θα προτείνει ένα νέο με αυξημένες αποδοχές συμβόλαιο στον παίκτη

0: και να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του παίκτη και βασικά αν θα κάνει νέα βελτιωμένη, καλύτερη δηλαδή προσφορά το Ντουμπάι.
1: Περιμένουμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός εμένει στα 3 εκατομμύρια που είχε ζητήσει τότε.
0: Κοίταξε, είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση. Μπορεί αυτό να αφήνει να εννοηθεί, αλλά πιστεύω ότι περιμένει μια βελτιωμένη πρόταση εφόσον η δική του δεν γίνει αποδεκτή από τον παίκτη. Δηλαδή αν ο παίκτης την καθομιλουμένη, όπως θα λέγαμε, αστυλώσει, τότε θα περιμένει μια βελτιωμένη πρόταση για να τον παραχωρήσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το να μένει κάποιος στεναχωρημένος και να μην αποδίδει όπως πρέπει να αποδώσει.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Στους πρωταθλητές Ευρώπης δεν υπάρχει κανένας λόγος, ακριβώς πολύ σωστά το είπες. Οπότε αυτά θα λυθούν ή θα μείνει ικανοποιημένος ή θα έρθουν κάποια χρήματα ικανά για να πείσουν την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον παραχωρήσει. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω δεν έχουμε κάποιο καινούριο στοιχείο να πούμε.
1: Αυτά τα έχουμε πει από χθες και προχθές.
0: Ναι, ακριβώς. Ότι έγινε αυτό σήμερα ή θα γίνει αυτό αύριο είναι δυναμική ιστορία. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι το ποσό που θα προτείνει ο Ολυμπιακός στο νέο βελτιωμένο συμβόλαιο του στον παίκτη και μπορούμε να υποθέσουμε ποιο θα είναι και το ποσό που θα περιμένει ο Ολυμπιακός από την Ντουμπάι για να τον παραχωρήσει εφόσον αυτός οριστικά και αμετάκλητα δεν θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, προφανώς και θα περιμένει ο Ολυμπιακός ίδιο ποσό με αυτό που θα του προτείνει να μείνει να παίξει. Καταλαβες?
1: Μάλλον, ναι. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, αν σου δίνω ένα, πρέπει να μου φέρεις ένα για να φύγεις. Ναι, αν σου δίνω δύο, πρέπει να μου φέρεις δύο για να φύγεις. Κάπως έτσι. Άρα, το αρχικό 3 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι υπάρχει στο τραπέζι. Η αρχική απέτηση, που επισήμως δεν έχει υποθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει διαρρεύσει ωστόσο από τον Ολυμπιακό, η αρχική απέτηση των 3 εκατομμυρίων για να παραχωρηθεί ο παίκτης ενώ.
1: Ωραία, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
0: Ακριβώς. Άλλωστε, 24 του μήνα αρχίζει η προετοιμασία. Και νωρίτερα οι παίκτες περνάνε από ιατρικές εξετάσεις, ήδη ακολουθούν ατομικά προγράμματα γύμνασης. Ήδη στο Παρίσι, για παράδειγμα, ήταν 10 μέρες μετά το Summer League του Las Vegas. Ο Γιώργος Μποζίκας έκανε ατομικές προπονήσεις με τον Εβάν Φουρνιέ. Όλοι οι παίκτες ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα. Κάποιοι θα είναι και διεθνείς, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα στείλει αρκετούς διεθνείς αυτό το παράθυρο. Ο Ντόρσεϊ θα κληθεί σίγουρα γιατί τον έχει απόλυτη ανάγκη η εθνική ομάδα. Έλειπε το δικό του σκοράρισμα στα παιχνίδια με Ρουμανία, Πορτογαλία και τώρα που έρχονται οι αγώνες με Ουκρανία, Ισπανία στο τέλος του μήνα είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας και αυτός έχει ακολουθήσει ένα σκληρό ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Φαίνεται τα βίντεο που δημοσιεύονται είναι σε πολύ καλή κατάσταση και για τον Τόσο έχουμε πει ότι θα υπογράψει συμβόλαιο νέο με επέκταση χρονική με πολύ πολύ αυξημένες αποδοχές. Θα εξαργυρώσει δηλαδή τις σούπερ χρονιές που έκανε πέρυσι στο κλείσιμο και φέτος για 9 μήνες μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε.
1: Ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Άγγελε.
1: Λοιπόν, να δούμε και στη βαθμολογία της UEFA που βρίσκεται η Εθνική. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δώσει τους πρώτους βαθμούς στην Ελλάδα. Κερδισμένη σήμερα ήταν η Τσεχία. Η ισοπαλία έδωσε 100 βαθμούς στην Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA, η οποία φέτος έχει φτάσει τους 800. Έτσι λοιπόν, η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς από την νίκη της Σπάρτα επί της Λιόν με 2-1 και η Μπόντο έβαλε 100 βαθμούς πρόσθεση στην Νορβηγία μετά το 3-3 στην έδρα της Union Siluaz. Πλέον η χώρα μας απέχει 2.613 πόντους από την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Να δούμε και τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Λουίς Μεντιλίμπαρ, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Ήταν πραγματικά κάτι που δεν περιμέναμε. Λέγαμε χθες στην προπόνηση πως αυτή η ομάδα έχει αρκετό καιρό να μην σκοράρει και συζητούσαμε ποιος θα βάλει γκολ. Ήταν περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις στο ένας εναντίον ενός. Ήταν καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι και μας κέρδισαν. Ήταν πιο επιθετικοί, πιο γρήγοροι. Εμείς δυσκολευτήκαμε να δημιουργήσουμε. Με αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι. Αυτά είπε για το παιχνίδι. Όσο για το τι έλειψε, πρόσθεσε. Ήταν ένα παιχνίδι που μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια να είμαστε πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε. Τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής που από την αρχή καταλάβαμε πως δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν προσαρμοστήκαμε στον αντίπαλο, τον πιο δυναμικός και σκληρός. Για τον αγώνα με την Ολλανδία, πρόσθεσε, δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόμοιο το παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Επειδή δεν είμαστε καλοί σήμερα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε από αυτούς το ίδιο παιχνίδι. Η πρόκριση είναι ανοιχτή, κατέληξε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Να δούμε τι είπε και ο Ζώτα Σίλβα αμέσως μετά το παιχνίδι. Για τον αγώνα τόνισε, η γεύση είναι πικρή γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη τη χρονιά στην έδρα μας. Έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία και θα το χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκριση. Από εκεί και πέρα για τον ντεμπούτο του τόνισε ότι είναι μεγάλη χαρά. Είναι πολύ χαρούμενος που ντεμπούταρε, αλλά είναι λυπημένος γιατί προσπαθήσαμε να σκοράρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Δώσαμε τα πάντα, θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν και από το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Ζώτα Σίλβα.

Ο Ολυμπιακός που θα αυτή την εποχή θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο έτοιμος για τα παιχνίδια με την Ολλανδική ομάδα, έδειξε ανέτοιμος αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι, η ομάδα προέρχεται από προετοιμασία και φυσικά αναμένονται πολλές αλλαγές στο έμψυχο υλικό των Ερυθρόλευκων. Εν τω μεταξύ, ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα την Ρώμα. Είναι ο Κουλιεράκης, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με μια υπέροχη κεφαλιά. Ήτανε το φιλικό με τη Νιούπορτ και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ρώμα. Πολύ ωραία κεφαλιά, τη βλέπω τώρα από το ύψος της μικρής περιοχής. Με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα πρώτα στο έδαφος και μετά στα δίχτυα στην απέναντι γωνία. Από την αριστερή γωνία πήρε την κεφαλιά, στην δεξιά γωνία η μπάλα. Έτσι λοιπόν ο Κουλιεράκης εκείνη την ώρα στο 58ο λεπτό, στο 59ο λεπτό συγκεκριμένα, πέτυχε το τρίτο γκολ των Ρωμαίων.

0: Να πούμε πως την ώρα που εσείς ακούγατε την περιγραφή, στην Αθήνα ήρθε ο Βίταλης για λογαριασμό της ΑΕΚ. Όπως γνωρίζετε, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Τετέι στο αυριανό παιχνίδι η κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς είναι στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη και πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ από την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, όπου μιλάει ο Σρέντερ, ο προπονητής της Νάιμέγκεν, στους δημοσιογράφους. Αναφερόμενος για το παιχνίδι, είπε ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορείς να το θεωρήσεις καταστροφικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε την δύναμη του αντιπάλου, της έδρας, αλλά και την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Και τα πάντα θα κριθούν στο δεύτερο μάτς που ούτως ή άλλως περιμέναμε και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να περάσουμε. Πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα λάθη και βεβαίως είπε ότι ακολούθησαν μια στρατηγική τέτοια έτσι ώστε να χτυπήσουν κυρίως με τις αλλαγές και με τη διαχείριση του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα, γιατί η Νάιμέγκεν μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο 45 λεπτό. Καμία σχέση με την ομάδα που, του πρώτου ημίχρονου.
1: Στάθηκε επίσης και στο γεγονός ότι η ομάδα ουσιαστικά διαταράχθηκαν ισορροπίες και όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με τον Ιάπωνα Μέσο, ο οποίος πήρε τη μεταγραφή του στην PSV, και ότι έπρεπε να βρουν λύσεις για να μην φανεί αυτό το κενό, γιατί εγώ προσθέτω σε αυτό το κομμάτι, είναι ο καλύτερος εξτρέμ που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα και από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς. Ρωτήθηκε για τον Τάντιτς ο βαθμό ετοιμότητας και αν θα είναι βασικός για το επόμενο παιχνίδι. Είπε είναι πάρα πολύ νωρίς. Κρατάμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο, αλλά δεν χάσαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και προχωράμε. Στέκομαι κυρίως στο Σέντερ, γιατί τώρα τελείωσε με τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.
0: Καλά έκανε. Στο flash interview του Μεντιλίμπαρ, στο συνδρομητικό, τα είπα εγώ τις δηλώσεις που τη μετέφερε.
1: Ακριβώς, επειδή σε άκουσα λίγο νωρίτερα. Επίσης, στη μεικτή ζώνη μίλησε ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι που φάνηκε ξεκάθαρο ότι οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες. Επηρεαστήκαμε, λέει, και από τις καιρικές συνθήκες. Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να διορθώσουμε κάποια από τα λάθη και τις ατελείες μας. Το ρώτησα τελικά τι έλειψε από τον Ολυμπιακό σήμερα, για να καταλάβουμε λίγο και από τους ανθρώπους που ζουν όλο αυτό το κομμάτι, πώς το διαχειρίζονται. Και είπε ότι μας έλειψε η αποτελεσματικότητα στο επιθετικό μας τρίτο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα τελείωνε τις φάσεις ο Ολυμπιακός ήταν ένα στοιχείο το οποίο σίγουρα κρατάει εδώ αυτή την περίπτωση. Αυτά μέχρι στιγμής, και ενώ σε λίγο περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από τον Μεντιλίμπαρ, που με μεγαλύτερη άνεση και χρόνο θα έχει την ευκαιρία να πει κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο ειδήσεις που τις μεταφέρουμε τώρα από την Eraspor. Το πρώτο είναι ότι εκτός απρόπτου αύριο ανακοινώνεται και επίσημα ο Τζολάκης από την ΧΑΛ, και επίσης ότι θα γίνει κίνηση, η Ρελάντς έτσι όπως λέμε, για να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Στάνιτς.
0: Επανέρχεται, ναι, για Στάνιτς.
1: Υπάρχει μια αναθέρμανση και θα δούμε. Οπότε αυτό να το κρατήσουμε ως μια είδηση, κυρίως με την περίπτωση του Στάνιτς, γιατί άλλωστε οι μεταγραφές έτσι είναι, είσαι λίγο μακριά, είσαι λίγο κοντά και στο τέλος κάνεις ταμείο για το τι ακριβώς γίνεται. Να κρατήσουμε αυτό σαν πληροφόρηση της Eraspor, ότι η περίπτωση του Στάνιτς είναι μια από τις περιπτώσεις που μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει και θα δούμε, γιατί και ο ίδιος δείχνει να ρίχνει νερό στις απαιτήσεις του και ενδεχομένως να βρεθεί η μέση λύση, η χρυσή τομή, εν πάση περιπτώσει, για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
0: Αυτό θα, αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός καταφέρει και κλείσει το Στάνις, θα πάει και για άλλο χαφ, ή θα είναι αυτό το μεγάλο όνομα που θα έρθει.
1: Κοίταξε, θα σου πω, εγώ αυτή τη στιγμή από σήμερα που υπολογίζω, χωρίς να σου λέω πόσοι θα φύγουν,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 2 με 3 παίκτες ο Ολυμπιακός θα φύγει ακόμα.
0: Για τη μεσαία γραμμή, για τα
1: γενικότερα
0: χαφ.
1: Θα το καταγράψεις. Πρέπει να δεις και αριστερό μπακ τι θα κάνεις,
0: ναι,
1: σε αυτή την περίπτωση. Έτσι.
0: Και μετά την άρνηση πέφτες του Μαροκινού κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα θέλουμε 2 περιπτώσεις πλάς που παίζουν. Συν τα ονόματα που έχουμε αναφέρει και σήμερα το μεσημέρι και από χθες, που έχει φουντώσει η φημολογία και η σιναριολογία, γιατί ο Ολυμπιακός συζητάμε αρκετές περιπτώσεις και τελικά να δει ποια είναι αυτή που θα καταλήξει περισσότερο. Οπότε βλέποντας και κάνοντας τι θα γίνει, εμείς όμως αυτή τη στιγμή δίνουμε ως Eraspor την περίπτωση του Στάνιτς, όπου ίσως αύριο ή μεθαύριο θα ξέρουμε οριστικά εάν προχωράει ή όχι η περίπτωση ενός σύριαλ του καλοκαιριού, γιατί αν θυμάσαι μας έχει απασχολήσει
0: από τον Ιούνιο.
1: Από τις αρχές Ιουνίου ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, εντάξει, φυσικά θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Το ρεπορτάζ τρέχει έτσι, φυσικά τώρα θα αρχίσει να εξελίσσεται. Εδώ είμαστε και οτιδήποτε υπάρχει.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Ράνιο για το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΜΕΓΕΝ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις για τον Γκουστάβο Πουέρτα με τη Ρασίγκ Σαντατέρ.

Ο Κολομβιανός αγωνίζεται ως 8, μπορεί να παίξει ως 10 όσο και ως εξάρι, δίνοντας πάντα έξτρα λύσεις. Τον αγόρασε η Σαντατέρα από τη Λεβερκούζεν έναντι 3,5 εκατομμυρίων και πέρυσι είχε 33 συμμετοχές, 1 assist και 3 γκολ.

0: Θυμίζω τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στα πρώτα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Ολυμπιακός Ναϊμέγεν φυσικά 0-0 είναι το μοναδικό παιχνίδι που έμεινε χωρίς γκολ. Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3. Από εδώ θα βγει η αντίπαλος του Ολυμπιακού εφόσον οι Ερυθρόλευκοι προκριθούν στην επόμενη φάση. Σπάρτα Λιόν 2-1. Δυναμό Ζάγκρεμπ Κάουνο Ζαλγκύρης 5-0. Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Λεύσκι Καϊράτ 1-0. Προβάδισμα για την ομάδα από τη Βουλγαρία κόντρα στην Καϊράτ. Αυτό αφορά την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή αυτού του ζευγαριού στην επόμενη φάση. Αραράτ Τσέλιε 2-1 και Μιάλμπι Σλόβαν 1-2. Για το Europa League αυτή την ώρα Σάμροκ Εγνατία είμαστε στο 3-1. Και Λάρν Ιμπέρια 0-0. Τα παιχνίδια οδεύουν για το φινάλε. Πάμε να συναντήσουμε και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου για το δικό του σχόλιο μετά τη λευκή ισοπαλία των Ερυθρόλευκων στο Καραϊσκάκι κόντρα στην Ναϊμέγεν. Έλα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα και πάλι. Και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει κάκιστο σήμερα. Δεν υπάρχει διασοφής. Κάποιος που να έχει ξεχωρίσει, τέλος πάντων, να έχει σώσει λίγο τα αποσχήματα. Ίσως λίγο ο Μαρτίνς από τη στιγμή που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγα σε κάκι στην βραδιά και ο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι κάνει σε αυτό το παιχνίδι. Με 3-4 αλλαγές εκεί που περιμέναμε άλλα πράγματα, με 3-4 αλλαγές. Ο Μεντιλίμπαρο από τις οποίες δεν του βγήκε καμία και μάλιστα παρέσυραν προς τα κάτω και τους υπόλοιπους. Έτσι. Με αποτέλεσμα και οι υπόλοιποι θεωρούμενοι έτσι, πιο βασικοί, πιο γνωστοί. Στο κοινό, δηλαδή ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή, δηλαδή ο Μουζακίτης, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν και αυτοί σε μια πολύ μέτρια εικόνα. Σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός μπορεί να αισθάνεται και τυχερός που δεν έχασε. Εγώ είσαι το παιχνίδι. Ουσιαστικά μεγάλη
0: το είπαμε, την Τίπαρ ήταν καλύτερη από εμάς.
1: Ναι. Καλά, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να είναι άλλο πράγμα, είναι η υποχρέωση του προπονητή. Να μας εξηγήσει γιατί. Δηλαδή, αυτό μπορούμε να το δούμε και εμείς. Ποια ομάδα είναι καλύτερη στο γήπεδο, μπορούμε να το δούμε και εμείς. Το θέμα είναι να μας πει ένας προπονητής γιατί παρουσιάστηκε ο Ολυμπιακός έτσι, γιατί είχε αυτή την εικόνα, γιατί δεν δημιούργησε φάσεις, γιατί όλα του τα ατού ήταν. Τι να πω τώρα, σε τόσο κακή βραδιά, γιατί έγιναν όλες οι αλλαγές, έκλεισαν στο 63ο λεπτό και ας πούμε ότι η μία. Η τελευταία ήταν αναγκαστική, αλλά οι υπόλοιπες 4 αλλαγές ήταν επειδή ο Μεντιλίμπαρ το αποφάσισε και μάλιστα οι 3 την ίδια χρονική στιγμή με το Ζώτα ίσως λίγο να διασώζεται. Τέλος πάντων,
0: ο Ζώτα κινήθηκε όση ώρα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι για να είναι παρατηρητής, έτσι όπως και κανένας προπονητής. Παρατηρητές είμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ένας προπονητής πρέπει να μας πει γιατί ο Ολυμπιακός, δηλαδή πάλι αυτή η κακή εικόνα. Εκεί που λέγαμε ότι πιθανόν να αλλάξει κάτι, τώρα έχει και άλλους παίκτες και όλα αυτά. Αλλά δεν είδαμε τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν περιμένω τέτοιο δεύτερο παιχνίδι. Για μένα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ίσες πιθανότητες με την Ναϊμέγεν, παρά το 0-0 στην έδρα του. Δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός καλύτερα παιχνίδια κάνει εκτός έδρας. Παρά στο γηπεδό του, δηλαδή, αυτά έκανε πέρυσι. Και νομίζω ότι σε αυτό το μοτίβο θα συνεχιστεί και φέτος. Άρα πρέπει να περιμένουμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του. Το φυσιολογικό είναι, δεν είναι το ζητούμενο να είναι τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός. Το φυσιολογικό είναι να είναι ένας τελείως διαφορετικός Ολυμπιακός στο εκτός έδρας μάτς.
0: Βασίλη, η αρχική ενδεκάδα που παρουσίασε ο προπονητής του Ολυμπιακού, πιστεύεις ότι έκαψε εντός εισαγωγικών λέξη, έκαψε κάποιες αλλαγές που γίνανε μαζεμένες περίπου στο 60 λεπτό.
1: Ναι, βλέπουμε παράδειγμα, ξεκίνησε το Ρόκα. Έτσι.
0: Ναι, στο ημίχρονο τον έβλαξε.
1: Στο ημίχρονο, γιατί το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, στο 1,70. Έκρηξη. Φιλότιμο παιδί, δεν μπορώ να πω. Φιλότιμος ποδοσφαιριστής, δεν μπορώ να πω. Δεν είχε τσαμπουκά όμως, δηλαδή σε όλες τις διεκδικούμενες μπαλιές.
0: Ναι, έβγαινε
1: έξω. Έπρεπε να κάνει ένα καλό σουτ. Είχε τις ευκαιρίες, είχε μερικές φορές μέτρα για να δοκιμάσει σουτ. Δεν το έκανε. Έψαχνε κάτι άλλο. Εκείνες τις μονομαχίες που μπορούσε να βάλει καλύτερα την κόντρα και κερδίσει μπάλα, δεν το έκανε.
0: Δεν τον βοηθάει και η σωματοδομή του, νομίζω.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας. Είναι ένα παιδί 1,70, ο οποίος ξέρω εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα βγάλει τα καλά στοιχεία για τα οποία τον αγόρασε.
0: Όχι, και εμείς μιλάμε σήμερα μόνο για σήμερα, Βασίλη. Μόνο για το σημερινό.
1: Δεν βάζουμε τίποτα. Δεν έδειξε σήμερα κάτι. Πέρα από το φιλότιμο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τα τρεξίματα, αυτό ήταν μέσα, κυνήγησε κάποιες μπαλιές, έκανε ανάκτηση σε 3-4 περιπτώσεις, εντάξει. Αλλά επιθετικά δηλαδή όχι. Αυτά, Άγγελε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω.
0: Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί καλό παιχνίδι να κάνει. Ο Πόποβιτς εξόδου του δεν ήταν καλό. Έξω από την περιοχή.
1: Ο Πόποβιτς έξω από την περιοχή δύο φορές βγήκε και δύο φορές πάνω είπα πάει κόλλο Ολυμπιακός.
0: Ήταν καλό από τα δοκάρια.
1: Κάτω από τα δοκάρια ήταν καλό.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά ένα θερματοφύλακα πρέπει να εμπνέει και σιγουριά, δηλαδή να βγαίνει έξω και να ξέρει ότι θα αποκρούσει. Δηλαδή και αυτό σήμερα δεν ήταν. Ήταν δηλαδή κατά τα δοκάρια, έβγαλε 2-3 καλά σουτ. Τέλος πάντων, ήταν και η Ναϊμάγεν είχε ευκαιρίες που λες.
0: Είχε ευκαιρίες,
1: δηλαδή.
0: Κάποια στιγμή τα 6 goals ήταν 0-40, πες 0-50 και 1-52.
1: Α, 1-52 τα expected goals.
0: Για την Ναϊμάγεν μιλάω, έτσι.
1: Για την Ναϊμάγεν, ναι.
0: Κάποια στιγμή που το είδα την ώρα που περιγράφατε εσείς που το κοίταξα. Και τα σούτ εκείνη την ώρα ήταν 7-13, 7-12 για την Ναϊμάγεν πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε εκείνο το σημείο.
1: Περιμέναμε καλύτερο Ολυμπιακό. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν τον είδαμε αυτό το καλύτερο Ολυμπιακό. Συνεχίζει τώρα την προσπάθεια, ελπίζοντας ότι εκτός έδρας θα είναι καλύτερος. Γιατί εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο, να είμαι και να έκανε κάτι έξυπνο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο έκατσε πίσω. Δεν έκανε πολλά. Εμένα δηλαδή λέω σιγά την ομάδα. Πραγματικά αυτό είπα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, από το 45 και μετά, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τρόπους, ίσως να ήταν αυτό το πλάνο το προπονητή που έτσι πιστεύω ότι ήταν. Ήταν πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Με τρεις μπαλιές έφτανε στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, ειδικά στο πρώτο τέταρτο Ολυμπιακός βρέθηκε σε δύσκολη θέση.
1: Ευτυχώς έχασε τις δυνάμεις της κι αυτή. Εκεί δηλαδή από το 55-60 και μετά δεν ξανά έκανε φάση. Η Ναϊμέγγεν. Οπότε δεν τέλειωσε αυτό το παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, Βασίλη, πρέπει να έχει και επιθετική ουσία που δεν είχε σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω με βάση την περσινή και προπέρσινη εικόνα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος
0: εκτός έδρας.
1: Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Είναι πιο απελευθερωμένος. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να παίξει με το σύστημα το δικό του χωρίς καμιά πίεση, είτε από τον κόσμο, είτε από, δεν ξέρω τι, από τις καταστάσεις έδρας, ότι πρέπει τούτο και πρέπει το άλλο. Δηλαδή, έξω ο Ολυμπιακός παίζει πιο ελεύθερα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό έχουμε δει. Ελπίζω να το ξαναδούμε τώρα και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Στις 11 του μήνα. Ωραία, Βασίλη. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά και από το σχόλιο του Βασίλη Παπανικολάου. Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 12. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει αυλαία για σήμερα. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά, για στην παρέα σας για 2 ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: για τον κόπο τους και οι,
1: κάτι
0: υπάλληλοι
1: πρέπει να τους έδωσε,
0: οι οποίοι
1: δεν γίνεται,
0: έκατσαν τόσες ώρες
1: στα βουνά των σκουπιδιών
0: προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει. Πάντως, το 1 εκατομμύριο.
1: Να κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο, εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πηδήξει από το 10ο.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρής
0: και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρηνή λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ενέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρειο άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές, θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρα θα γυρίζει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνεις για να μείνουν εκεί. Τα φτιάχνεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους, τους λουόμενους. Του λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνες καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμως το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχεις φτιάξει. Οτιδήποτε έχεις φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει, πώς το φτιάχνεις όλο αυτό. Με ρωτάς εμένα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πώς χτίζεις. Μα τι συζητάμε τώρα. Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ. Και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου που θέλει ηρεμία. Θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει. Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η νύχτα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες που περάσαμε. Εμείς λέγαμε εδώ τι γίνεται. Στα μέτωπα οι άνθρωποι. Και τώρα γυρίζουν και βρίσκουν τι βρίσκουν οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι οποίοι περιμέναν να δουν τι θα γίνει στην εξέλιξη της φωτιάς. Όπως και να έχει, μια δυσκολία στο να γυρίσω και να βρω το σπίτι καμένο, τι δυσκολία, μια δυστυχία, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί είναι οι ειδήσεις πολλές και θέλω να ελπίζω προϊόντος του χρόνου ότι θα είναι πιο ευχάριστες από αυτές που μεταδίδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για έκτημη, στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι εστίες και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά. Αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες θα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό που λέμε για επίσης κρανίου τόπος είναι μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε. Λέμε, εντάξει τώρα, τι είναι, κρανίου τόπος, αυτό ακριβώς είναι. Δασοκομμάτες λοιπόν επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, που χθες οι φλόγες πέρασαν προχθές από το χωριό, έκαψαν σπίτια, προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως το χθεσινό. Έπεσε το βράδυ, εμφανίστηκαν τα καντιλάκια. Ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε 3 σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των ενέργειων μέσων.
άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Παραμένει η άπνοια, έτσι, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και αέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπυρώσεις αυτές, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει υπάρχουν εστίες. Θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα αντινέρο, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάθα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρυοπηγάδη Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των βασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλουν να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας η κάμερα. Το ΕΡΤ News έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια κάηκαν, τροτοφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες, ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες. Πώς να πετάξει το ένα αέριο μέσο με το σαμποφόρο? Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται, και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το ένα αέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι, πάνε μαζί. Αλλιώς πώς θα γίνει? Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα. Έφτασαν μέχρι τις αυλές. Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες, το λέμε τόσες μέρες, δασοκομάντος, εθελοντές, έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε ανάλογα με αυτό που λένε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους. Άλλοι έχουν χάσει
τους σκόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όμορφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτό, αυτός παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει παιδιά, είναι να κλαις, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά, αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης, δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και παρακαλώ να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία, ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι, μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε.

επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι να καθαρίσει, θα γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προστατέψουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πευχόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρριγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος, εισφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντε θα περάσει το στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι. Παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, αν την καθαρίσω να δω τι θα δεν γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών. Για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Για τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια. Και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης.

0: και κλιματισμού, έτσι, να κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε, πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις τάξεις σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά, και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε barbecue και να κάνουμε ακροτικές εργασίες όταν ήταν σε πυρκαγιά, σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί, και σε δεύτερο χρόνο, αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος, τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μία μαυρίλα και μία καταστροφή, θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 12 και 38, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τα νοτσιμέγας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και πιάσε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Καταγράφεται δηλαδή, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πιστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μετά από πολλές ώρες ανακριτικής διαδικασίας, 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στη Κρία Βρύση, στο χωριό. Ο ίδιος είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται, και ο δικηγόρος του είπε στο Earth News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Θα τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων. Κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές. Και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περίοδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγγενώσεις των οικισμών κτλ., λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση,
η έντονη βόσκηση, δεν φάνηκε τα ζωντανά, η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το WWF, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική. Διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, καήκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, την αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, ότι δεν μπορεί να κάνει φύση, θα το κάνουμε εμείς. Διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Και κύριο ζήτημα, λέει το WWF, είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ενεργή μάχη λέγεται αυτός ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη. Την Άνοιξη, πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραίωση της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών. Όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή, να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε, όπως και να έχει. Δεν είναι, λέει, παρέμβαση εναντίον της φύσης. Είναι διαχείριση που προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούρια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν την κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους σε αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους, θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Λοιπόν, μαθήματα δεν κάνουμε καθόλου. Οι ειδικοί τα λένε.
Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα. Τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους. Δεν τις βγαίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρα μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε, οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες λένε, to the point, έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει η μέρα, τη μέρα ο Θεός, και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αυτοποιός είπε χθες της πυροσβεστικής ώρα πληροτήσης εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις. Είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3.30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσεις στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... Ναι, γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, ή η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα. Διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσου στη Βιωτία και φέρνουν μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη, εκτός από εκείνη, για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς, ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές. Και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φυλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα. Τα οποία ήταν, δηλαδή, πανικόβλητα.
μέσα στο, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε πέντε πράγματα και πανικοβαλόμεθα. Φανταστείτε τώρα το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει φωτιά. Τι. Εν τη διάρκεια περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν με τα ζώα και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα. Και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου. Και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων, με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες. Γιατί εκτός των άλλων, αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία. Έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων. Πολλά υιοθετήθηκαν. Κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά. Τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον. Διότι ακόμη λέει και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πήγαιναν πόρτα-πόρτα. Βρίσκανε δεμένα ζώα. Μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει. Λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να. Δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τη αυτή η περιπτώση, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών. Εθελοντές, φιλοσοφικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν. Τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέραν αγκαλιά και τα βγάζαν από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι λούτρινο, το άφησα. Ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει οι άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει επανένταξη και να μην χαθούν. Αθώες ζωούλες είναι. Όταν το παίρνεις, υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Πώς θα αντιμετωπίσει, σαν έπιπλο, μαζί με την περζέρα κάκι και το σκυλί, ας πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, πήγε παρά τέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται, και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καήκε, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια, που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent που υποχώρησε κατά 5,3% στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ 72 και 102 δολαρίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στέλνετε τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, με το άλογο το καμένο, δεν παιδιά, συγγνώμη για τώρα, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει, κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδας μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου. Και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι λέει 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω γύρω, ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο και τα λοιπά, και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει λέει σκιά και λέμε αχ τι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα λέει γύρω γύρω και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Αυτό είναι οι επιστήμονες, πρέπει να καθαρίζουν οι δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει, πρέπει, ενημέρωση με ποια έννοια. Και πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ. Ότι γίνονται, είμαστε σεισμική χώρα, υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός, τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά άμα χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται, η φύση αποφασίζει, που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, με ένα πλαίσιο τέτοιο που να από μικρή να μπαίνουμε, όχι εμείς πια, η νεολαία, σε μια διαδικασία τι κάνουμε για να προστατευτούμε από τις φωτιές. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Αλλά ξαναλέω, κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί ένα σπίτι. Αντιπυρικές ζώνες τρέχουν τώρα τις προηγούμενες μέρες και ακόμα οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες με τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους.
μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα. Δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ, αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί, εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Συγγνώμη Πέπη μου. Τα όριμα αγόρια και τα κορίτσια μου. Θέλω να τα προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί... Και αυτό το είδαμε, παιδιά, και το άκουγα τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών, που έλεγε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, τα κινητά να έρχονται τα μηνύματα και τα λοιπά. Πάμε να τους βγάλουμε από τη φωτιά και τους βγάζουμε στην αγκαλιά μας. Γιατί ο άλλος σου λέει, θα πού είναι αυτό το σπίτι μου, θα αφήσω εδώ, θα μείνω. Μα κοίτα τι γίνεται, και γιατί το σύμπαν, όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Φεύγουν μετά, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ από άλλη περίοδο, σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία. Στην Αριζόνα, η ανθρωποκτονία, ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, στην Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1.100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, 230.000 κατοίκους έχει. Απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ. Για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι. Δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επίσημως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή η περίπτωση μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε εδώ είμαστε και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε έτσι, σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις καινούριο, μας το λες για καινούριο, κάθε βράδυ βομβαρδίζει, ναι. Και
έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα ντρόουν, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Τον χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό ντρόουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωροφο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι... Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν. Βέβαια. Είναι μακριά, Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες. Μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στην Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση στην αγερμού. Την Τρίτη, λέει, ποτάμια λάβα έρευναν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα. Ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά, που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους, λοιπόν, να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Για τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές της, του Φουέγο. Και τώρα ποιοι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε. Το 23, περίπου 1.200 άνθρωποι εκένωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, μερικά χρόνια, το 18, είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι. Διότι ξεράγει το φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα. Από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Τι να έχουμε. Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι και

0: κοπέλα, ούτε ψάρο κοπέλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον Γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό το καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο την ασφάλεια και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει σοβαρά, σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Οι άνθρωποι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καθόμαστε και να λέμε «Α, γιατί δεν πέταξε το αεροπλάνο? Α, γιατί δεν γέλασε η ρεπόρτερ? Α, γιατί είπε αυτό?» Αλήθεια, περιγράφεις μια καταστροφή και κάνεις ένα λάθος συντακτικό, ας πούμε. Στην πυρά, κατευθείαν που είναι και δίπλα. Γιατί ο τάδε πυροσβέστης μίλησε έτσι, γιατί έβαλε τις φωνές, γιατί σου έβαλε τις φωνές, γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού, στη φωτιά, να τρέχουμε πάλι? Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο, μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εγώ θα καθίσω και θα λέω «Μα γιατί το είπε έτσι? Μα γιατί έκανε έτσι? Μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα?» Αλήθεια. Επίσης, κάτι άλλο, γιατί το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω. Σοβαρά, να βάζει κάποιος, να βάλει την υπογραφή του και να πει «Ξέρεις, έχει 11 μποφόρ, εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καναντέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά». Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε, α, ξέρεις, στενοχωρήθηκα. Κάτι μου μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκανε με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή. 27 χρονών παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν. Δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να, με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπανε, εντάξει, έφτασε να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως, μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Εμείς εδώ από το στούντιο λέμε, τι λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο. Είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι. Σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν... Ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση στην οποία κατάσταση για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσει με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μία συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι. Μάλιστα. Επίσης, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω, δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον καπνό, έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται. Τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα. Που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχη, το όνομά του είναι Ταμί Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος προηγουμένως ότι περίμενε να μάθει μέχρι την Τρίτη πως πήγαιναν οι συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν είναι, λέει, περίπλοκο. Εκτιμά. Σου είχε πει και αντιπρόσωπος στους Ιρανούς, γιατί λέει, είπαν ήδη ότι δεν διαπραγματεύονται. Μετά είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει εκτός αν επιτεθεί συμφωνία η πλήρης παράδοση. Έτσι. Πάνω από 5 μήνες σε ένα πόλεμο που έχει κοστίσει στην Ουάσιγκτον δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί, η κεντρική διοίκηση, χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν διάφτη περιπτώσει, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούζ έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς. Το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα Ινδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε, Μέση Ανατολή είναι. Τι, θα ήταν εύκολο? Όχι. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία. Διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν 3 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστο οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγκυχηρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις, πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές, το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, Το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενά ορμούς, από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους και τα λοιπά, εντάξει, απειλές, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία και τα λοιπά. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας από το Φλεβάρι το λέει, το Φεβρουάριο. Είναι λέει ασαφές όμως τι θα πράξει Τεχεράνη και αν θα συνεχίσει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Για να δούμε. Διότι θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν πλήττοντας κρίσιμες υποδομές αμερικανικών στόχων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ. Αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθετε το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στην Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές λέει, τις περιπτώσεις οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι. Έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν. Και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΟΗΕ. Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδιά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε 1 από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, $500 εκατομμύρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα? Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν? Έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί να ασχοληθείς? Τιμωρούν, υποτίθεται, τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε. Αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος. Είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθάνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, να φύγω. Άλλος λέει... είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και 15 εκατομμύρια, τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδι στα ακριβώς της ώρας, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας, υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική, για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται, έτσι. Καίγεται, είναι η αιστείες εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάει και στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπυρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα αιματηρή ανταλλαγή επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος η κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Οκ, καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα θυμάρεις είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα.